Εκπομπή μας, επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σε αυτό εδώ το μέρος τώρα θα σας δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες λίγο πιο πρακτικές για την καθημερινότητα. Θα σας δώσουμε την δυνατότητα να ενημερωθείτε έτσι για θεματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω μιλώντας για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαντάζομαι ενδιαφέρει όλους, έτσι, ενδιαφέρει τους πάντες, μιας που ανοίγει το μεσημέρι πλατφόρμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Ως εξής, για ακούστε, για να ξέρετε, σήμερα 5 Αυγούστου μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 5 και 6. 8 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 7 και 8. 9 Αυγούστου ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Και από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, έτσι είπαμε, λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Με φυσική παρουσία επίσης σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ εσείς επιθυμείτε. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση την στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, για διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Όσον αφορά τώρα τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Ενώ οι κληροθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 2027. Στην δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, έτσι, καθώς και μέσω του γραφείου
υποστήριξης του προγράμματος κατά τις ώρες 9 το πρωί με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210-215-0231. 210-215-0231.

Οι κληροθέντες δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα πάρουν ποσό ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Ποσό ύψους 300 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 400 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης. Να σας πω επίσης πως σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή σε κατάσταση χειρίας με προστατευόμενα τέκνα βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Έγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρου αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή εφάπαξ. Συνταξιούχους επίσης όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γύρατος έως 31/12/2025 που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις. Ποσό ύψους 400 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική ζήτηση ή 600 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης για άτομα με αναπηρία από 67% τουριστική ζήτηση ή 600 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης για άτομα με αναπηρία από 67%

για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση, ενώ η ημερομηνία έναρξης της β' φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την πρώτη και δεύτερη φάση. Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήματα και άλλα, και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή και χαμηλή, μέχρι και 30/6/2027 για τους κληρωθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περίοδου. Συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περίοδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 30/9/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027. Για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περίοδου, το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1/10/2026 έως και τις 30/4/2027.

σημαίνουν όμως τα μηνύματα κατάστασης του πίνακα πληρωμών, έτσι για να γνωρίζετε. Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμόμενη ημερομηνία εκτέλεσης. Απεσταλμένη σε επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως 10 εργάσιμες ημέρες. Ολοκληρωμένη. Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Απορριφθήσα. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού, που όπως είπα είναι το 210-215-0231, από Δευτέρες και Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Τώρα, ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας? Η τράπεζα Snappi, η Eurobank και η Alpha Bank. Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ιδρυμάτων που μόλις τώρα ανέφερα. Ιδιαίτερη προσοχή, μιας που οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί. Χαμηλή δηλαδή ή υψηλή περίοδος.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε πόσο απέδωσαν τα μέτρα για το φθηνότερο καλάθι νοικοκυριού. Με 850 προϊόντα η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στις 47 ανέρχονται πλέον οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία. Οι πρώτες προτάσεις για μειώσεις κινούνται κυρίως στο 5-10%, ενώ το σχέδιο προβλέπει μειώσεις έως 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Το πραγματικό παζάρι για τις τιμές στα ράφια βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. 47 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει τις πρώτες ολοκληρωμένες προτάσεις τους για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, οι οποίες καλύπτουν περισσότερους από 620 κωδικούς προϊόντων. Στην διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, καθώς και περίπου 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, private label των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, έτσι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στους περίπου 850 κωδικούς. Παρά την σημαντική πρόοδο, οι τελικές λίστες παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή εξελίσσεται ένας καθημερινός κύκλος διαβουλεύσεων με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου προϊόντα προστίθενται ή αποσύρονται, ποσοστά μειώσεων επανεξετάζονται και νέες προτάσεις κατατίθενται σχεδόν καθημερινά. Το επόμενο διάστημα θα παιχτεί ένα πόκερ για δεινούς παίκτες, λέει πρόσωπο με άμεση γνώση της διαδικασίας, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται αρκετές πολυεθνικές, ενώ οι προτάσεις καλύπτουν πλέον σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία, από τα νοπά κρέατα και τα γαλακτοκομικά έως το ψωμί, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα φυτικά έλαια, τα βρεφικά προϊόντα, τα είδη πρωινού, τα σοκολατοειδή, τα αναψυχτικά, τα καθαριστικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Πάντως, ενώ το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μειώσεις από 5-15% στα νοπά κρέατα και από 5-20% στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι πρώτες προτάσεις που έχουν κατατεθεί κινούνται σύμφωνα με πληροφορίες αισθητά χαμηλότερα. Η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται στην περιοχή του 5-10%, με το να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων να βάλουν πλάτη σε επιλεγμένους κωδικούς, ενισχύοντας τις εκπτώσεις, ώστε το αποτέλεσμα να γίνει πιο αισθητό στο καλάθι του καταναλωτή. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν τελικά θα υπάρξουν μειώσεις και αν τελικά εμείς οι καταναλωτές θα καταλάβουμε, έτσι, κάποια ουσιαστική διαφορά στην τσέπη μας σε σχέση πάντα με το σούπερ μάρκετ. Φτάσαμε όμως το και μισή, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα. Μην φύγει κανείς, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα.

τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε περίπου στα 20 λεπτάκια στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Επόμενο θεματάκι μας, επίδομα 391 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να δούμε ποιοι μπορούν να το λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι του επιδόματος βαρικοΐας κόφωσης σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την διεύρυνση των κριτηρίων. Η παροχή, όπως ακούσατε, ανέρχεται σε 391 ευρώ μηνιαίως, χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά όρια. Σημαντική λοιπόν αύξηση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν το επίδομα βαρικοΐας κόφωσης από τον ΟΠΕΚΑ μετά την διεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν επέτρεψαν σε χιλιάδες περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην παροχή, οδηγώντας σε αισθητή αύξηση τόσο των δικαιούχων όσο και της σχετικής δημόσιας δαπάνης. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε εντυπωσιακά, καθώς από περίπου 6.300 άτομα έφτασε πλέον τους 12.200 δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατάργηση περιορισμών που ίσχυαν στο παρελθόν και απέκλειαν σημαντικές κατηγορίες πολιτών από τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος παραμένει η πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Ωστόσο, πλέον δεν εφαρμόζονται ηλικιακά όρια για τη χορήγησή του, ενώ δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η ένταξη στην παροχή των ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν είχε μέχρι πρότινος δικαίωμα λήψης του επιδόματος, με αποτέλεσμα η νέα ρύθμιση να αυξήσει αισθητά τον αριθμό των ωφελούμενων και να ενισχύσει την κοινωνική προστασία των ατόμων με βαρικοΐα ή κόφωση. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 391 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, η συνολική μηνιαία δαπάνη για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης παροχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε από περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 4,8 εκατομμύρια, αντανακλώντας την σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι όταν ένας πολίτης λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση, η οποία όμως είναι χαμηλότερη από το ποσό των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει την διαφορά, ώστε το συνολικό ποσό που εισπράττει ο δικαιούχος να φτάνει στο ύψος του επιδόματος. Αντίθετα, όταν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 391 ευρώ, δεν καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Παράλληλα, η λήψη σύνταξης δεν επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να διευρύνει την κάλυψη των ατόμων με προβλήματα ακοής, ενισχύοντας περισσότερους πολίτες που μέχρι πρόσφατα έμεναν εκτός του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Και γυρνάμε σελίδα, πάμε να μιλήσουμε για την ΔΥΠΑ. Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων. Ελάτε να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Νέα δυνατότητα απασχόλησης λοιπόν για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα 55 ετών και άνω, με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη. Η νέα φάση ενεργοποιείται μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις 43.000 σε όλη τη χώρα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών. Καλύπτονται επίσης άτομα από 67 έως 74 έτη, εφόσον δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Για κάθε ωφελούμενο η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν δήμοι, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Στην διαδικασία μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Σημειώνεται τέλος ότι η χρηματοδότηση των 8.000 πρόσθετων θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός του προσανατολισμός είναι η επιστροφή στην εργασία ανέργων που λόγω ηλικίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη ή χρειάζονται επιπλέον ένσημα πριν από τη συνταξιοδότηση.

Έρχεται το καινοτομό στην Κρήτη. Επιδότηση έως 112.000 ευρώ για νέες και μικρές επιχειρήσεις. Ελάτε να δούμε παρέα ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση. Μια νέα ευκαιρία χρηματοδότησης για όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν μια καινοτόμο επιχείρηση στην Κρήτη ανοίγει από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέσω της δράσης Καινοτομό στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη προδημοσιευθεί και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην στήριξη επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμο χαρακτήρα. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Η δράση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Υποσύσταση επιχειρήσεις, πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την λειτουργία τους, αλλά διαθέτουν υπογεγραμμένο σχέδιο καταστατικού από όλους τους εταίρους και θα πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΗ μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Και νέες επιχειρήσεις που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας από 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και νεοφυείς επιχειρήσεις, startups, καθώς και εταιρείες τεχνοβλαστή, spin-offs, εφόσον πληρούν βεβαίως τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 150.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 112.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή άλλους ιδιωτικούς πόρους. Τα διαθέσιμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται ως εξής: 1 εκατομμύριο ευρώ για τις υποσύσταση επιχειρήσεις, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις. Προβλέπεται πάντως δυνατότητα μεταφοράς πόρων από την μία κατηγορία στην άλλη, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός. Οι επενδύσεις πρέπει να εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, δηλαδή τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον και κυκλική οικονομία, βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα, αηφόρος ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι. Όσοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία του επιχειρηματικού τους σχεδίου, καθώς η αξιολόγηση θα βασιστεί στον καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για νέους επιχειρηματίες, ερευνητές και μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, αξιοποιώντας υψηλό ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης.

θα κλείσω με μια είδηση η οποία αφορά στα οχήματά μας, μιας που η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή πρόκληση με το μεγάλο μέρος του κυκλοφορούντος στόλου οχημάτων της να ενδέχεται να θεωρηθεί μη βιώσιμο στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τη ρύπανση, το περιβάλλον αλλά και την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, περίπου 45% των οχημάτων που κινούνται σήμερα στην χώρα θεωρούνται ηλικίας άνω των 10 με 12 ετών, μια συνθήκη που τα τοποθετεί σε άμεσο κίνδυνο να εξαιρεθούν ή να υποστούν σημαντικά περιοριστικά μέτρα. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ποσοτικό αλλά δομικό και με την κλιματική κρίση να χτυπάει και την Ελλάδα, όπως βλέπουμε έτσι, τόσο με τις πυρκαγιές όσο και με τα αποθέματα νερού. Ο μέσος όρος ηλικίας των γιοταχή στην Ελλάδα αγγίζει περίπου τα 17,5 έτη, ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος βρίσκεται γύρω στα 12 με 13 χρόνια. Η μεγάλη αυτή διαφορά σημαίνει ότι τα ελληνικά οχήματα τυπικά έχουν μεγαλύτερη φθορά, πληρούν παλαιότερα πρότυπα εκπομπών ρήπων, έτσι υπόκεινται σε υψηλότερο ρίσκο τεχνικών προβλημάτων και καθίστανται πιθανό έτσι δακτυλοδεικτούμενα στο πλαίσιο καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Οδηγοί λοιπόν που διαθέτουν οχήματα προδιαγραφών Euro 4 και πιο παλιά, τα οποία στις ελληνικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό, θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν είτε περιορισμούς, είτε πολύ υψηλότερο κόστος χρήσης, είτε ακόμη και σταδιακή απαξίωση. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή, αλλά αναπόφευκτη, έτσι. Να σας πω πως ένα όχημα δεν θα ξυλώνεται από την κυκλοφορία με διάταγμα, αλλά θα του αφαιρείται βαθμία η δυνατότητα να κινηθεί όπως πριν.

Οι κάτοχοι οχημάτων που δεν θα λάβουν υπόψη τους έτσι αυτή την τάση ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως η απόσυρση της διέλευσης από περιοχές, υψηλότερα κόστη χρήσης ή υποχρεωτική αντικατάσταση. Για τον οδηγό στην Ελλάδα σημαίνει πρακτικά πως η επιλογή δεν είναι πλέον το αν, αλλά το πότε. Έτσι. Δεν θα αναγκαστεί με ημερομηνία κλειδί για τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των παλαιών αυτοκινήτων. Μιας που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε πως η χρήση τους θα γίνει όλο και περισσότερο δυσχερής και ακόμη περισσότερο οικονομικά ασύμφορη. Εάν δεν κινηθεί η πολιτεία με ισχυρά αλλά δίκαια εργαλεία, η ελληνική κοινωνία από ό,τι φαίνεται θα αναγκαστεί να υπομειστεί το κόστος της μετάβασης περιβαλλοντικά, έτσι, ασφάλειας αλλά και οικονομικά.

Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για το προηγούμενο δίωρο στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Την επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου την είχε ο Μάνος ο Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο Θεός, έτσι αύριο Πέμπτη, όπου θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

Αθλητικά 898.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και είμαστε μαζί και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 και στις επαναλήψεις που είναι προγραμματισμένες να παίζουν εδώ στην συχνότητά μας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες για να φύγουν. Ουσιαστικά είναι η τελευταία, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και σας εύχομαι να περάσετε καλά. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί εκτελούμε και εμείς πρόγραμμα εσωτερικών αδειών εδώ, απουσιάζουν αρκετοί συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι καλούνται να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν, ώστε να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία μας σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Και σήμερα μαζί μου είναι η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σαρής, ο οποίος επιστρέφει και από την αποστολή του Όφη, της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Εκεί είχατε την ευκαιρία και από τον Sport FM και από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, σε μια χορηγία των φροντιστηρίων Διακρότημα, να ακούτε καθημερινά τα νέα για την προετοιμασία, τα φιλικά και όλο το αθλητικό ρεπορτάζ από την ομάδα του Όφη. Ο Βαγγέλης Λίτινας είναι μαζί μας εδώ στον ήχο και στα τεχνικά, μας υποστηρίζει και σήμερα, σημαντική η συμβολή του. Η Ζέτα Νικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγαρδός. Την πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει καθημερινά από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά, και με μια ενδιαφέρουσα προσφορά στην έκπτωση, αναφέρομαι, του 50% που υπάρχει εάν κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης τα εισιτήρια της επιστροφής. Έτσι θα επωφεληθείτε τα μάλα, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε χρόνο από τις διακοπές σας, γιατί τα πλοία της E-Jet, ως γνωστόν, είναι γρήγορα, είναι άνετα, είναι φιλικά και σας μεταφέρουν στον προορισμό σας, κερδίζοντας ουσιαστικά καλοκαίρι. Γιατί αυτό είναι η SeaJet, είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σκάφη και με 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να

0: Απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι απίστευτο και όμως αληθινό για εμάς που κάνουμε ουσιαστικά πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε στον Αύγουστο. Βεβαίως θα μου πεις είναι μια προεκλογική χρονιά. Ναι, είναι μια προεκλογική χρονιά. Και ενώ το κύριο χαρακτηριστικό θα ήταν η ραστόνη από το πολιτικό ρεπορτάζ με τους πολιτικούς να έχουν φύγει σε διακοπές, εντούτοις λόγω της προεκλογικής, της άτυπης προεκλογικής περίοδου και βεβαίως των μετακινήσεων που έχουμε μέσα στα κόμματα, αυτό το οποίο συμβαίνει δίνει πολύ τροφή και για σκέψη και για γράψιμο και για συζήτηση, πολιτική συζήτηση στα στέκια, τα πολιτικά και όχι μόνο. Ξέρετε, υπάρχουν, το έχω διαπιστώσει αυτό και μου δίνεται ευκαιρία να το πω σήμερα και να το μοιραστώ μαζί σας, υπάρχουν δύο τύποι συζητήσεων στις παρέες, οι ποδοσφαιροπαρέες, έτσι. Ελάχιστα συζητάνε για μπάσκετ αυτοί οι φανατικοί του αθλητισμού, συζητάνε κυρίως για ποδόσφαιρο. Μπορείς να το βρεις αυτό, αυτή τη συζήτηση από τα τοπικά πρωταθλήματα, έτσι από πολύ μικρές δηλαδή κατηγορίες, μέχρι το Μουντιάλ και το Champions League. Καλά, το Μουντιάλ και το Euro το έχεις κάθε 4 χρόνια, ανά 2 χρόνια λοιπόν έχεις μια μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά. Έχεις όμως τακτικές συζητήσεις για αυτά που θα γίνουν στις ομάδες και βεβαίως αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι δίνουν και παίρνουν οι κουβέντες αυτές. Την ίδια ώρα αντίστοιχες παρέες συζητάνε πολιτικά και τι κουβεντιάζουν πολιτικά αυτές τις μέρες. Κουβεντιάζουν, θα σας πω, συγκεκριμένα πράγματα. Πριν μπω στο ρεπορτάζ σήμερα και πριν μπω να πω τι γίνεται. Καταρχήν, αυτό που κουβεντιάζουν πάρα πολύ είναι εάν ο Πρωθυπουργός τελικά θα τηρήσει την δέσμευσή του. Φαίνεται ότι θα μας βγάλει εμάς, εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, θα βγω ψεύτης. Έπεσα έξω. Εγώ πίστευα για φθινόπωρο. Τελικά αυτό δεν ισχύει, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει τον καιρό εκείνο της άνοιξης, δηλαδή Μάρτ-Απρίλη-Μάη, κάπου εκεί, και θα συζητήσουμε σε λίγο μάλιστα για το θέμα αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, η πολιτική συζήτηση για τις εκλογές καλά κρατεί. Και γιατί καλά κρατεί? Καλά κρατεί καταρχήν διότι βλέπουμε να ξεφουσκώνει καταρχήν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, προχθές εγώ έγραψα και είπα κιόλας ότι αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, υπάρχει μία πιθανότητα να προλάβει η κυρία Καριστιανού να διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή με αυτό το 3% που χρειάζεται. Αν όχι, αν δεν γίνουν δηλαδή οι εκλογές το φθινόπωρο και πάμε στην Άνοιξη, έχω την αίσθηση ότι η κυρία Καριστιανού θα μείνει από καύσιμα, θα μείνει από μπαταρία, θα μείνει από στελέχη και θα βγει και θα πει το σύστημα ήταν πιο ισχυρό από εμάς, μας κέρδισε. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να διεκδικείς τη δικαιοσύνη και καλά κάνεις και τη διεκδικείς τη δικαιοσύνη πάνω σε μια τραγωδία, όπου αν θυμάστε καλά η κυρία Καριστιανού εμφανιζόταν και μιλούσε σε κατάμεστες αίθουσες που δεν έπεφτε καρφίτσα. Πού πήγαν όλοι αυτοί, αναρωτιέται κάποιος. Έβγαινε στο Σύνταγμα σε παλαϊκές συγκεντρώσεις που θύμιζαν άλλες εποχές και που ζήλευαν, θα έλεγα, και έμπειρα πολιτικά στελέχη από όλους τους χώρους. Και τελικά, όταν ήρθε η ώρα να βάζει τα πράγματα στη σειρά και να μετράει τα κουκιά, είδαμε ότι καταρχήν ούτε καν από το σύλλογο των συγγενών, των θυμάτων, των τεμπών, δεν την έχει ακολουθήσει κανένας. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται μια δημοσκοπική κατάρρευση, ένα ξεφούσκωμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι, ξέρετε, αναπτύσσονται δυνάμεις. Δηλαδή, όταν έλκεις τον άλλον με διάφορους τρόπους, βλέπεις ότι σχηματίζεται ένα ρεύμα εισόδου, ένα ρεύμα που φέρνει κόσμο από στελέχη, φίλους και ψηφοφόρους, και όταν, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη, και όταν λειτουργεί η φυγόκεντρος, δηλαδή η δύναμη εκείνη που διώχνει, απομακρύνει, βλέπουμε ότι υπάρχει φυγή. Θα δείτε, επειδή το κλίμα είναι κακό για τη Μαρία την Καριστιανού, ότι στις δημοσκοπήσεις της επόμενης του Σεπτέμβρη η Μαρία Καριστιανού θα γράψει νέα χαμηλά. Σας θυμίζω ότι η Μαρία Καριστιανού
ξεκίνησε με δημοσκοπικά ποσοστά εντυπωσιακά που ήταν κοντά στο 18%. Πάλευε δηλαδή με Πασόκ και Τσίπρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Αν το θυμάστε, μια περίοδο εκείνη όταν ξεκινούσε, όταν έγινε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, που είπε ελπίδα για τη δημοκρατία κλπ. Εμείς από τότε είπαμε ότι θα ξεφουσκώσει η Καριστιανού. Και πράγματι ξεφουσκώνει. Τώρα είναι βεβαίως σε μονοψήφιο νούμερο, αφήνοντας την κόντρα για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Να λοιπόν μια συζήτηση που μπαίνει στα στέκια. Πώς ξεφουσκώνει η Καριστιανού.

άλλο θέμα που συζητάνε στα πολιτικά στέκια είναι οι νέες αποκαλύψεις, για να καταλαβαίνουν και να πείθονται και οι τελευταίοι, για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου ένας ακόμα που αποχωρεί λέει τα χειρότερα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πάντα όταν ένας που αποχωρεί δεν λέει τα χειρότερα. Ναι, συνήθως έτσι γίνεται, η αλήθεια είναι. Όταν αποχωρείς από μια παρέα που αποφασίζεις να τη σταματήσεις, όταν αποχωρείς από ένα γάμο που αποφασίζεις να τον σταματήσεις, όταν αποχωρείς ακόμα από μια επαγγελματική σχέση που αποφασίζει ο ένας ή οι δύο ή και οι δύο να τη σταματήσουν, πάντα αυτό είναι, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα. Πάντα. Κάποιος θα πει άσχημα λόγια, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα άσχημα λόγια, θα υπήρχε και η αποχώρηση. Έτσι δεν είναι? Είτε είσαι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, είτε είσαι κομμάτι μιας σχέσης, είτε είσαι κομμάτι ενός γάμου, είτε είσαι κομμάτι μιας παρέας, μιας φιλίας, είτε είσαι κομμάτι μιας συγγενικής σχέσης που οδηγείται στα άκρα και σπάει κάποιες φορές, φεύγει εκεί ο κόσμος, τελειώνει η ιστορία. Και αρχίζουν εκεί οι γκρίνιες. Στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έχουμε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει εκλεγεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό, παιδιά, είναι ένα άλλο φαινόμενο. Το να εκλέγεσαι με ένα κόμμα και να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόμμα, τι να πω. Αφού εσείς το ανέχεστε ως ψηφοφόροι και το αποδέχεστε εμένα, ο λόγος μου περιτεύει. Θα μου ήταν όμως δυσάρεστο, να πω την αλήθεια, να εκλεγώ σε ένα κόμμα και να πρέπει να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου γιατί μετακομίζω την έδρα σε ένα άλλο κόμμα το οποίο ο ψηφοφόρος μου δεν το ψήφισε. Δηλαδή τον κύριο Χουρδάκη δεν τον ψήφισαν μόνο, σίγουρα τον ψήφισαν κάποιοι γιατί ήταν ο κύριος Χουρδάκης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και τον κάθε κύριο Χουρδάκη. Ψήφισαν όμως πρώτα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Αν ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, θα πήγαιναν στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται ο κύριος Χουρδάκης, θα βλέπανε ποιοι είναι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως θα ψήφιζαν κάποιον από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χουρδάκης λοιπόν πήρε την έδρα του, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Το αναφέρω και το στυλιτεύω, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση. Μου πήρε το γραφείο στη Βουλή και όταν ρώτησα πού θα κάθομαι, μου είπε στις σκάλες. Πολύ προσβλητικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, αν μου το έκαναν αυτό, θα είχα φύγει την πρώτη μέρα. Και εκεί τώρα αντιδράς και λες ανεξαρτητοποιούμε, αλλά δεν πας αλλού. Δηλαδή και εμένα, αν μου είχαν κάνει τέτοια προσβολή, είχα εκλεγεί με ένα κόμμα, είχα βοηθήσει το κόμμα να προσθέσει στο ταμείο του ένα αριθμό ψήφων. 100, 200, 1000, 5000, δεν ξέρω πόσους είναι. Και είχα αυτή την αντιμετώπιση από την αρχηγό του κόμματος ή τον αρχηγό, θα έλεγα έτσι είσαι ρε μεγάλε, κάνα πρόβλημα. Στις σκάλες, ανεξάρτητος. Και θα συνέχισα ανεξάρτητος. Εδώ λοιπόν ο κύριος Χουρδάκης λέει ότι αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο. Βέβαια θα σας πω κάτι. Όποιος ακούει

δικές επιθέσεις εναντίον του, και εκεί νομίζω ότι έχει μάλλον δίκιο ο κύριος Χουρδάκης, χωρίς να ξέρω από μέσα την ιστορία, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που σας λέω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της Ζωής προς τους συνεργάτες της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτοντας ουσιαστικά για μια ακόμα φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, αυτά δεν αρέσουν στον κόσμο. Δηλαδή, αυτή η τοξικότητα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, επηρεάζει αρνητικά τους ψηφοφόρους, επηρεάζει αρνητικά τους αναποφάσεις τους, και βλέποντας αυτές τις συμπεριφορές, τελικά και η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι επίσης ξεφουσκώνει. Θα σας θυμίσω ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες δημοσκοπικά κάποια στιγμή είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης με διψήφιο νούμερο. Ξέρετε πότε, θα σας θυμίσω και πότε. Όταν ήταν πολύ καλή και πολύ δυνατή και την απολαμβάναμε, γιατί και εγώ την απολάμβανα, στη διαδικασία της προανακριτικής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον Γιώργη Ξυλούρη. Γιώργη Ξυλούρη! Πώς το έλεγε? Ωραία, πολύ ωραία. Την απολαύσαμε πραγματικά.

Αυτά λοιπόν και άλλα δημιουργούν μια όσμωση, την οποία σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε με τον έμπειρο συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, που θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, τον σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Political, στον οποίο έτσι ζητήσαμε να χαλάσει λίγο τις διακοπές του, παρότι είναι και εκείνος διαστροφικός με την επικαιρότητα και την πολιτική, και ακόμα και στις διακοπές φροντίζει, και όπως το κάνουμε όλοι δηλαδή οι δημοσιογράφοι, να ασχολούμαστε, δεν αφήνουμε πίσω τη βαλίτσα δηλαδή, η αλήθεια είναι. Παίρνουμε τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη και την παίρνουμε μαζί μας. Θα είναι λοιπόν μαζί μας λίγο μετά τις 12.30 και θα βάλουμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο προσκήνιο για το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια μέχρι την ώρα της κάλπης. Γιατί έχουμε ένα καυτό Σεπτέμβρη, έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός θα πάει και θα δώσει μποναμά, και μάλιστα μου λένε τώρα κάποιοι, το αντιλαμβάνομαι και σας το μεταφέρω όπως λέγεται από το επιτελείο του Πρωθυπουργού, ότι μέτρησαν και είπαν ότι οι παροχές της ΔΕΘ θα φανούν το Γενάρη. Σε ένα δύσκολο χειμώνα βέβαια, σας ξαναλέω εγώ, όπου ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει πολύ χρήμα και όπου ο Πρωθυπουργός θα μετρήσει τον απόϊχο από το πορτοφόλι που θα γεμίσει και τις λοιπές παροχές που θα κάνει με το που θα μπει το 2027. Οπότε θέλει να πάει με χαρούμενους τους ψηφοφόρους. Ε, λογικό δεν είναι? Αυτά όλα θα τα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχουν θέματα στην υπόλοιπη ειδησιογραφία που επίσης παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Θα τα δώσουμε τώρα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε ανάπαυλα. Να σας πω λοιπόν ότι, μιας και λέγαμε για τα των διακοπών, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, είναι το πρόγραμμα. Σήμερα κάνουν κράτηση αυτοί που έχουν τα σχετικά νούμερα, τους σχετικούς αριθμούς, τους αριθμούς φορολογικών μητρώων. Μπείτε να το ψάξετε λίγο στα site για να μην σας τρώγω χρόνο, να δείτε τι αφημί έχετε και πότε κάνετε την αίτηση ανάλογα με αυτό. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες εδώ στην εκπομπή, είναι δικό μας το θέμα αυτό, με οδηγούς, με φίλους οδηγούς, ακροατές, οι οποίοι μου καταγγέλουν την ανάρμοστη οδηγικά συμπεριφορά πολλών επαγγελματιών οδηγών, είτε πρόκειται για βαρέα οχήματα, κυρίως φορτηγά δημοσίας χρήσεως, τράκτορες, σε κάποια λεωφορεία επίσης, τουριστικά κατά κύριο λόγο υπάρχουν αναφορές, αλλά και οδηγούς αυτών των βαν που εκτελούν τις μεταφορές, οι οποίοι είναι, φαίνεται, ιδιαίτερα προκλητικοί στον τρόπο και επικίνδυνοι όπως οδηγούν. Θέλω να το αναδείξω το θέμα και σήμερα, θέλω να κάνω μια αναφορά, γιατί είναι ένα δικό μας θέμα εδώ στην Πηξίδα, που προκύπτει από τις καταγγελίες, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πολλές φορές μου στέλνουν αρκετοί φίλοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό, διότι γίνεστε ουσιαστικά ρεπόρτερ μας έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα.

0: δεδομένα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και θέλω να πω στους επαγγελματίες οδηγούς, σβήστε, χαλαρώστε. Αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά που κάνετε είναι δύσκολη, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να παίζετε με τις ζωές των άλλων ή με τζαμπουκαλίστικα, έτσι χαρακτηριστικά, να του πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου εγώ είμαι πιο μεγάλος και περνάω. Να καθίσουμε δηλαδή να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσύ έχεις φορτηγό, εγώ έχω γιοταχή, εσύ είσαι πιο μεγάλο και πιο ογκώδες όχημα. Δεν σημαίνει αυτό τίποτε. Λίγο προσοχή, γιατί ξέρετε, η κακιά στιγμή κυροφυλακτεί. Έχουμε την περίπτωση πρόσφατα στα Χανιά με τον Νταλικέρι που παραλίγο να κάνει αλλαντικό τους οδηγούς που περνούσαν απέναντι, που ερχόταν απέναντι. Έτσι, έχουμε και άλλα περιστατικά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από τους οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι ώρα για να μετρήσουμε τα μεγέθη μας. Έχουμε μια σύλληψη πριν από λίγο στην Αγία Γαλήνη, έχουμε ρήπανση από διαρροή λιμάτων, έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου της περιοχής και βεβαίως δίνει εξηγήσεις. Ελεύθερος χωρίς όρους, διαβάζω στο politica.gr, ο υπάλληλος του ΔΔΕ για την φωτιά στους ακόνες φακίων, αλίμονο, είναι λογικό. Έχουμε τη σύλληψη δύο αδελφών στο μονοφάτσι για εικονικά κοπάδια, σιγά την είδηση, αλλά παίζει ψηλά, δηλαδή τι λέω τώρα, σιγά την είδηση, είναι μια σημαντική είδηση, αλλά σιγά τώρα τα εικονικά κοπάδια, γίνονται τέτοια πράγματα παιδιά εδώ, όχι βέβαια. Και βέβαια για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση για το θάνατο του Άρη Δαμίγου. Μίλησε η Βάσο Πανταζή στον Πολίτικα 89.8 εδώ στο ραδιοφωνό μας. Ο Χρήστος ο Κόνστας, και κλείνω με αυτό, έχει επίσης σήμερα ένα κείμενο παρέμβαση. Τίμαρχε μετά τον Καμβά, τι με μια περίφραξη δεν σώζει την πόλη. Χρειάζεται στρατηγική για τα διατηρητέα, γιατί βέβαια το πρόβλημα αυτό το είχαμε αναδείξει και εμείς πριν από λίγες ημέρες με το ιστορικό κτίριο στα 3/4 κάτω στο λιμάνι, όπου εκεί είχαμε πει ότι αυτό αποτελεί ντροπή για την πόλη, πρόβλημα για την πόλη, κίνδυνο για την πόλη, για τους πολίτες, για τα σωστικά συνεργεία, αν ομιγέννητο χρειαστεί να παρέμβουν, να δώσουν βοήθεια, να συνδράμουν και ούτω καθεξής. Είναι ένα από τα διαχρονικά ζητήματα, δεν έχει προκύψει σήμερα, δεν λέω ότι φταίει η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού, όμως η Δημοτική Αρχή του Καλοκαιρινού πρέπει να διαχειριστεί το πρόβλημα και να μαζέψει την κατάσταση η οποία είναι και δυσάρεστη και επικίνδυνη και άσχημη αισθητικά. Είναι όλα μαζί αυτά. Λοιπόν, την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets. Είναι μαζί μας εδώ με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο. Ταξιδεύετε πάρα πολύ γρήγορα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, σε 3 ώρες για Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά είστε στην Πάρο και από εκεί, Σύρωτινο, Μύκονο και Πειραιά, μια ανάσα. SeaJets.com, εάν θέλετε να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα τους, και βεβαίως έκπτωση στα εισιτήρια μετεπιστροφής, 50% στο εισιτήριο που θα σας φέρει πίσω για να σας γλυκάνει την πίκρα επί της ουσίας, έτσι για να σας δώσει τη δυνατότητα, εάν θέλετε, να επαναπρογραμματίσετε και άλλη απόδραση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιστρέψαμε, όπως σας έχω προαναγγείλει. Εδώ στην Πηξίδα θα είναι μαζί μας για τα επόμενα λεπτά ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, διευθυντής, μάλλον σύμβουλος έκδοσης σωστότερα, της εφημερίδας Political. Και θα έλεγα ένας από τους πλέον πιο έμπειρους και πιο ψύχρεμους στο πολιτικό ρεπορτάζ συναδέλφους στο χώρο. Παναγιώτη μου, καλώς σε βρίσκω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να ευχηθώ καλές διακοπές, μιας και στις διακοπές σου σε εντοπίσαμε, σε βρήκαμε και μας δίνεις πολύ μεγάλη χαρά και που σε ακούμε, αλλά και για αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μαζί και έχουν να κάνουν κυρίως με το πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται και την προοπτική της κάλπης που από ό,τι φαίνεται πηγαίνει αρκετούς μήνες μακριά, δηλαδή μέσα στο 2027 και την άνοιξη αυτού. Καλώς ήρθες.
5: Κάθε καλά, σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Βέβαια, εμείς ποτέ δεν κάνουμε διακοπές, ποτέ δεν βγάζουμε το καλώδιο από την πρίζα, να αποσυνδεθούμε και να αποτοξινωθούμε. Είμαστε συνέχεια σε μια εγκρήγορση. Και βέβαια ακολουθούμε και αυτό που συμβαίνει και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που καλύπτουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, δεδομένου ότι πριν τις πυρκαγιές και όλα όσα συνέβησαν τα τραγικά, υπήρχε μια έτσι καλοκαιρινή διάθεση, κλείναν οι τελευταίες εκκρεμότητες, πολύ λίγο πολύ προετοιμάζονταν για να κλείσουν τα τελευταίες φακέλες και να φύγουν για λιγοήμερες διακοπές. Όμως η κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε τους ανάγκασε να ξαναμπούν σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Φαίνεται τελικά ότι το καλοκαίρι έτσι πάει για όλους μας. Βέβαια, αυτό που συνέβη με τις πυρκαγιές, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί γι' αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή ήταν απεκταίο να συμβεί κάτι κακό και όλη η ένταση της προετοιμασίας είχε στραφεί ακριβώς στο να αποφευθεί αυτό. Και ως ένα βαθμό θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι αυτό που δεν βλέπουμε που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία μπορεί να την παρουσιάσει κάποιος μετά με νούμερα, εφόσον έχει περάσει η αντιπυρική περίοδος στο πλαίσιο του απολογισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το κακό συνέβη, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα αλλάξει το σχεδιασμό και δεν θα οθήσει, ας το πούμε έτσι, θα αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να σκεφτεί να πάει σε πρόγραμμα εκλογές. Νομίζω ότι όλα συγκλίνουν σε αυτό που πολλοί από εμάς συζητάνε και επιμένουν όλο αυτό το διάστημα, ότι παρά τα σενάρια τα διάφορα που κυκλοφορούν, ο Πρωθυπουργός θα πάει όσο πιο προς το τέλος της τετραετίας για να προκηρύξει εκλογές. Υπάρχει τώρα το σενάριο της 24ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο κυκλοφορεί, δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος πέφτει 2 Μαΐου, χρόνου δηλαδή, άρα αυτό μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα και τον εκλογικό σχεδιασμό. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι ο πολιτικός χρόνος που έχει μπροστά του λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, δεν τον εφοβίζει.
0: Θεωρεί ότι δουλεύει για αυτόν ο χρόνος.
5: Έτσι.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, να το εξηγήσουμε. Καταρχήν θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπες και δεν ξέρω αν μας άκουγες νωρίτερα, αλλά ουσιαστικά αυτός ήταν και ο πρόλογός μου περίπου πάνω κάτω, στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή κινηθήκαμε. Λέγοντας στο σημείο αυτό ότι βλέπουμε, και το συμπληρώνω για τον δημοσιογραφικό μας καμβά και την κουβέντα μας, ότι βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Καριστιανού, βλέπει ότι ξεφουσκώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπει ότι ο Σαμαράς είναι σε φάση αναμονής, γιατί θέλουν να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπει ότι ο Τσίπρας με όλη τη φανφάρα έχει αγγίξει το ταβάνι του εκεί κοντά στο 16, άρα δεν τον απειλεί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά, βλέπει ότι υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια στο Πασόκ και το Πασόκ ουσιαστικά θα παλέψει για τη δεύτερη θέση με τον Τσίπρα και το νέο σύστατο κόμμα του. Βλέπει επίσης ότι οι μικροί που παλεύουν για είσοδο στη Βουλή ενδεχομένως στο τέλος να μην τα καταφέρουν να μπουν, όπως για παράδειγμα ο Βαρουφάκης και η Νίκη και όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι αριστεροδεξιές συνιστώσεις. Συνεπώς, θεωρώντας ότι τα μέτρα τα οποία θα δώσει στην ΔΕΘ θα του δώσουν ένα αποτύπωμα από το Γενάρη και μετά, λέει, γιατί να βιαστώ, άστο για αργότερα.
5: Ναι, και ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να σταματήσεις και ένα κυβερνητικό έργο που έχεις μπροστά σου και έναν προγραμματισμό για να πας να κάνεις εκλογές, για ποιο λόγο. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, δεν έχει νόημα να πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν πιέζεται από κάτι για να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές. Και να σταματήσει το έργο που κάνει, για ποιο λόγο. Τη στιγμή που με βάση το έργο του πηγαίνει, με το έργο του υποστηρίζει ότι θα πείσει ξανά τον κόσμο να τον εμπιστευτεί, με το έργο του ως παρακαταθήκη θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 και τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σύγκρισης του ελληνικού κράτους. Με αυτό το έργο που θα παρουσιάσει θα πει ότι είμαι ικανός και ο μόνος που μπορώ αξιόπιστα να διαπραγματευτώ εν όψη της ελληνικής προεδρίας το μεγάλο νέο πακέτο των επιδοτήσεων που θα έρθει στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ακριβώς να έκανε εκλογές πρόωρες? Επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κλίμα τοξικότητας, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι, εντάξει, επειδή ακούω πολλά κυβερνητικά στελέχη να καταγγέλνουν την αντιπολίτευση για τοξικότητα, δεν έχουν δίκιο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Όμως είναι μια χαζή τοξικότητα, θα την μπορούσα να δει, ανόητη τοξικότητα. Χωρίς λόγο. Και χωρίς επιρροή. Δεν έχει επίδραση στο κοινωνικό σώμα. Οι πολίτες είναι πλέον εκπαιδευμένοι και ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν τους αγγίζει, δεν τους επηρεάζει. Πέραν κάποιον μιας μειοψηφίας η οποία είναι στα κάγκελα και βρίσκεται, ας πούμε, στο χώρο του ευρύτερου διαδικτύου, ας πούμε, των social media, είναι αυτοί οι λεγόμενοι ξερόλες, ας πούμε, του καναπέ, που βγάζουν την οργή τους, βγάζουν τη χολή τους κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της δημιουργίας, οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν και την οικονομία και είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, εκείνοι που ασχολούνται και εκείνοι που εν τέλει κρατάνε αυτούς που ονομάζουμε σιωπηλή μειοψηφία, αυτούς τους οποίους απευθύνει την κυβέρνηση.
0: Πες μου κάτι, εδώ θέλω να βάλω ένα πολιτικό ερώτημα, ένα βαθύτατο πολιτικό ερώτημα κατά την προσωπική μου άποψη. Πριν από λίγους μήνες, εκτός από το πολύ μεγάλο διακύβευμα και το θέμα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές και τι θα γίνει στις εκλογές, είχε ανοίξει και μια συζήτηση, Παναγιώτη, που αφορούσε την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την μετά Μητσοτάκη εποχή. Και κάποιοι τότε, μάλιστα, έκαναν διάφορα σενάρια μόνοι τους, όπως ακριβώς το περιέγραψες δηλαδή και λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι, ξέρεις, ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, μετά θα εμφανιστεί αυτός, μετά θα προκύψει και ο άλλος, μετά θα γίνει αυτό και θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η μετάθεση των εκλογών, ουσιαστικά μετάθεση με βάση τη σεναριολογία, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάθεση, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντα στο τέλος μιας τετραετίας. Άσε που κάποιες φορές αυτό καταστρατηγείται. Όμως το τέλος της τετραετίας είναι περίπου τα μισά της χρονιάς του 2027. Άρα δεν έχουμε μετάθεση ή αλλαγή σε αυτό, έχουμε μετάθεση με βάση τη σεναριολογία που κάναμε όλοι μας και εγώ μέσα σε αυτούς και ο κόσμος και οι πολιτικοί και οι βουλευτές κλπ. Και οι σκέψεις που υπήρχαν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα πω εγώ. Τον βολεύει το Μητσοτάκη αυτό να πάει, δηλαδή εδώ τώρα βάζω το προσωπικό όφελος και κριτήριο του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός Ξέρουμε ότι έχει ζητήσει μια τρίτη τετραετία. Έχει πει ότι εγώ μετά θα φύγω, θα πάω σπίτι μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ας ανοίξει ο δρόμος για τους επόμενους. Τον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, γιατί δελφίνοι υπάρχουν. Σκέψεις υπάρχουν για τη μετά Μητσοτάκη εποχή και είναι λογικό και θεμητό, θα πω εγώ. Και επιθυμίες υπάρχουν από πρόσωπα. Εμφανίζεται ο Νίκος ο Δένδιας. Τον λέω γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση. Εμφανίζεται ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Είναι όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που μπαίνουν στο κάδρο, οι οποίοι τι θέλουν, θέλουν να διαπραγματευτούν την επόμενη μέρα. Αυτό τον βολεύει το Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι το ερωτηματικό μου.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο. Η συζήτηση προφανώς τον βολεύει με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι δελφίνοι και σε μια λογική του Διέρη και Βασίλευε αυτοί θα χτυπηθούν μεταξύ τους. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Δεν μπορεί να φύγει από καμία συζήτηση. Ακόμα και αν πάμε, ας πούμε, σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ας υποθέσουμε. Κανείς δεν μπορεί να βάλει όρο να φύγει ο Μητσοτάκης από το παιχνίδι. Σου θυμίζω, η Μελόνη αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας με 28% εκπάρει. 28%.
0: Σημαντική επισήμανση, νομίζω.
5: Αυτό για να καταλαβαίνουμε, δηλαδή, σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί με τα κόμματα, με συνεργατικά σχήματα, δεν μπορείς, ας πούμε, να ακυρώσεις τον ηγέτη του πρώτου κόμματος. Τι θα πει δηλαδή αυτός ο μικρομεγαλισμός ενός μικρού κόμματος που θα έχει πάρει από 5 έως 10%, σου λέω 11.
0: Γιατί δεν λες και μικρότερα ποσοστά, 4,2, 4,7, 3,6.
5: Ναι. Και να προταθεί να μπει σε μια κυβέρνηση και θα βάλει όρο να φύγει ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει 8 χρόνια μια πετυχημένη κυβερνητική θητεία, έχει κερδίσει κατ' επανάληψη εκλογές και θα πάει, ας πούμε, με ποιο τρόπο θα το δικαιολογήσεις αυτό. Και αν το κάνεις που δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, θα δώσει τον άλλον τη δυνατότητα να πει: εγώ οδηγήθηκα σε ένα διέξοδο, πάω σε επαναληπτικές εκλογές και ξεκαθαρίσει το πράγμα μια και καλή για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό.
0: Και εκεί τους τελειώνει τους μικρούς, γιατί έχει δείξει η ιστορία και η στατιστική ότι όταν θα πλάς πλέον σε μια δεύτερη κάλπη, θα πεις: παιδιά, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Εδώ ψηφίζω πρωθυπουργό. Τι θέλω, τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τελειώνει το παραμύθι εκεί.
5: Κάπου εκεί τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Ότι σε αντίθεση με όσα λέγονται και διακινούνται, εγώ δεν βλέπω πραγματικά δελφίνους αυτή τη στιγμή οι οποίοι θα μπορούσαν να τολμήσουν καν να βγουν στο ξέφωτο για να αμφισβητήσουν, ας πούμε, με τον άλλο ή τον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και ο Νίκος ο Δένδιας έχει μαζευτεί πάρα πολύ και πρέπει να σου πω ότι έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή συμφωνία και συζήτηση και θα τον δει στον Δένδια δίπλα στον Κυριάκο το επόμενο διάστημα να παίζουν πάρα πολύ, πολύ δυνατά το θέμα της άμυνας. Με τον Μητσοτάκη να δίνει έψημα στον Δένδια και το Δένδια να στηρίζει αναφανδόν τον Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο το έργο που έχει γίνει στο κομμάτι της άμυνας. Ο κύριος Δένδιας έχει κάνει ορισμένα φάλτσα στο νομοσχέδιο που έφερε για τους απόστρατους, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι των αξιωματικών και των υπαξιωματικών κυρίως. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εκλογική του περιφέρεια εναντίον του, κάτι το οποίο τον τρομάζει και τον εμαζεύει πάρα πολύ τον κύριο Δένδια. Άρα λοιπόν δεν είναι ο δελφίνος εκείνος που βγαίνει μπροστά με έναν αέρα κυριαρχικό, θα έλεγα. Οπότε τα κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Δένδια και για λόγους ηλικίας. Από την άλλη βεβαίως βλέπουμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει πολύ έντονη παρουσία, σε βαθμό που δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσαρέσκειες, αλλά αυτός είναι ο Άδωνης. Νομίζω ότι και αυτού όμως η στρατηγική δεν είναι στρατηγική, γιατί ξέρει ποιο είναι το ταβάνι του. Ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση είναι για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μια πολιτική αυτονομία και μια θέση αντίστοιχη με αυτή που έχει και σήμερα ως νούμερο 2, και θα έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά την εκδοχή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος μετά από 3-4 χρόνια θα είναι όριμος και πολιτικά και ηλικιακά και με ένα ακόμα...
0: Και έχει και το βαρύ χαρτί του Προέδρου του Eurogroup, δεν το ξεχνάμε αυτό.
5: Ακριβώς. Ακόμα, ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Και έχει και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο που ο Πιερακάκης, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις... Μια και το κουβεντιάζουμε, είναι κεντρός, διεμβολίζει εντελώς το Πασόκ, δηλαδή τελειώνει το Πασόκ από εκεί, αλλά χάνει από δεξιά γιατί δεν είναι δεξιός. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
5: Γι' αυτό θα χρειαστεί τον Άδωνη να έχει το πλευρό
0: του. Και εκεί θέλω να σου πω το εξής, ότι όπως στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και στην παραλία να κάνεις διακοπές, να χαλαρώνεις, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να πίνεις το ζάκι σου και ταυτόχρονα να είσαι στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στο γραφείο. Ή το ένα ή το άλλο θα γίνεται. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Να το περιγράψουμε, μια και είμαστε σε μούντ διακοπών, ότι δεν μπορεί να διεμβολίζει, α πούμε, για παράδειγμα, το κέντρο, βλέπε Πιερακάκη, και ταυτόχρονα να συμπληρώνει του δεξιού δεξιού, του παραδοσιακού δεξιού τη χώρα, που πιστεύουν σε κάποια πράγματα που ενδεχομένω ο Πιερακάκη τα αποδέχεται, αλλά είναι soft πάνω σε αυτέ τι απόψει και τι πεπιθήσει.
5: Σωστά το λες, όπως θα μπορούσα να το αντιστρέψω και εγώ και από την άλλη πλευρά.
0: Αντίστοιχα, αν πας, ας πούμε, σε ένα δεξιό προφίλ,
5: τον Άδωνη να έχει, ας πούμε, το εκτόπισμα και την αποδοχή που χέρει στο εξωτερικό ο κ. Πιερακάκη.
0: Και εδώ θα σου θυμίσω κάτι που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ως ένας δεξιός πολιτικός, πήγε και βρήκε τους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κέντρου. Και ακούμε αυτό που ακούμε παντού, το ακούμε και σήμερα 7 χρόνια μετά την ουσιαστικά ανάληψη της πρωθυπουργίας του, ότι μα εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ήρθε και με βρήκε στο κέντρο και με έκανε ψηφοφόρο του και φίλο του.
5: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος που μοίρασε τις δυνάμεις. Δηλαδή, σκέψου κάτι. Σκέψου πώς διαχειρίστηκε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος στις εκλογές, έτσι. Και είδες, ας πούμε, με πόσο σεβασμό τον περιέβαλε και πώς, ας πούμε, τον ανέδειξε, τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια έντιμη πολιτική αποστρατεία για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αυτό το πράγμα. Του έδωσε μεγάλο credit. Δεν του έκατσε ο χειρισμός με το Σαμαρά, και αυτό είναι τώρα ένα
0: πρόβλημα. Ήρθε ερώτηση φωτιά από το Στράτο. Λέει, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο, ωραία συζήτηση, μου γράφει ο Στράτος εδώ, βάλτε μου, λέει, στο κάδρο λίγο και τον κατά κάποιο τρόπο με κριτικό χρώμα και ρίζα Απόστολο Τζιτζικώστα. Δεν τον βλέπετε πουθενά. Είναι, λέει, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, είναι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχει διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένας άνθρωπος πολλά υποσχόμενος και ατσαλάκωτος, μου γράφει εδώ ο φίλος ακροατής.
5: Να, κοίταξε να δεις, και ο τρόπος με τον οποίο, συμπεριφέρθηκε στον Απόστολο Τζικώστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδεικτικός. Δηλαδή, δες τι έγινε μετά την αντιπαράθεση που είχαν για την Προεδρία. Πολιτική αυτονομία στην Βόρεια Ελλάδα και εξασφάλιση του επόμενου βήματος ως επίτροπος. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο αυτό. Και βεβαίως, ανάλογα με το τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα, βάζει και αυτός υποψηφιότητα. Γιατί αν ας πούμε ο Πιερακάκης έχει το βιογραφικό.
0: Τον βλέπεις λοιπόν, τον βλέπεις τον Τζικώστα. Τον βλέπεις. Ορθά ο Στράτος λέει, βάλτε τον στον καμβά.
5: Θα μπορούσαμε να τον δούμε αν ο ίδιος το επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Έχονται αυτή την αίσθηση. Είναι μια σταγά.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι, Καριστιανού τίτλοι τέλους, τι πιστεύεις, δεν θα πάει σε εκλογές?
5: Ναι μωρέ, εντάξει, εδώ, το έχω πει εδώ και τρεις μήνες. Ότι ίσως να μην προλάβει να φτάσει στην κάλπη. Και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί να ζήσει το φαινόμενο Αβραμόπουλου, ο οποίος και εκείνος είχε κάνει ένα κόμμα, το οποίο έπαιρνε ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν κατάφερε τελικά να φτάσει στην κάλπη ποτέ, δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Και η Καριστιανή δεν είναι Αβραμόπουλος. Έτσι, δεν είναι Αβραμόπουλος. Όχι, δεν έχει καμία, είναι μια κυρία η οποία δεν έχει ιδέα από πολιτική και το μενταλιτέ της δεν είναι και κατάλληλο. Δεν έχει και τη δημοκρατικότητα την οποία επικαλείται και υποστηρίζει και όλα αυτά τα... Το φαίνεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συνεργάτες της, στους ανθρώπους που έσπευσαν να τη στηρίξουν. Όλα αυτά που καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά και αποκαλυπτικά μιας κυρίας η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος, να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στην μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό τους χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής τους της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή... Αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ.
5: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που, τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κύριο Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο. Είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
0: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
5: Τώρα για να το καταλάβουν,
0: θα πάρει ας πούμε φάμελο και θα πάρει φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
5: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
0: Βέβαια, αυτό σου λέω.
5: Περιπτώσεις, ας πούμε...
0: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δε εσύ Παναγιώτη, τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να παρουσιαστεί ενώπιόν μας τώρα. Έχει μούτρα ο φάμελος να παρουσιαστεί ενώπιόν μας. Και όλοι αυτοί οι φάμελοι. Πρόσεξε, έχουν τον ανθρωποδιώκτη πλέον αυτοί.
5: Ναι. Αλλά πρόσεξε όμως, στελέχη όμως, όπως να το φέρω εδώ στα δικά μας. Εδώ όπως ο Χάρης ο Μαμουλάκης για παράδειγμα από αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγος και περιμένει κάπου να στεγαστεί, αλλιώς δεν θα είναι υποψήφιος σε εκλογές. Είναι ένα ερώτημα. Και είναι πάρα πολλοί τέτοιοι ανά την Ελλάδα, τέτοια στελέχη, τέτοιοι άνθρωποι που πραγματικά τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή ποιος ας πούμε δεν τον θέλει. Δηλαδή δεν θα τον ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χάρη το Μαμουλάκι να τον εκατεβάσει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.
0: Άρα μισό λεπτό, ξέρεις τι μου λες τώρα. Θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο κόμμα, με πώς το λένε, με άλλη βιτρίνα, με άλλο όνομα.
5: Ναι, γιατί τι είναι.
0: Δηλαδή είναι σαν είναι να έχεις εσύ, πρόσεξε τώρα, σαν να έχεις εσύ μια ωραία ταβέρνα, η οποία χάλασε για κάποιο λόγο. Και λες τι κάνω, κρατάω το ίδιο μενού. Μισό λεπτό, κρατάω το ίδιο μενού. Κρατάω τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, κρατάω τον ίδιο μάγειρα μέσα, την ίδια καθαρίστρια, κρατάω τις ίδιες τιμές και απλά εκεί που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ταβέρνα, τη λέω Ελλάς. Ο αφεντικός είναι ο ίδιος, να το πω έτσι, η ταμιακή είναι ίδια και μια και λέω και για αφεντικούς και για ταμιακές πρέπει να σου πει ο Τσίπρας.
5: Δεν είναι ίδια.
0: Αυτό θέλω να σου πω τώρα, ότι ο Τσίπρας πρέπει να σου πει και πού βρίσκει τα λεφτά.
5: Δεν είναι
0: ίδια. Ναι, πρέπει να σου πει και, γι' αυτό λέω, χάρη της οικονομίας συζήτησης, πρέπει να μας πει και πού βρίσκει τα λεφτά να κάνει αυτές τις πατάλες.
5: Θα μας και... το πει κάποια στιγμή.
0: Πρέπει να το πει.
5: Θα μας το πει καθόλου.
0: Εγώ λέω ότι πρέπει να μας το πει, αλλά δεν θα το πει. Ναι, δεν θα το πει.
5: Δεν θα το πει.
0: Αλλά όσο δεν θα το λέει, θα βγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και θα ρωτάμε. Τσίπρα, πού πληρώνεις τα ενίκια.
5: Δεν χρειάζεται να ρωτάμε οι δημοσιογράφοι, ρωτάει το ΠΑΣΟΚ.
0: Και πολύ ορθά λέω εγώ. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα.
5: Εννοείται.
0: Κύριε Τσίπρα, πείτε μας που βρίσκετε τα λεφτά, αν κάνετε καμπάνιες. Έτσι.
5: Όταν
0: ξέρεις ότι. Μα μισό λεπτό. Εμείς βγαίνουμε τώρα μια παρέα, βγήκαμε το Σάββατο, ξέρω εγώ την Κυριακή, το μεσημέρι, τη Δευτέρα και πήγαμε εκεί πια με δύο μπύρες και τρία ούζα και πληρώσαμε, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Εντάξει. Ή πήγαμε και φάγαμε σουβλάκια το βράδυ και πληρώσαμε 30, 40, 50 και έφαγε ένα σουβλάκι ο καθένας και αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά.
5: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά πάντως ξέρουμε όμως ότι ο Ελλάς είναι μια άλλη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπερδευόμαστε.
0: Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Είναι ΣΥΡΙΖΑ που έκανε απλά rebranding στην ταμπέλα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Αν τα καταφέρουμε και τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν έχουμε κάτι ανατρεπτικό. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. C-Jets και σήμερα εδώ, δίπλα μας, μαζί μας, αλλά κοντά και σε εσάς στις επιλογές σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλημέρα. Σαν σήμερα 6 Αυγούστου είχαμε την μεγάλη μπόμπα, το μικρό αγόρι στη Χιροσίμα. Μια τέτοια θα λήξω κι εγώ σήμερα με την αποχώρησή μου. Φεύγω άδεια. Καλημέρα. Πολιτικά 89,8, 20.56, όλα μαζί. Και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο διαδίκτυο όπου δείχνει τον ήλιο. Τον ήλιο, αυτόν που καίει. Λοιπόν, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι κάμερες που τον δείχνουν πολύ έτσι βαθιά μέσα, παιδί μου. Είναι οι πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί ποτέ και δείχνουν κάτι εντυπωσιακές έτσι δίνες πλάσματος να γυρίζει, ξέρεις, φωτιά, αυτό το περίεργο. Και κάπου εκεί μέσα αχνοφαίνεται και ο ήλιος του Πασόκ. Που εκεί δεν είναι πράσινος, είναι χρυσός, έτσι. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο μεγάλος. Είναι η δυσάρα, έτσι. Να θες να χτυπήσεις τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, και να λες για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωση και το μεγάλο σκάνδαλο και το μεγάλο σκάνδαλο, και η υπεύθυνη θεσμών και διαφάνειας του κόμματός σου να σε διαψεύδει. Τι κουβάς ήταν αυτός. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι έξω από το ΚΑΤ και έχει το χέρι του στο γύψο από τις φάπες που ρίχνει. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά και καφριλή, σαν κάφρος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση πια με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αλλάξει το έργο. Πρέπει να αλλάξει το story. Δεν μπορείς, Νίκο Ανδρουλάκη, να τους παλέψεις έτσι. Πρέπει να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Ένας ωραίος τύπος, μπριόζος, θεσμικός, και να πας θεσμικά. Ας την καφρίλα πια, αφού βλέπεις δεν πουλάει, δεν κάνει τίποτα. Ποιος το συμβουλεύει άραγε να τα κάνει αυτά? Βγαίνει τώρα η γραμματέα της Επιτροπής και Διαφάνειας Θεσμών του ΠΑΣΟΚ και τον διαψεύδει για αυτό που λέγανε ως μεγαλύτερο σκάνδαλο και μεγάλο σκάνδαλο. Δεν τους έμαθε η Νοβάρτης τίποτα. Τίποτα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, από πού είναι τώρα? Δηλαδή, ακόμα, κοίτα να δεις, ακόμα και στο Κελκείο να πάει, θα κάνει δήλωση, ξέρεις, ότι σας χτυπάω. Ακόμα και στην τουαλέτα να πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα κάνει βίντεο για το οποίο μεγάλη, κοίτα εδώ τι σου κάνω. Δηλαδή, ή μου απαντάς μέχρι τις 12 το αποσύρεις, ή θα σου βγάλω την είδηση. Δεν τους πήγε στο μυαλό, το μυαλό στο Πασόκ ότι μπορεί να βγάλει ότι η Γραμματεία Επιτροπής και Διαφάνειας είναι του Πασόκ? Η μόνη λύση πλέον για κάποιους εκεί μες στο Πασόκ, έτσι, για να γλιτώσει ο Ανδρουλάκης, είναι η αυτοδιαγραφή. Δηλαδή με το που κάνουν μια βλακεία, είναι να αυτοδιαγράφονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Έχει σταλθεί και 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα και έτσι χτύπησε 116. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Θεωρούν ότι σύντομα θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Strange, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρήψη νερού από αέρος εδώ και πάρα πολλή ώρα. Και προς το παρόν δεν εμπνέει η ανησυχία. Όμως, για προληπτικούς λόγους, λέει, κάτσε να χτυπήσουμε 112, μην είναι τίποτα εκεί πέρα μαζεμένοι.

0: Θυμάμαι παλιά τον Στέφανο Κολοκούρη, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όπου έλεγε στα σπίτια σας, φυτέψτε φραγκόσικα. Ξέρεις γιατί? Θα πάθεις πλάκα. Αυτά που λένε, πώς τα λένε εδώ στην Κρήτη, παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε.
1: Φραγκόσικα.
0: Ναι, τα φραγκόσικα τα λένε και αλλού παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε. Στο έθνο π.χ. κάπως έτσι θα λένε, απλά δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά έχουν πολύ νερό μέσα. Γιατί μαζεύεται το νερό, μαζεύεται και γίνεται το φραγκόσικο το φρούτο. Αυτό το φυτό λοιπόν, όταν σκάσει φωτιά πάνω, την εμποδίζει φωτιά. Την κόβει, δεν έχει καύσιμη ύλη. Το πράσινο αυτό που έχει μέσα και το πολύ υγρό, τι έχει? Υγρό, πολύ υγρό. Μαζεύει νερό πολύ το φραγκόσικο όλο το χειμώνα. Και είναι το πιο χρήσιμο αντιπυρικό φυτό που υπάρχει. Άσε που τα φρούτα του είναι τέλεια, έτσι.

Να πούμε για τη θητεία εκεί στη φωτιά αυτή, όπου ξεκίνησε πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε, γιατί είναι χαμηλή βλάστηση, ξέρει, ότι και ο Δήμος έχει σπεύσει με πάρα πολλές υδροφόρες και τέτοια να βοηθήσει. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι σε κατάσταση κατηγορίας 4, έτσι, και η Κρήτη, αλλά και σχεδόν όλη η Ελλάδα. Γίνονται ρήψεις νερού συνεχόμενες, φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φωτιά γρήγορα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα γελάσουμε πολύ αργότερα, γιατί σας έχω μαζέψει κάτι. Αρχίζουν και βγαίνουν πολλοί. Έβλεπα χθες ένα πάνελ βουλευτές, υποψήφιους, εταιρεία, να χτυπιούνται για την υπογειοποίηση του ρεύματος. Έτσι, των καλωδίων, να μην είναι πια. Λοιπόν, και άκουσα τη φοβερή ατάκα από τον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας που είπε: λέτε να γίνει γρήγορα. Λέτε γιατί δεν το έχουμε κάνει. Ξέρεις πόσα μέτρα είναι η υπογειοποίηση όλης της χώρας? Για γίνει το ρεύμα. Πάτε πλάκα. 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Είναι δύο φορές όλη η γη. Γύρω-γύρω με καλώδιο. Απίστευτο. Τι λένε, ρε. Βγαίνουν πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι. Υποτίθεται έτσι, σπουδαγμένοι άνθρωποι από την πολιτική. Και λένε αυτές τις βλακίες. Δηλαδή, προσπάθησαν να κάνουν υπογειοποίηση στην Πεντέλη και τους πήρε 5 χρόνια. Για κάποια σημεία. Για να γίνει όλη η χώρα. Τι να πεις, ρε φίλε. Είναι σαν να θες να μαζέψεις όλα τα αυγά από κοτέτσια όλου του κόσμου μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι το παράδειγμα.

Μου στέλνει ο φίλος μου, ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Ένα μήνυμα μου λέει: Νίκο, ξεκινάμε πολιτικά σήμερα να γελάσουμε, γιατί είναι πιο ωραία η φάση. Μια και θα πάρεις και τέτοιο, θα την κάνεις λίγο έτσι. Καλύτερα πολιτικά. Πολιτικά. Πάμε πολιτικά.

Μου έχουν στείλει μήνυμα και για την κυρία Βάσο Πανταζή που είχαμε χθες εδώ στον αέρα, που είπε αυτά που είπε για τον χειριστή του πιλότου και για την οικογένειά του που εκπροσωπεί. Και είδατε, τους έχει κάνει εντύπωση κάποιους ανθρώπους εδώ που μου έχουν στείλει μήνυματα. Αυτή η ατάκα που είπα, ότι είχε Άγιο Μητσοτάκης που έχει το βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε Άγιο όλη η χώρα, μου έχουν στείλει μήνυματα. Αυτή η ατάκα που είπα, ότι είχε Άγιο Μητσοτάκης που έχει το βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε Άγιο όλη η χώρα.

Όσον αφορά τα ελικόπτερα, επειδή μου το τονίζει ένας φίλος, να σου πω ότι αυτό που είναι τώρα επιτακτική ανάγκη και προτεραιότητα είναι να μπει το μαγνητοφωνημένο υλικό από τα δύο κέντρα που υπάρχει με τις συνομιλίες των πιλότων. Και εκεί θα φανεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Και εφόσον έχουν καταγραφεί, θα βγουν και στη δημοσιότητα. Είμαι σίγουρος 100% πολύ γρήγορα. Γιατί έχει αναλάβει την έρευνα το ελληνικό FBI. Δηλαδή η ΔΑΕ. Η ΔΑΕ δεν είναι εκεί. Είναι όμως η ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρέπει να σας μάθω τα αρχικά, δηλαδή να τα ξέρετε κι εσείς, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να λέμε Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλισμού, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθετε. Είναι μέσα στη ζωή μας πια. Αυτό λοιπόν που είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών του ελληνικού FBI είναι ο συντονισμός πίσω από την επιχείρηση κατάσβεσης. Τι ακούστηκε, τι υπόθηκε, ποιες ήταν οι εντολές, όλες οι συνομιλίες των πιλότων και των δύο κέντρων που διαχειρίζονται εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, για να δούμε για ποιο λόγο αυτοί έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τραγικό βίντεο, έτσι, γιατί δείχνει τη σύγκρουση, και αυτό είναι τραγικό από μόνο του, και καταγράφονται τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Υπήρχε εκεί στην εικόνα, τη γενική εικόνα που είχαν όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί, ένα τρίτο ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε εκείνη την ώρα, αλλά δεν φαίνεται στο πλάνο, γιατί όταν το τράβηξε όλος με το κινητό, το τράβηξε εκείνη τη στιγμή. Ούτε το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνεται, το οποίο πετούσε, όπως λένε, 500 μέτρα πιο ψηλά από τα δύο ελικόπτερα. Για να βλέπει τη φωτιά από πιο ψηλά, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, ωστόσο σημειώνεται πως στα χέρια του το ελληνικό FBI έχει ένα βίντεο από το τρίτο ελικόπτερο που έκανε ρήψη στην περιοχή. Και μάλιστα έχει λάβει δύο καταγραφικά το FBI όπου θα ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα της απομαγνητοφώνησης των επικοινωνιών προκειμένου να δει τι είπαν τα δύο διαφορετικά κέντρα μεταξύ τους και πώς έγινε η σύγκρουση. Αυτό δηλαδή που μπαίνει στο μικροσκόπιο και μας το είπε και η κυρία Πανταζή εχθές απ' έξω, δεν το πέφε τέτοιο, ήταν ότι θέλουν να εξακριβώσουν τι εντολές δόθηκαν στους πιλότους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουσή τους. Αυτό εκεί θα τα δείξει όλα. Το σημείο που χτύπησε το πάνω ελικόπτερο το κάτω με το σωλήνα ήταν το τυφλό σημείο του ελικόπτερου, δηλαδή τα πόδια τους, όπου δεν βλέπανε. Πολύ σοβαρές είναι και οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων, έτσι, το δεύτερο ελικόπτερο που ήταν μέσα στο ελικόπτερο που έπεσε, και είναι ίσως οι πιο κρίσιμες. Αυτές οι δύο καταθέσεις είναι οι πιο κρίσιμες. Αυτό λοιπόν που εξετάζει το ελληνικό FBI είναι δύο πράγματα, έτσι. Το ανθρώπινο λάθος, έτσι, μεταξύ των πιλότων, αλλά και το λάθος στο συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης, από τα κέντρα δηλαδή.

Λοιπόν, μια πολύ φοβερή είδηση, η οποία την βγάλαμε χθες το βράδυ στο politica.gr και ίσως δεν την έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, είναι ότι σήμερα το βράδυ θα μεταφερθεί από την Αγγλία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ειδικό κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο ελληνικό FBI έχει μεταβεί ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη και να τη φέρει στην Ελλάδα. Το επίσημο αίτημα της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών αρχών προς τις αγγλικές για την έκδοσή της στη χώρα μας, έγινε απόλυτα δεκτό και ταξιδεύει σήμερα για να έρθει στην Ελλάδα. Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν ήδη μεταβεί στην Αγγλία, όπου θα τη συνοδεύσουν και θα φτάσει εδώ απόψε το βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Πέμπτη βράδυ.

Πέμπτη βράδυ. Και έτσι Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τώρα που να λέει. Έτσι, μπαίνει μέσα.

Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο απογειώνεται, το έχεις δει. Βρίσκει το κράσπεδο και κάνει ένα φραπ και ανεβαίνει 3-4 μέτρα στον αέρα. Λες και είναι ταινία Fast and Furious και βλέπεις. Λοιπόν, για να μην δούμε το Fast and Furious τώρα, βάζεις ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο μαζί με εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στα Ιβαλιώτικα του Βόλου. Στάχτη έγιναν χθες 3 αυτοκίνητα στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Συγκλονίζει η τραγωδία με 40χρονη Ολλανδή που έχασε χθες τη ζωή της στα Μάλια. Έπεσε από σκάφος στο νερό για να σώσει τη φίλη της και έσβησε μπροστά στα παιδιά της. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμουδάρα το Τρισάγιο στη μνήμη του Νικίστρατου ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Στο διεθνή χώρο το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για νέα διαδρομή διέλευσης εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς. Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των ΗΠΑ. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο μετά από περίπου 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και 5 φιλικά προετοιμασίας. Πλέον η ομάδα του Χριστού Κόντι ρίχνει όλο το βάρος της στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου, αρχής γενομένης από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Ελπίζω να έχει λυθεί η απορία σε πολλούς, γιατί τα λέγαμε εδώ και πόσους μήνες, φίλε. Ρε Μανώλη, πόσα τα. Και ο Γιάννης όταν ήταν ακόμα. Φαντάσου, είχαμε χωλήσει ακόμα τον Γιάννη. Δηλαδή, πώς λέγαμε, είχε αρχηγό το Πασόκ τον Παπανδρέου. Τέτοια φάση, δηλαδή, τόσο παλιά. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις κάλπες ότι δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το Μάιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση τώρα, εδώ θα τρελαθούν όλοι, έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει και μετά το Μάιο. Δηλαδή, να έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να γίνουν εκλογές. Εκεί να δεις, έτσι, εκεί θα χοροπηδάνε σαν κάγκελα όλοι. Λοιπόν, άκου τώρα ένα σενάριο που μου στέλνει ένας φίλος δημοσιογράφος από την Αθήνα και μου λέει: Νίκο, φαντάσου να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού, έτσι, πριν τις εκλογές και να είναι μέσα Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και να πάνε αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει? Λοιπόν, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα είναι κατευθείαν στην τσέπη. Δηλαδή, μην βάλετε το χέρι στην τσέπη, εκείνη τώρα θα έχουν πει τα λόγια του Μητσοτάκη. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχουν δώσει ακριβώς το στίγμα τι λεφτά θα δώσει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Όπως σας είπα και πριν, λοιπόν, εγώ σας το είπα λίγο πιο αστεία, αλλά θα το πούμε και πιο σοβαρά. Το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικά σημεία στα οποία θα σταθεί ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ξεδιπλωθούν όλα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εξ αρχής έλεγα θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου η κυβέρνηση να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας της, ό,τι και να λένε. Αυτό το λέω εγώ, το ό,τι και να λένε, έτσι. Το λέει. Το λέει, είναι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να πάω, αλλά πάμε. Αυτό όμως που είπε ο Μητσοτάκης ήταν λίγο καινούριο, δηλαδή το ξέραμε ότι ισχύει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να το ακούσα από τον ίδιο, είναι ότι άκουγε εισηγήσεις, μήπως πάει πιο νωρίς. Αλλά το ξέκοβε, λέει. Ό,τι εισήγησε τέτοια και αν άκουσα, λέει, την ξέκοψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Όπως λέει ο ίδιος, μάλιστα, άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει και να προσχωρεί στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν κάποιοι του πρότειναν εκλογές. Έτσι, νωρίτερα. Θα δούμε γιατί και ποιοι. Αυτό που δείχνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους συνεργάτες του και σε όλους τους βουλευτές πλέον και μετά το τελευταίο υπουργικό είναι ότι μπορούμε, λέει, να πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Φοβερή ήταν η στιγμή όπου είπε ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, είπε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ σας το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Ότι εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολιτικός αναλυτής, παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα τα φουγκράζομαι και τα λέω. Και επειδή τα λέω μέσα από μένα, τελικά δείχνει ότι η αλήθεια προέχει και πάει πιο μπροστά. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ όλη η Κρήτη, όλα τα ραδιόφωνα λέγανε θα γίνουν εκλογές. Δεν αντέχει άλλο ο Μητσοτάκης, θα πέσει. Ούτε με τρικλοποδία δεν έπεσε, έτσι. Και τρικλοποδία σου βάλανε και δεν έπεσε. Όταν όλοι λοιπόν σχεδίαζαν και οργανωνόντουσαν βάσει του να γίνουν εκλογές νωρίς, το χάσανε. Τι τους έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν? Τους έκανε την απίστευτη τρίπλα. Ούτε ο Μέση ούτε ο Κωνσταντέλιας δεν κάνουν τέτοιες τρίπλες, να ξέρεις. Ήταν μια τρίπλα Μέση και Ρονάλντο μαζί, με λίγο από Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Έτσι, για να το βάλω και λίγο ελληνικό στοιχείο. Τους πετάει την ατάκα μέσω κάποιων site που, εντάξει, είναι λίγο πιο στην πλευρά της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και εξετάζονται εκλογές πολύ σύντομα. Τσιμπάνε λοιπόν τα γατάκια, Καριστιανού και Τσίπρας, και πάνε και ανακοινώνουν τα κόμματά τους, γιατί την πατήσανε. Σαν πολιτικάντιδες την πατήσανε. Βγαίνουν λοιπόν τα κόμματά τους, βγαίνουν γρήγορα κάποιοι μπροστά έτσι για να αναδείξουν το νέο φορέα που θα φέρει την ελπίδα στη χώρα ή την αλλαγή, όπως έλεγε ο άλλος. Και τελικά τι αποδείχθηκε? Ότι έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί κάποια στελέχη, τα οποία όχι δεν ξέρουν την τύφλα τους, δεν μπορούν ούτε το 5 και 5 συν 3, μείον 2, να δουν πόσο κάνει.
Και όταν έχεις τέτοιο αντίπαλο, φυσικό θα είναι να είσαι στις δημοσκοπήσεις πρώτος. Όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους, φυσικό είναι να είσαι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και εδώ είναι το παράδοξο. Παράδοξο. Δεν είναι παράδοξο. Εδώ και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης δεν έχει πέσει ποτέ από τη θέση, την πρώτη θέση, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έτσι. Ενώ όλοι αυτοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί στις δημοσκοπήσεις είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, όχι τάρταρα, είναι, πώς να σου πω, δεύτερο δωμάτιο κόλαση μόλις κατεβαίνεις μετά τον Άδη, ξέρεις, δεξιά, εκεί. Χαμένη, τελείως το διάστημα. Και μπορεί να το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι η χαοτική διαφορά μεταξύ καταλληλότερου πρωθυπουργού του Μητσοτάκη και του δεύτερου που είναι ο κανένας είναι 20 μονάδες, και μετά ξεκινάμε στα μονοψήφια για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και τους λοιπούς, τότε καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Και εφόσον δεν κάθεστε εσείς να λύσετε το πρόβλημα σε αντιπολίτευση, για να μπορείτε να αντιπολιτευτείτε σε αυτή την κυβέρνηση των 7 χρόνων, που έχει κάνει τρομερά λάθη, που έχει κάνει όμως και πολλά καλά, δεν μπορείτε να έχετε λόγο ύπαρξης. Και δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, γιατί δεν πάει παρακάτω το έργο. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ας σας πω δύο παραδείγματα, συγκεκριμένα. Ο συμπαθέστατος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι θεσμικός, παιδί μου, αλλά δεν το βγάζει προς τα έξω αυτό το θεσμικό, επί 2 χρόνια, 2,5 αναλώθηκε στο ότι με παρακολουθούσαν. Πάει στο δικαστήριο και λέει: δεν με παρακολουθούσαν. Τι εννοείται του κάνει? Λέει: μου στείλανε το λογισμικό, αλλά δεν το πάτησα. Ρε φίλε, 2,5 χρόνια μας έλεγε ότι σε παρακολουθούσαν. Και τώρα ξαφνικά μας λέει: δεν σε παρακολουθούν. Δεν σε παρακολούθησαν γιατί δεν πάτησε το κουμπί, γιατί είσαι πιο έξυπνο από του άλλου. Αυτό γύρισε λίγο τούμπα, κατάλαβες. Και όταν άγγιζε ο κόσμος, πώς το λένε, υποκλοπές, βγαίνανε και ειδήσεις ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε και ο Γιώργος Βασίλης το έχει παραδεχτεί ότι παρακολουθούσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλους, όποιον μίλαγε ελληνικά και όποιον μίλαγε οτιδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποια στιγμή έρχονται συγκρίσεις και λες: όπα ρε φίλε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ψώνια μας, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε τα καύσιμα. Έχουμε 2 πολέμους που έχουν πάει τα καύσιμα στα ουράνια και δεν πέφτουν με τίποτα. Και εσύ μας λες τώρα για υποκλοπές. Πες κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο δεν το πάνε ποτέ. Γι' αυτό και έχουν πέσει τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Βγαίνει από την άλλη Μαρία Καρισιανού σε μια συνέντευξη στην εξαιρετική συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα και λέει: δεν θέλω να πολιτευθώ και ότι όλα αυτά είναι, λέει, παγίδες, λέει, των πολιτικών, των αντιπάλων, αυτών που θέλουν να μου σβήσουν τη φωνή. Έτσι έλεγε. Τελικά πολιτεύθηκε. Μόλις είδε ότι πάνε να γίνουν εκλογές, πολιτεύθηκε. Τώρα θα σου πω κάτι. Το είχα πει τότε εγώ και το είχα συζητήσει με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Δεν θα κατέβει το κόμμα σε εκλογές. Δεν με πίστευε. Ή μάλλον μετά με πίστευε. Αλλά λέει: όχι, ρε Νίκο, δεν το παρατήσει αυτά. Να το. Κοντά είναι τώρα, κοίτα. Όπου να είναι, το ανακοινώνει. Δεν θα κατέβουν σε εκλογές. Θα το δεις. Και βλέπεις αυτούς τους δύο πιο τρεις κύριους αντιπάλους του Τσίπρα. Του Τσίπρα, συγγνώμη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί είπα Τσίπρα? Λοιπόν, γιατί ο Τσίπρας είναι τώρα, έρχεται εδώ πέρα σε ένα πεδίο το οποίο τι, θέλει να είναι δεύτερος. Ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι πρώτος. Το ξέρει. Άσερο που λέει ότι θα κάνουμε την αλλαγή, θα γίνουμε κυβέρνηση και αυτά. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ο Τσίπρας είναι να μαζευτούν όλοι τους, να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αν τους κάτσει, και να ρίξουν έτσι ο Μητσοτάκη. Με τη βοήθεια βέβαια κάποιου από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν αυτό που θα βρεθεί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ρίξει το Μητσοτάκη? Υπάρχουν. Κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης για να μπουν αυτοί στη θέση του. Είναι καλύτεροι? Είναι χειρότεροι? Είναι κάτι άλλο? Τι είναι? Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνω, δεν θα κάνω κόμμα. Α, μπεμπαμπλόμ. Εκεί έχει φτάσει η φάση. Κάνει αμπεμπαμπλόμ να δει αν θα κάνει και κόμμα ή όχι. Όσο όμως ο Αντώνης Σαμαράς παίζει αυτό το παιχνιδάκι, θα κάνω, βγάζει κάτι TikTok τώρα, άξι και αυτό στα TikTok τα περίεργα, όσο το αργεί, τόσο χάνει κόσμο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για τη Νέα Δημοκρατία που είναι περίπου παραδοσιακά στο 30-31%, έτσι, και μετά αλλάζουν οι συσχετήσεις και φτάνει και γίνεται κυβέρνηση με ένα άλλο ποσοστό, κάποια στιγμή θα συσσωρευτεί όλο αυτό το αντιμητσοτακικό μένος που έχουν κάποιοι και θα τους συσπυρώσει. Και η Νέα Δημοκρατία θα δει ξαφνικά από το 26-27 που δίνουν οι δημοσκοπήσεις να φτάνει στο 33-34, όσο λούπο, έτσι. Μετά τη δεύτερη λοιπόν θα δείτε ένα Κυριάκο Μητσοτάκη διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Το καλοκαίρι τώρα οι πιο πολλοί
Υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί φεύγουν. Έστω και μια εβδομάδα, 5 μέρες, 10 μέρες θα φύγουν. Θα βλέπετε στα κανάλια, στις εκπομπές τώρα τις καλοκαιρινές, να βγαίνουν κάποιοι σταδιακά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος βγήκε παντού να πει για τις αρρωγές. Το έδωσε το θέμα, το έδωσε και το καταλάβανε ο κόσμος και δεν υπάρχουν φωνές. Γιατί έκανε ξεκάθαρο ο Κώστας Κατσαφάδος πώς θα δοθούν τα χρήματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Από σήμερα λοιπόν αναλαμβάνει και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος, ακούστε, αρχίζει την ιστορία για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπου δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να δείξει πραγματικά προς τα έξω ότι όλη αυτή η κατάσταση, η άσκηση δηλαδή των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις που έχουν από μέσα ή απ' έξω από τη χώρα. Και βλέπεις τώρα ότι όποτε τσαντίζεται ο Τούρκος, εμείς είμαστε καλά. Αυτό το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου, έτσι, το οποίο είναι και για εδώ στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, η ΑΟΣ και όλα αυτά, και οι γεωτρήσεις που θα φέρουν πολύ χρήμα στη χώρα, το οποίο το έχει αναλάβει ο Παπασταύρου με την Αμερική και το έχει κάνει τέλεια, το έχει εκπληρώσει τέλεια. Και δεν μπορεί να του πει κάτι το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να κουνηθεί κάποια στιγμή στον Παπασταύρου ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και λέγανε, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μιλήσει για τις γεωτρήσεις. Γιατί ο Μανιάτης, που είναι ένας αξιόλογος πολιτικός, είχε ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία. Εκπληκτικός, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανιάτης είναι ο επόμενος να πάει στην Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, πάμε παρακάτω. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπήρχε μια οργάνωση και μια συνεννόηση με την Αμερική, όπου μας έφερε καπάκι σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το τρέξε όλο ο Σταύρος Παπασταύρου. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί, όπως το Προστασίας του Πολίτη, το Παιδείας με τη Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοΐδης Ζαχαράκη, Κεραμέως, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτούς λοιπόν τους εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Τους έχει αφήσει εκεί. Και τι δείχνει με αυτό? Πολιτική σταθερότητα. Αυτό που λέει Μητσοτάκης τώρα. Πολιτική σταθερότητα. Έχω αυτούς τους υπουργούς στα κέρια σημεία, στα κέρια υπουργεία. Κάνουν μπάλα. Θοδωρικάκος Ανάπτυξης έχει κάνει σημαντική δουλειά. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά χρήματα από τα πρόστιμα. Και πραγματικά γίνονται έλεγχοι. Όχι όπως άλλες φορές που λέγανε ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά ήταν πολύ επιδερμικοί. Τώρα γίνονται έλεγχοι εις βάθος. Και το βλέπω εγώ, είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ εκεί που ήμουν, από την περιοχή, ήταν μέσα το κλιμάκιο. Έγραφε τα πάντα. Τα πάντα. Θα δεις τώρα σε μια-δυο μέρες, θα πέσει το πρόστιμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο κύριος Παπασταύρου μάλιστα μίλησε στο Γιάννη Κολοκυθά και είπε ότι πριν φτάσουμε στα μέσα του χειμώνα θα έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν τώρα και θα έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, Δυτική Αττική και Βιωτία θα έχουν τρομερό θέμα το χειμώνα εάν υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα κάτι που σας έλεγα πριν. Υπάρχουν 5-6 υπουργοί λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη σταθερότητα. Πάμε σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα σχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την κυβέρνηση, από ό,τι έχω καταλάβει. Δουλεύεται μια φόρμουλα για τη μείωση και την εξάλληψη στο τεκμήριο με γνώμονα τη φορολογική συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κρατήστε το, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν πολύ με αυτό το πρόγραμμα που είναι να ξεκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη σε ποιο θα είναι? Έλα κάτω, ρίξε μου λίγο. Ακύρω, πάμε. Φτανίσου. Όχι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα για το Μητσοτάκη θα είναι οι αγρότες από Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν κάποιες έτσι συνεταιρισμοί και οργανώσεις οι οποίοι χτυπάνε το καμπανάκι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αν το Μέγαρο Μαξίμου κάνει σωστά τη διαχείριση και γίνουν οι πληρωμές το χειμώνα πολύ γρήγορα, αυτό θα φύγει. Παραδείγματος χάρη, εσύ και εγώ 5-10 μέρες πριν πληρωθούμε το μήνα, δεν χοροπηδάμε από τα νεύρα μας. Δεν είμαστε στεναχωρημένοι, δεν είμαστε μουντάριδες, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι κάτω. Καλά, κάποιοι το έχουν μόνοι μου, έτσι, να είναι στη μύρλα και στη μιζέρια. Μ' ακούς, κάποιοι το έχουν μόνοι μου, αλλά δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Λοιπόν, και μόλις πληρώνεσαι, δεν αλλάζει η ψυχολογία σου. Έτσι έγινε και με του αγροτοκτηνοτρόφου. Θυμήσου το αυτό που σου λέω. Μέσα στον Ιούνιο έγιναν πληρωμές στους αγροτοκτηνοτρόφους. Δεν πέρασε ντούκου από τους αγρότες, αλλά πέρασε ντούκου από την επικαιρότητα. Οπότε, τι που το βλέπουμε αυτό, δεν αντιδράσανε. Τώρα που είναι να έρθει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος που θέλουν να πάρει λεφτά, θα βγουν έτσι οι 9-2-3 ενώσεις να πούνε δύο πράγματα. Πες τα Χρυσόστομε, πες τα. Είναι ο κύριος Παπασταύρου αυτή τη στιγμή στο Open. Το έβαλα τώρα και λέει: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που κάηκαν. Υπάρχει νόμος, ρε παιδιά. Και βγαίνουν κάτι ψεκασμένοι, καμένοι, και λένε αυτό το πράγμα. Ότι καίγονται τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεν μπαίνουν, δεν χτίζεις, δεν κάνεις τίποτα. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει μόνο αναδάσωση, τίποτε άλλο. Και επιμένουν σε αυτό το παραμύθι κάποιοι. Και παρασύρουν εσένα, εμένα, τον άλλο, τον φύτα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Ακόμα εδώ είμαστε, παιδιά. Δεν φύγαμε. Μπορεί να παίξει τραγούδι. Κάποιος με ρώτησε τώρα, μου στέλνει μήνυμα. Τι, δεν μιλάς στον αέρα, έφυγες διακοπές? Όχι ακόμα. Σε παρακαλώ, βάλουμε ένα τραγούδι γρήγορα, γιατί κάτι ετοιμάζω και μπορεί να γίνει τζέρτζελο. Καλό, πάμε.

Λοιπόν, με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο τώρα πριν από λίγο και μου λέει: Νίκο, ξέρεις τι θέλω δώρο για τα γενέθλιά μου? Λέω: Τι? Λέω: Θα μου πει κανένα χρυσό κόσμο, ξέρεις, κανένα σταυρουλάκι, κανένα αυτό, κανένα. Κάτι, είναι πολύ καλή μου φίλη αυτή, έτσι. Δηλαδή, τη κάνω δώρο σαν να είναι σχέση μου. Αλλά καμία σχέση, είμαστε φίλοι. Και τι γύρισε και μου είπε: Θέλω, μου λέει, ένα κομμάτι από τα κοράλια της Μεσογείου, αυτά που έκλεβαν οι άλλοι. Είπαμε χθες την είδηση, θυμάσαι, ότι είχαν κλέψει από το βυθό του Αιγαίου κάποια έτσι πολύ σπάνια τα, στη Σκόπελο ήταν βασικά τα κοράλια αυτά της Μεσογείου, τα οποία είναι πολύ σπάνια και που εξυπηρετούν πάρα πολύ, είναι ως hot spot βιοπικιλότητας, προσφέροντας καταφύγιο σε δεκάδες θαλάσσινα είδη. Μιλάμε για τρελή business. Και που εξυπηρετούν πάρα πολύ, είναι ως hot spot βιοπικιλότητας, προσφέροντας καταφύγιο σε δεκάδες θαλάσσινα είδη. Μιλάμε για τρελή.

αντίπαρο ότι σε κάποιες παραλίες που είναι έτσι υψωμένο το χώμα, πηγαίνανε και σκάβανε και βρίσκανε μέσα αμφορείς, διάφορα έτσι αρχαία αντικείμενα, τα φορτώνανε πάνω σε ένα κοντέινερ και φεύγανε. Γεια σας. Ή τα στέλνανε μέσω courier, ξέρεις. Δεν ελέγχονται. Πώς θα τα ελέγξεις. Αυτά που κατέσχεσαν οι αρχές είναι η ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Είναι το νέο, έτσι, τα νέα κομμάτω που έχει η ΑΔΕ και το εντόπισε σε συνεργασία με το λιμενικό. Και μάλιστα τι έγινε. Όλα αυτά τα κατασκευθέντα, δηλαδή τα κοράλια και αυτά που είχαν αρπάξει οι Ιταλοί μέσα στο σκάφος, εκτιμάται ότι αγγίζει η αξία τους στις 800.000 ευρώ. Μιλάμε για μπίζνα τώρα, έτσι, για καλή μπίζνα. Αυτό που αναζητά τώρα η ΑΔΕ και η κομμάτως της ΔΕΟΣ είναι πού απευθύνονταν αυτό το κόκκινο χρυσό της Μεσογείου. Πού θα τον πηγαίνανε, ποιος ήταν ο παραλήπτης, ποιος είχε πληρώσει για αυτή την αποστολή να κάνουν ολόκληρο με σκάφος, έτσι, πολυτελές σκάφος, έτσι, μεγάλο, ακριβώς σκάφος. Και οι Ιταλοί μέσα να έχουν όλο αυτό το υλικό μαζί τους. Και η πλάκα πια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτούς τους τεράστιους κορελιογενείς υφάλους που έχουν σε άλλες χώρες, έχουν μείνει με χιλιόμετρα τώρα, ξέρεις. Και πάνε εκεί χταπόδια, καρχαρίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς, αυτό το κόκκινο κοράλι που λένε, που είναι χρυσός του βυθού, είναι σε λίγα σημεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι hot spot, δηλαδή εκεί μαζεύονται τρομεροί, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τρομερά πλάσματα της θάλασσας. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή όταν το καταστρέφεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά η αφαίρεσή τους από το βυθό αυτών των κοραλίων είναι παράνομο. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα κοράλια, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Νίκο, καταλήγουν σε ιδιωτικά ενιδρία μέσω του παράνομου εμπορίου, όπως λες, αλλά το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως, λέει, στη βιομηχανία της κοσμηματοποιίας. Γι' αυτό οι φίλοι μου είπε, θέλω κοσμήμα τέτοιο, θέλω κοράλια. Εκεί πήγαινε. Είδες όταν σε ενημερώνει το κοινό, οι φίλοι σου, οι ακροατές εδώ. Λοιπόν, μας λέει μάλιστα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενιδρία στον κόσμο που πληρώνουν άδρα για αυτά τα κοράλια, τα δικά μας, της Μεσογείου, που είναι πολύ σπάνια. Και είναι, όπως το πες, μου λέει, Νίκο, hot spot. Η πηγή μου, στη στέλνω μήνυμα, μου λέει, για να δεις ποια είναι η πηγή μου. Ναι, τη βλέπω την πηγή σου, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνω στην πηγή του και μου λέει η πηγή αυτή ότι κάποια κοράλια δεν είναι παράνομο να τα μαζέψεις. Αυτό όμως το συγκεκριμένο προστατεύεται και έχει ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.

λέει ένας φίλος τώρα, επειδή και στην Αίγυπτο υπάρχει ένα σπάνιο, λέει, έτσι, κορελιογενές έτσι, περιβάλλον, έτσι και σε πιάνουν σου, λέει, δεν ξέρω, βλέπεις το φως του ήλιου. Ο φίλος ο Σπύρος μου γράφει ότι φανταστείτε τόσα χρόνια, λέει, πόσα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα έχουν συμβεί μπροστά μας, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του κράτους, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έπρεπε δηλαδή ιδέως να δημιουργηθεί από την ΑΔΕ για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η απάντηση είναι μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο το Γιώργο. Μου λέει: όποιος θέλει μπαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει και πληρώνει για τα πάντα. Μόνο τα κορόιδα οι Έλληνες μέχρι να τα χάσουν όλα εξαφανίζονται. Και σημειώνει μετά. Αυτό είναι, λέει, το μειονέκτημα του να έχεις γύρω-γύρω θάλασσα. Και στη μέση ένα τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε τίποτα. Μην τα παραλέμε τώρα. Εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα. Μην είσαι τώρα αυτό. Τρολ, δεν θέλουμε τρολ, εδώ θέλουμε ακροατές έξυπνους, να την πιάνουν τη φάση. Λοιπόν, και μου λέει η φίλη Μαρίνα, να προστατευτεί, λέει, ο κορελιογενής ύφαλος αυτός και όπου υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, όπου το ξέρουμε, όπως προστατεύονται, λέει, τα αρχαία με τον ίδιο νόμο. Βαριές τιμωρίες, κατάσχεση του σκάφους και όλου του εξοπλισμού, βαριές και αποτρεπτικές ποινές και να κυνηγήσουν, λέει, τον παραλήπτη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο παραλήπτης? Και λέει από κάτω φίλος, αν είναι, λέει, κάποιο πολύ γνωστό ενιδρίο,

που είναι στη Μεσόγειο, εκεί προς Ισπανία μεριά, ορμάται λέει και πάρτε τους και τα σόβρακα. Δηλαδή τα κοράλια, ξέρεις που έχουν μέσα. Δηλαδή μπορεί να πας αυτό τον ιδρύο και να δεις κοράλια μας, να πεις ποια είναι η προέλευσή τους. Και να κάνεις το DNA τους, λέει, με το δικό μας και να δεις ότι μας έχουν εκλείψει ό,τι έχει το ιδρύο αυτό το μεγάλο, ξέρουμε ποιο λες φίλε, να είναι όλο λέει από Ελλάδα. Φαντάζεσαι. Το φαντάζεσαι. Λοιπόν, άκου τώρα να πάτε στην πλάκα. Το 2004 είχα πάει στην Πορτογαλία σε κάποιους αγώνες που έπαιζε η εθνική ομάδα. Που τότε πήραμε το Euro. Λοιπόν, και είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ατλαντικός, έτσι. Και που λέει ξηφία. Ψητό, έτσι. Καλά, σου μιλάω τέλειος μεζές, ψάρω μεζές. Και το είχε, ρε παιδί μου, 20 ευρώ το πιάτο. Αλλά μιλάμε ένα πιάτο, κοίτα. Μόνο η μύτη έλειπε, του ξηφία. Το υπόλοιπο ήταν γεμάτο. Πολύ γεμάτο πιάτο, ρε παιδί μου, για 20 ευρώ. Τότε. Λοιπόν, και του λέμε, ξέρω εγώ, τι ξηφία είναι και μας λέει Greek ξηφία. Και πάθαμε πλάκα. Αλλά τι, το κάνει πλάκα ο τύπος, γιατί κατάλαβε ότι είμαστε Έλληνες. Έβλεπε εκεί τα κασκόλ και λέμε: φαντάσου τώρα πώς μπορεί να κορεύει στον κόσμο. Δηλαδή, να πάρει ένα καταψυγμένο ξηφία, να τον παρουσιάζει για φρέσκο και να πει ότι είναι από την Ελλάδα. Μήπως γίνεται αυτό και με τα κοράλια. Γιατί μπορεί να είναι εκεί σε κάποιον ιδρύο του εξωτερικού, κάτι έτσι μεγάλα κοράλια και αυτά να φαίνονται ωραία μέσα στο ιδρύο με καρχαρίες γύρω-γύρω και να μην είναι από το βυθό του, να είναι από άλλο βυθό. Γίνεται, δεν γίνεται. Γίνεται. Σήμερα την εκπομπή θα την κλείσω ηρωικά, να ξέρεις, έτσι το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, γιατί πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα πάει στις Μοίρες, τότε που φιλοξένησαν όλο τον κόσμο τους τουρίστες και τους περιέθαλψαν, να το πούμε έτσι απλά, μετά τη φωτιά και τους προσφέραν φαγητό, νερό και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, οι Σαμαρίτες, έκαναν απίστευτη δουλειά. Τότε πρόλαβαν μαζί με το Δήμο και οργάνωσαν τα τραπέζια, τα φαγητά, τα νερά, τα κρεβάτια, τα ράντσα, να τα στρώσουν, να τα φτιάξουν. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα αλληλεγγύης. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι οι άπλητοι που βγαίνουν στον δρόμο και χτυπιούνται και φωνάζουν ό,τι φωνάζουν τέλος πάντων. Μα και για να γίνω κακούλης, τώρα που το θυμήθηκα. Βγήκε κανένας αλληλέγγυος για αυτόν τον Αφγανό που σκότωσε την κοπέλα και την έβαλε στη βαλίτσα? Κανένας δεν βγήκε. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τον κύριο Αντώνη Αυγερινό μετά τις ειδήσεις. Να το πούμε όλο εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο μαζί με εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά στα Ιβαλιώτικα του Βόλου. Στάχτη έγιναν χθες 3 αυτοκίνητα στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Συγκλονίζει η τραγωδία με 40χρονη Ολλανδή που έχασε χθες τη ζωή της στα Μάλια. Έπεσε από σκάφος στο νερό για να σώσει τη φίλη της και έσβησε μπροστά στα παιδιά της. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε χθες στην Αμουδάρα το Τρισάγιο στη μνήμη του νικήστρατου ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Στο διεθνή χώρο το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για νέα διαδρομή διέλευσης εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς. Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των ΗΠΑ. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο μετά από περίπου 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και 5 φιλικά προετοιμασίας. Πλέον η ομάδα του Χριστού Κόντι ρίχνει όλο το βάρος της στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου, αρχής γενομένης από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει.

Το καταφέρουμε, πιστεύω, το καταφέρουμε. This is the living. Living off the dead. Are you coming to... Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, γίνεται ένας χαμός εδώ στα πολιτικά μας, αλλά αυτό που γίνεται με τη Μαρία Κερσιανού, παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, κάντε το ταινία. Κάντε το ταινία. Δηλαδή, ο Γιάννης Μαραχτής που ήταν εδώ στο Ηράκλειο χθες, μπορούσε να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με αυτό, να κάνει τη ζωή Κωνσταντοπούλου ταινία. Να κάνει όλο αυτό το κίνημα της Μαρίας Κερσιανού. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο έτσι μελόδραμα και να πουλήσει, να βγάλει και εισιτήρια. Δεν ξέρεις ποτέ.

Τώρα γυρνάει πίσω. Τώρα γυρνάει πίσω η μπάλα. Γυρνάει, γυρνάει. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα είναι τα τελευταία μηνύματα πριν φύγουμε. Για βάλε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι.

0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Καλημέρα λοιπόν. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε. Τον πήρες, είναι έτοιμος. Λοιπόν, ανταποδίδω την έκπληξη. Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς. Καλησπέρα από το Open. Ο εξαιρετικός δημοσιογράφος και συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα. Και τον φιλοξενούμε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νίκο, μας τι κάνετε φίλε μου καλέ.
0: Είμαι
1: καλημέρα
0: καλά.
1: Εκεί, στα καλά παιδιά. Και καλημέρα στον Πολίτικα, καλημέρα και στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Σε όλη την Κρήτη είδαμε τώρα, λέγαμε παράλληλα την ίδια είδηση για το Λασίθιο που οριοθετεί τη φωτιά. Οπότε είμαστε καλά. Κλείνει λίγο.
1: Να πούμε και κάτι καλό.
0: Να πούμε και κάτι καλό, ρε, επιτέλους. Ποια είναι η πιο δύσκολη.
1: Μα παίρνετε διακοπές σήμερα κύριε Τηλυπουνιδάκη, φεύγετε σιγά σιγά.
0: Να φύγουμε κι εμείς λίγο. Εσείς να φύγετε.
1: Να φύγετε. Κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί στο Πολίτικα και μπράβο σας. Λοιπόν.
0: Εσείς να φύγετε διακοπές.
1: Θα φύγουμε την Παρασκευή, αύριο σταματάμε.
0: Εγώ φεύγω πριν την Παρασκευή.
1: Αυτό τι είναι καινούριο.
0: Ναι, είναι καινούριο. Δηλαδή τρώω μια μέρα. Με έχουν φάει εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Είναι λόγω εισιτηρίων, καταλάβατε. Δεν βρίσκαμε εισιτήρια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πώς είστε, είστε καλά.
1: Με το ωραίο αγόρι.
0: Πάντα.
1: Είστε πολύ καλά.
0: Με το μάγκα μου, τον πρίγκιπά μου, διακοπές.
1: Μπράβο σας κύριε, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, δύσκολη πολιτική επικαιρότητα έτσι την τελευταία εβδομάδα.
1: Έτσι, αυτή την εβδομάδα ναι, εντάξει, προφανώς οι πυρκαγιές είναι πάνω απ' όλα και οι πολιτικές ευθύνες για το τι ακριβώς συνέβη και τι δεν κάναμε το χειμώνα, γιατί οι φωτιές το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν σβήνουν την ώρα που ξεσπάνε, οι φωτιές σβήνουν από το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, όσο μεταφορικά μπορούμε να το πούμε, αλλά έπρεπε να γίνει δουλειά πριν. Δυστυχώς μαθαίνουμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά, δεν έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις και θα ελπίζουμε όλα αυτά κάποια στιγμή

0: τα συζητάμε. Αλλά Νίκο μου, κάνουμε και εμείς ένα λάθος όλο αυτό. Τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά και τα συζητάμε πάντα μόνο
1: όταν γίνονται.
0: Όταν γίνονται. Και τα ξεχνάμε αμέσως μετά. Αντί να πέφτουμε πάνω τους στο χειμώνα και να πιέζουμε, να πιέζουμε, να πιέζουμε και να σκαλίζουμε όσο γίνεται περισσότερο.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα ρεπορτάζ που δεν έχουν γίνει είναι το χειμώνα στα καμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια συνεχή έτσι διαδρομή για να μπορεί να μείνει στην επικαιρότητα.
0: Γίνεται μόνο όταν έχει πλημμύρες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν έχει πάλι πρόβλημα. Όταν έχει πάλι καταστροφή.
1: Αν ξεκινήσουν νωρίς τα αντιπλημμυρικά, πιστεύω θα γίνει δουλειά. Αν ξεκινήσουν. Ελπίζω να το κάνουν πράξη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε βρεθεί σε φωτιές. Οπότε.
0: Βέβαια, λίμωνα. Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο που είστε εσείς και σε όλη την Κρήτη που σας ακούει. Αν και εγώ έχω μια δυναμία στην Κρήτη, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Που σήμερα πάει λίγο να καεί, αλλά το προλάβανε.
0: Να, μπράβο, γιατί είχε τη φωτιά στο Λασίθι. Μου αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου και για να φλέγουμε ο Νικηφόρος που είχε το εστιατόριο, που είναι τα αγαπημένα μου μαγαζιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω ότι. Στην Κρήτη συζητάτε για τις εκλογές καθόλου, γιατί τώρα τα φτιάχνει
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ έχω μια μόνιμη ατάκα, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό. Όποτε γίνεται κάποιος έτσι θόρυβος μέσα στο στούντιο, λέω το μικρόφωνο. Έπεσε το μικρόφωνο, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης. Γιατί εδώ και 1,5 χρόνο τους λέω ότι δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν με πιστεύανε κάποιοι εδώ. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο εγώ, ότι δεν πρόκειται να πέσει και ότι θα πάει τις εκλογές μέχρι τέλους. Και το έλεγα και το ξανάλεγα. Δεν με πιστεύανε.
0: Εκλογές, ναι. Ό,τι καταλάβαμε και εμείς, γιατί είχαμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό πριν από...
1: Την είδαμε και ήταν και φοβερή αντίδρασή σου όταν του είπες για τα F-35. Και η επόμενη στιγμή, φοβερή εικόνα δηλαδή, το πώς το αντιμετώπισες, ήταν όταν σας είπε για το καλή τύχη, όταν θα αν συγκυβερνούσαν όλοι.
0: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ναι. Όντως. Είχε κάποια ματάκια, αλλά το καταλάβαμε και το κλίμα του Πρωθυπουργού, ότι δεν του πέρασε. Βασικά, το εισηγήθηκαν πολύ να πάει.
1: Ναι, το είπα και αυτό σήμερα, ναι.
0: Του συγκεκριθήκαν πολύ, αλλά δεν.
1: Δεν. Είναι θεσμικός. Θα το πάει μέχρι τέρμα.
0: Δεν ξέρει κανείς. Όπως τα λέμε τώρα όμως που μιλάμε, λογικά πάει την άνοιξη.
1: Ένα μικρό τέτοιο. Τη μέρα που έπαιξε η συνέντευξη στον αέρα η δικιά σας, την ίδια μέρα μάλιστα είχα βγει στην εκπομπή εδώ πέρα και το είχα σχολιάσει όλη τη συνέντευξη. Και μάλιστα είπα ότι εγώ εξεπλάγινε όταν πέταξε την ατάκα για το καλή τύχη και το είχε στο στόμα σου να πετάξει ατάκα, αλλά δεν το έκανε. Γιατί λίγοι ξέρουν εκτός αέρα ότι έχει απίστευτο χιούμορ, ότι είσαι τρομερά ετοιμολογός και λέω τώρα θα πάει κάτι, το κόψα στο μοντάζ μάλλον.
0: Ευχαριστώ για τα καλά που λέγεται, κύριε Σεκουρνιδάκη, το ξέρω ότι τα εννοείτε.
1: Όταν εννοώ.
0: Ποιοι είστε όλοι εκεί, εσείς που είσαι superstar και ποιοι άλλοι είστε εκεί?
1: Είμαστε πολλοί, ο Κώστας Ελιγάρδο superstar, είναι ο Μάνος Παπαδάκης εδώ απέναντί μου στον ήχο τώρα, η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη, είναι όλοι εδώ πέρα, είναι σούπερ ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εκλογές άρα είχα δίκιο, έτσι. Εκλογές είχα δίκιο, δεν βγαίνουμε εκλογές μέχρι το Μάιο.
0: Νίκο μου, έχει δίκιο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι. Να επιβεβαιωνόμαστε εμείς οι απλοί ταπεινοί ρεπόρτερ.
0: Τώρα που μιλάμε, δίκαιο έχεις. Τώρα τι να σου πω τώρα. Αν αλλάξει κάτι στις 20-25 Αυγούστου ή τη ΔΕΘ, θα δούμε. Δεν ξέρω.
1: Να σου πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι έχω κάνει απίστευτες δεήσεις στον Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΠΕΦ, να μου γνωρίσει τη συμπαρουσιάστριά σου. Αλλά δεν μου το έχει καταφέρει κανένας ακόμα.
0: Συμπαρουσιάστριά μου, τη Μαριάννα εννοείς.
1: Ναι, τη Μαριάννα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο τυπάκι.
0: Να έρθεις όταν είσαι στην Αθήνα, να έρθεις να πάμε και στο ΆΚΑ, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας.
1: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Και να χαρείς. Γιατί όχι, έλα.
1: Ωραία, τώρα αφού το πας έτσι, στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα χαρώ εγώ,
0: Στο μπάσκετ.
1: Όχι, εγώ δεν παίζω μπάσκετ. Εγώ με τη σπηλιάρα μπάλα δεν ασχολούμαι, μόνο ποδόσφαιρο.
0: Για τον μπάσκετ μιλάμε.
1: Όχι. Στο μπάσκετ να κερδίζετε πάντα.
0: Γιατί είδα την ομάδα μου χθες και είμαι ακόμα προβληματισμένος, οπότε αυτό καλύτερα.
1: Εντάξει, μόλις γι' αυτό σας δώσαμε τον Λιβάη Γκαρσία για να πάτε καλύτερα.
0: Καλώς.
1: Είναι δύναμη. Πιστεύω ότι έχει γίνει καλά τώρα στη Ρωσία και έσφιξε με το κρύο το κορμί του και θα είναι δυνατός.
0: Τι έχετε σήμερα πρώτη είδηση στο Ηράκλειο, στο Πολίτικα?
1: Λοιπόν, σήμερα πρώτη είδηση στον Πολίτικα, φίλε μου Γιάννη, είναι ένα και μόνο. Ήταν η φωτιά αρχικά που μπήκε τώρα εδώ στο Λασίδι και χτύπησε το 112 και είχαμε θεματάκι, γιατί εκεί το τρομάξαμε λιγάκι. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σύλληψη μετά από έκρηξη που έγινε στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα από την αστυνομία να δούμε τι ήταν αυτό. Ήταν χτύπημα εκβιαστικό, ήταν κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα, άλλο θέμα που θα παίξει σήμερα είναι σίγουρα, σίγουρα, ότι βγαίνει στο φύλλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση για τη δομή της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αυτό που δεν τη θέλει κανένας εδώ.
0: Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
1: Δεν τη θέλουν, μάλλον η πλειοψηφία δεν τη θέλει τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμη. Τώρα, εντάξει, να δείξει.
0: Δεν τη θέλει κανένας στο Ηράκλειο, δεν θέλει κανείς στα Χανιά, δεν θέλει κανείς στο Λασίθι, δεν θέλει κανείς στο Ρέθυμνο.
1: Εγώ αυτό που λέω, Γιάννη, είναι ότι όταν.
0: Πρέπει να γίνει, αλλά έπρεπε να γίνει πιο οργανωμένα. Όχι
1: αυτό. Αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όταν πήγαιναν και γινόντουσαν δομές στη Λίμνο, στη Μόρια, στα νησιά τη Μυτιλίνη, γύρω-γύρω, τότε δεν αντιδρούσε κανένας. Και το πέρανε κατά. Πρέπει και εμείς να το υποστούμε. Γιατί είμαστε σαν.
0: Γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Γιατί αν αρχίσουν και έρχονται στην Κρήτη, θα είναι ανεξέλεκτο. Μιλάμε για μια απίστευτη ακτογραμμή, η οποία είναι. Έχει χιλιάδες εισόδους. Χιλιάδες.
0: Που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
1: Και δεν μπορεί να ελεγχθούν, ναι.
0: Λοιπόν. Πάντως, εκεί στην Κρήτη, για να καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και εσύ πρέπει να χαιρετήσει σιγά-σιγά. Εκεί στην Κρήτη να τον ακούτε τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη, είναι ένας πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ, ένας από τους καλύτερους της γενιάς του. Τον έχουν αδικήσει πολύ, εγώ θα τον στηρίζω πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό για μένα είναι σημαντικό.
0: Εγώ, καλή συνέχεια και καλές διακοπές και να τα λέμε στο πολιτικά. Εγώ ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
0: Στην Κρήτη που αγαπάμε όλοι.
1: Και στη Μαριάννα πες. Στη Μαριάννα πες και ζητούσα από μένα.
0: Δεν είμαστε μαζί τώρα, θα πάω στο πόδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολύτικο από το 9,8. Γιάννης Κολοκυθάς. Παιδιά, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Ένας εκπληκτικός δημοσιογράφος με απίστευτο χιούμορ. Αν κάτσεις μαζί του 10 λεπτά, τα 9 γέλας.
1: Ο αριθμός που.

0: Λοιπόν, μετά το Γιάννη Κολοκυθά από το Open και δυστυχώς δεν μιλήσαμε με τη Μαριάννα. Τι να κάνω, ρε. Δηλαδή, θα βάλω μέσα τον Γιώργο Βάλη να μου το κανονίσει. Κύριε Βάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Πείτε μας τώρα τι νέα έχουμε από τη θάλασσα. Γιατί σας βγάζω, γιατί από αύριο εγώ θα βλέπω μόνο θάλασσα μπροστά μου. Οπότε, δώστε μου κανένα tip. Τι τρέλο συμβαίνει τώρα.
1: Άρα είστε έτοιμος για διακοπές να αφήσετε πίσω την Κρήτη και το Ηράκλειο για να πάτε στον Αργοσαρονικό.
0: Δεν μην τα λέμε όλα. Κάπου εκεί. Αλλά θέλω να βλέπω πίσω μου κύματα. Να φρίζουν τα κύματα. Πώς
1: μεγάλη
0: είναι λοιπόν.
1: Μεγάλη προσοχή εκεί που θα πάτε για μπάνιο. Μην πεταχτεί κανένα βαρκάκι με κάνα πιτσιρικά χωρίς δίπλωμα.
0: Είδατε στο. Είδατε.
1: Έχουμε άλλες λαχτάρες στις παραλίες.
0: Είδατε στο TikTok τι γράφουν, έτσι. Γράφουν διάφορα. Δηλαδή έχουν μπει από κάτω όσοι έχουν νοικιάσει βαρκάκι και μας ταχώνουν και στους δύο.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα να μας ταχώνουν και να σώσουμε έναν άνθρωπο. Είδατε στα μάλια τι έγινε.
0: Ναι,

0: Το είδαμε, εννοείται.
1: Τα μικρά παιδιά με αντίστοιχο βαρκάκι χωρίς δίπλωμα που δεν ήξερε να κολυμπάει, δεν φόραγε σωσίβιο, δεν και αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μικρά
0: νύχια. Ακριβώς, ακριβώς, δυστυχώς.
1: Εγώ προτιμώ να με βρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ το προτιμώ.
0: Και να ζουν.
1: Αλλά θα ξέρω ότι κάνω το σωστό και αύριο αν γίνει κάτι θα σώσουμε έναν άνθρωπο, θα σώσουμε μια γυναίκα, ένα παππού, ένα μικρό παιδί, τους ίδιους που τα οδηγάνε και έχουν αμέλεια και άγνοια κινδύνου. Καλύτερα λοιπόν να με βρίζουν, αλλά να είναι κάτι σωστό και θέμα ασφάλειας και να επιμένουμε, παρά να λέμε πάρτε τα, κάντε ό,τι θέλετε και να ακούτε μετά για ατυχήματα, δυστυχήματα. Γιατί και στη στεριά βρίζουν με τις κάμερες, για τα πατίνια, για τους
0: ανήλικες, για
1: τα γιαγιά, αλλά μειώνονται τα ατυχήματα.
0: Κάμερες παντού. Κάμερες παντού.
1: Εγώ είμαι υπέρ στο θέμα ασφάλειας, δεν κάνω καμία έκπτωση.
0: Έτσι.
1: Να υπάρξει στην Ελλάδα ένα πλαίσιο και για τα βαρκάκια χωρίς δίπλα.
0: Τώρα που είστε, Ζάκη, εδώ η Λευκάδα.
1: Είμαστε στον Ιδρύ, στη Λευκάδα.
0: Ιδρύ, ωρε φίλε, και το νερό εκεί έχει εκπληκτικό χρώμα, έτσι. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια.
1: Και το Ιόνιο είναι εκπληκτικό και καλό θα είναι ο κόσμος που δεν έχει έρθει προς τα εδώ να έρθει, γιατί το Ιόνιο πραγματικά, ειδικά αυτή την περίοδο που στο Αιγαίο έχουμε τα μελτέμια, εδώ έχει πολύ καλές καιρικές
0: ναι.
1: Και θα απολαύσουν πολύ τη θάλασσα.
0: Να ρωτήσω κάτι, εδώ Αργοσαρονικό, Κυκλάδες και αυτά, πότε θα πέσει ο άλυμος, να είναι λάδι η θάλασσα, θα έχουμε τέτοιο ή όχι?
1: Θα αργήσει, γιατί έχει τα μελτέμια.
0: Μήπως να μην πάρω άδεια.
1: Όταν θα πάτε κι εσείς, θα έχει μελτέμια το πρωί, το βράδυ σταματάει, ξαναξεκινάει.
0: Αλλά θα κάνει μπάνιο το βράδυ.
1: Θα τόσο μεγάλη ένταση όσο τις προηγούμενες μέρες που είδαμε, 8-9. Είναι σε νορμάλ πλαίσιο την εποχή. Αλλά σίγουρα ο Σαρονικός και το Ιόνιο είναι πολύ καλύτερα από ό,τι Κυκλάδες.
0: Τουρισμό είμαστε καλύτερα τώρα? Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τουρισμό είμαστε καλύτερα?
1: Εδώ στο Ιόνιο ακούω λίγο πιο πεσμένα σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι των σκαφών είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε στην αρχή της σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν να μπορεί να πάει καλύτερα ο τουρισμός, αλλά αυτό που ακούς από παντού είναι ότι ο κόσμος έχει μια δυναμία, είτε οι ξένοι είτε οι Έλληνες δεν βγαίνουν πια όπως πηγαίναν, να χαλάνε στα βέρνες, να χαλάνε στα μαγαζιά.
0: All inclusive πια.
1: Ή all inclusive, ή ένα σουβλάκι στο χέρι, ένα παγωτό στο χέρι, μια βόλτα. Άρα πιο πολύ ακούμε και γκρινιάζουν κάποια ξενοδοχεία, κάποια εστιατόρια. Αλλά γενικά αν βγείτε έξω στις παραλίες, στο νησί, στα λιμάνια κτλ., βλέπετε ότι είναι γεμάτο από κόσμο. Που σημαίνει ότι επιλέγουν τα νησιά μας και για αυτή την καλοκαιρινή περίοδο το περισσότερο κοινό.
0: Θα τα πούμε μετά, off the record, για όλα τα τεκτενόμενα εκεί στον Αργοσαρονικό και γύρω-γύρω. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας βοηθήσατε μέχρι τώρα, σαν ρεπορτάζ. Αν βρείτε φάλαινα, θέλω να μου τη στείλετε.
1: Το έχουμε τάξει αποκλειστικό με την επιστροφή σας. Αν έχει βρεθεί, θα το κάνουμε πρώτο θέμα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλές θάλασσες.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Αυγερινό. Εντάξει, έχουμε έναν άλλον κύριο κοντά μας σήμερα, τον κύριο Αυγερινό. Άστον στη γραμμή τον κύριο Βαλή, τον αφήνουμε, το κλείσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Αυγερινός είναι ο πρόεδρος του Εθνικού του Ερυθρού Σταυρού, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στη χώρα, έχει αφήσει το στίγμα του, έχει βοηθήσει παντού. Κύριε Αυγερινέ, καλησπέρα, είμαστε στον αέρα. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
0: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, γιατί προσπαθήσαμε πριν να σας βγάλουμε, αλλά δεν είχατε σήμα στο κινητό, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Είχαμε σήμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο και δεν έβγαινε, δεν πειράζει. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα εδώ στην πυρκαγιά που έπιασε πριν από λίγες μέρες στο Ρέθυμνο να δω τους ανθρώπους σας, του Ερυθρού Σταυρού, να οργανώνουν τα πάντα μέσα σε χρόνο ντετέ. Και να μένει κόσμος με κουβέρτες, με σεντόνια, με ράντσα, με φαγητό. Είναι τρομερή η δύναμη του Ερυθρού Σταυρού.
2: Θα μου επιτρέψετε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μια δύναμη αλληλεγγύης, απίστευτη.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τόσο το προσωπικό, όσο και οι χιλιάδες των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτοί, μοναδικοί και χωρίς αυτοκολακία και αυτοθαυμασμό, και τους χειροκροτούμε και τους θαυμάζουμε και τους επιθυμούμε και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο. Γιατί είναι διακριτοί? Γιατί έχουν υποστεί μια εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, επίπονη και χρονοβόρα, που τις καθιστά και τους καθιστά ικανές και ικανούς, όπου κληθούν σε οτιδήποτε

0: αν κληθούν να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Αυτή είναι η μοναδικότητα, η διακριτότητα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά ήμασταν παντού. Εσείς βεβαίως είδατε το Ρέθυμνο, είδατε στις Μοίρες όπου φιλοξενήθηκαν ίσως και 3.000 συμπολίτες μας.
1: Συνολικά τόσοι ήταν, ναι.
0: Και ήταν εκεί τα παιδιά, διότι στην Κρήτη έχουμε 8 δυνατές ομάδες, γιατί υπάρχουν 8 διακριτά τμήματα: Σιτία, Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ίσαμος, παντού, παντού, και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
1: Τους θαύμασα, κύριε Αυγερινέ, τους θαύμασα.
0: Ναι, δηλαδή, έχουμε...
1: ήμασταν με την κάμερα εκεί και σε κάποια φάση τους έβλεπα πώς στείνανε τους πάγκους για το φαγητό μέσα σε δευτερόλεπτα, το πώς μεταφέρανε γρήγορα τα ράντσα μέσα, τα καινούργια ράντσα που είχε ο Δήμος και η περιφέρεια, και πόσο γρήγορα τα στήσανε, τα βάλανε στη σειρά να μπορεί ο κόσμος να κοιμηθεί. Χωρίσανε αλλού οι γυναίκες, αλλού τα ζευγάρια, αλλού οι άντρες με τα παιδιά, οι γονείς με τα παιδιά. Τρομερή οργάνωση, δηλαδή λες και είναι στο μυαλό τους.
0: Να ανακαλέσω τον δυστυχώς δύσκολο σεισμό που έγινε τότε στο Αρκαροχώρι, αν θυμάστε.
1: Πολύ καλά.
0: Και όπου τα παιδιά μας ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα, δύο βραδιές για να στείνουν σκηνές. Έχουμε, πιστέψτε με, μια επιχειρησιακή μοναδική πληρότητα και ετοιμότητα, και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να απαντούμε ακαριέως σε κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί, είτε λόγω φυσικών καταστροφών όπως τώρα οι πυρκαγιές, αλλά πλημμύρες, σεισμοί, επίσης μολυσματικές ασθένειες όπως ήταν το COVID-19, τυχαία γεγονότα.
1: Ναι, δύο μέρες. Δύο μέρες μετά την πυρκαγιά, κύριε Αυγερινέ, δύο μέρες μετά την πυρκαγιά, συζητούσαμε όλοι εδώ στην BR Media, στον Πολίτικα, το πόσο ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω, μερικές φορές δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια, κάτι εκπληκτικό που βλέπεις μπροστά σου, και ήταν εκπληκτικό το πώς συνεργάζονταν αυτά τα παιδιά με την περιφέρεια, με το Δήμο, και έβλεπες αυτά τα παιδιά να το κάνουν με την ψυχή τους, δεν το κάνανε ούτε για λεφτά, ούτε για ένα προβολή, ούτε για τίποτα. Τους είπα να σας βγάλω μια φωτογραφία και δεν θέλανε.
0: Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι έχουν μια ομαδικότητα, συλλογικότητα, θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς και έχουν μια αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό.
1: Αυτό πάνω πολλά.
0: Αυτά είναι τα ιδανικά που θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους εθελοντές μας, γιατί ο εθελοντισμός...
1: Και το κάνετε πολύ καλά, Πρόεδρε.
0: Ναι, είναι το αντίδοτο, πιστέψτε με, κατά της βίας. Οποιασδήποτε μορφής βίας, ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε σχολική βία, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, κάθε μορφής βίας.
1: Και θα σας πω και κάτι. Η αλληλεγγύη που δείχνει ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι η πραγματική μορφή της αλληλεγγύης. Δεν είναι κάτι τύπου ψεύτικες ΜΚΟ που έχουν πάρει εκατομμύρια με διάφορους τρόπους.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Μα το λέω και πολλά χρόνια, Πρόεδρε, και πραγματικά.
0: Αν το πω εγώ θα παρεξηγηθώ.
1: Όχι, όχι, το λέω εγώ και λέω εν πλήρη συνειδήση ότι δεν έχουμε συνοηθεί. Γι' αυτό και το λέω από μόνος μου. Άλλωστε, οι ακροατές εδώ του Πολίτικα ξέρουν ότι εγώ μιλάω για άπλητους που κάνουν δουλειές εκατομμυρίων. Το λέω συνέχεια, το λέω συχνά. Και πραγματικά θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει λίγο πιο πολύ πάνω από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Και να σας πω και κάτι, ας το κάνει τη μοναδική ΜΚΟ που θα τρέχει για τα πάντα.
0: Να σας απαντήσω λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία βοήθεια από την πολιτεία, αντιθέτως εμείς βοηθούμε την πολιτεία.
1: Το ξέρω.
0: Πιστέψτε με ότι είμαστε, και το τονίζω για να το ακούσουν οι ακροατές σας, ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Και είμαστε υπερήφανοι γιατί βοηθούμε. Αυτό είναι πραγματικά το έργο, σκοπός μας, και δεν θέλουμε καμία.

0: κίνηση και οι ενέργειες που κάνανε εδώ τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά νιώθω περήφανος που με τιμάτε με τη φιλία σας τόσα χρόνια.
1: Αλίμονο. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να τονίσω μόνο τούτο.
0: Ναι,
1: το έργο το που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πολυπίκυλο, πολυδιάστατο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε τις μονάδες ψυχικής υγείας. Δηλαδή,
0: πολύ σημαντικό.
1: Στήριξη, υποστήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές, καταστροφές, έχουν στρεσογόνες καταστάσεις, βιώνουν δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις και μας θέλουν δίπλα τους και το πράττουμε, τους ενισχύουμε ψυχολογικά να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και επίσης να ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι μας, η κοινωνική μας λειτουργεί με μεγάλη επιστημονική εμπειρία, τεχνογνωσία, είναι πάντα δίπλα. Επίσης άλλο μεγάλο έργο που επιτελεί η νοσηλευτική μας υπηρεσία.
0: Σωστά.
1: Καμάρι μας και αυτές.
0: Θα χαρώ με το που γυρίσουμε τώρα από τον Αύγουστο να είμαστε στο στούντιο, να σας έχουμε μια μέρα εδώ στην Κρήτη κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Γεια σας.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, με το πιο αισιόδοξο μήνυμα, μην βλέπετε τους άπλητους, την ψεύτικη αλληλεγγύη, δείτε την πραγματική αλληλεγγύη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλά μπάνια σε όλους σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Παίρνουμε και εμείς σιγά σιγά την σειρά μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 6 Αυγούστου 2026, η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 31 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η ευμορφία, η μορφούλα, ο σωτήριος και η σωτηρία. Σπουδαία ημέρα η σημερινή, μιας που γιορτάζουμε την μεταμόρφωση του σωτήρος. Πρόκειται για δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε

δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Μέχρι τον 4ο αιώνα η μεταμόρφωση του Χριστού γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της γιορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία που προηγείται του 15 Αυγούστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στην συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες ημέρες του μήνα. Τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό. Ίσως να συνδέεται με τα μπουρίνια και τα μελτέμια. Ενώ όποιος ή όποια πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό, μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τις εξουδετερώσει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες, αλλά και σε όλες τις εορτάζουσες. Χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια όπως εσείς τα επιθυμείτε. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1826, όπου σαν σήμερα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. 1945 και σαν σήμερα το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Το 1961 και σαν σήμερα αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνη. 1976 και σαν σήμερα το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991 και σαν σήμερα εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό 3W. Το 1992 και σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα Ισμίκος ανεφοράς.

Warhol, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης αλλά και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1928 όμως είχε γεννηθεί και ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινναίος. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης.

περνάμε στον καιρό, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Έως 7 λεποφόροι άνεμοι, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Ελάτε έτσι να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις λοιπόν στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη Βυτική, Βόρειο-Βυτική, 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική και Νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε λοιπόν την καλύτερη πρόταση, μιας που στο VNY Store θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό acetate, πολωτικούς φακούς

0: και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μια λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη για έκρηξη από εμέλεια. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Πράσινο φως για την υλοποίηση παρά τις αντιδράσεις. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ νωρίτερα συνέδραμαν εν αέρια μέσα. Άμεσα οι μελέτες και μέχρι το Δεκέμβριο τα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων. Θύμα απάτης άνδρας στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος πίστηκε να κάνει δίθεν επένδυση 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, ανοιχτός ο δρόμος για τα οχήματα. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. 6 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. 2 πλοία επλήγησαν στο λιμάνι της Οδυσσού. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο μετά από περίπου 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και 5 φιλικά προετοιμασίας. Πλέον η ομάδα του Χριστου Κόντι ρίχνει όλο το βάρος της στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου, άρχης γερωμένης από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια και σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Με τόνο στο μικρόφωνο η αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του το site μας, το politica.gr. Σας περιμένει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο να το επισκεφτείτε και να ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Συν της άλλης, μπορείτε μέσω του Politica να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ξεκινώ με τίτλους και στην συνέχεια θα περάσω έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που έχω επιλέξει για να σας μεταδώσουμε. Μία σύλληψη μετά την έκρηξη στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Σε ύφεση φωτιά στη Σιτία που κινητοποίησε ένα αέρια μέσα και το 112. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θύμα απάτη στο Ηράκλειο ηλικιωμένος για επένδυση 100.000 ευρώ. Δολοφονία νικήστρα του, ανήμερα των γενεθλίων του, τίμησαν τη μνήμη στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Υπόθεση Μαρφίν στη Βρετανία, κλιμάκιο του ελληνικού FBI για την έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, την Παρασκευή στον ανακριτή. Μιστράς την Παρασκευή, η απολογία του 55χρονου που είχε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Πυρκαγιές, άμεσα οι μελέτες, μέχρι Δεκέμβρη τα αντιπλημμυρικά έργα. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων.

Με γοργούς αριθμούς λοιπόν ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Βυτική Αττική, με την κυβέρνηση να έχει ως στόχο τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εντός του Αυγούστου να έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες για τα σχετικά έργα, στα μέσα Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί. Τα μέτρα που θα αναλάβει η πολιτεία για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν τις πρώτες βροχές θα εξειδικευθούν σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ζημιά είναι πολύ σημαντική. Στόχος μας είναι να μην περάσει ούτε μία ημέρα για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και την προστασία του δάσους που κάηκε, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις βροχές που θα έρθουν, δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Open ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος στις περιοχές που κάηκαν το περσινό καλοκαίρι, ο Υπουργός ανέδειξε το σημαντικό αποτύπωμα που είχαν αντίστοιχα έργα το χειμώνα που πέρασε. Το δάσος έχουμε διπλή υποχρέωση να το αποκαταστήσουμε και να το προστατεύσουμε, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου. Οι τρεις πυλώνες που συγκροτούν το κυβερνητικό σχέδιο για τις πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι οι εξής: πρόληψη, ενίσχυση του προγράμματος Αντίνερο, άμεση αποκατάσταση μετά τη φωτιά. Απαντώντας στο ερώτημα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις καμένες περιοχές, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχουν καεί. Υπενθυμίζεται ότι την έμφαση που δίνεται στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την μαραθώνια διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως οι αρμόδιες αρχές κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να τρέξουν άμεσα και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους στις φλόγες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστεί κάποια μέτρα στήριξης τα οποία είναι τα εξής. Επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή και αντικατάσταση οικοσυσκευής, χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήμο τους. Υπάρχουν βεβαίως και πρόσθετα μέτρα. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής κατά την συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστολή συμβάσεων εργασίας και απαλλαγή από τον έμφυα. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα απάτης έπεσε άνδρα σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου. Δράστες τον έπεισαν να επενδύσει 100.000 ευρώ αφού είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα που αφορούσε επενδύσεις και μετοχές. Μετά τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ παραλίγο να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταφορά ποσού.

Στο ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η υπουργική απόφαση για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών λοιπόν στην πόλη μας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύθηκε εχθές στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά ακίνητο της εταιρείας Κουλούδης, εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική, βιομηχανική, ξενοδοχειακή, τουριστική εταιρεία. Το ακίνητο βρίσκεται στην θέση Λιναρίδη, στην περιοχή Αθάνατη του Δήμου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία βρίσκονται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5.604 τετραγωνικών μέτρων. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της απόφασης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοπός της και δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την εταιρεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η παραχώρηση αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της οριστικής σύμβασης μίσθωσης με σκοπό τη δημιουργία, την εγκατάσταση και τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Κατά το δίμηνο της δωρεάν παραχώρησης προβλέπεται επίσης να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες, τις οποίες θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία.

Ευτυχώς σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία Λασιθίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς αρχικά

συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της τρίτης ΕΜΟΒΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη. Στην συνέχεια παρέμειναν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Μήνυμα του 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε στην Αμουδάρα το Τρισάγιο στη μνήμη του Νικίστρατου, ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου που έσπευσαν να τιμήσουν την μνήμη του στο σημείο που έχασε την ζωή.

του. Η ημερομηνία αυτή που υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε αφορμή για γιορτή και χαμόγελα μετατράπηκε σε μια σιωπηλή απότηση φόρου τιμής. Στο σημείο που τελέστηκε η δέηση, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να κρατούν λουλούδια, κεριά και να αφήνουν μια προσευχή για τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Συγγενείς και φίλοι μοιράστηκαν στιγμές και αναμνήσεις από την ζωή του νικήστρατου, υπογραμμίζοντας το ήθος, την καλοσύνη και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπιζε τους πάντες. Μετά το πέρας της τελετής, οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια στο σημείο, ενώ ακολούθησαν στιγμές βουβού πόνου αλλά και αλληλεγγύης προς την οικογένεια, η οποία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Και μια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής. Αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό στον Άγιο Νικόλαο. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κοντά στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Αγίου Νικολάου, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό. Από την σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

όμως σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Ο 73χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη για έκρηξη από αμέλεια. Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε φούρνο στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο και προκάλεσε υλικές ζημιές και σε παρακείμενα καταστήματα αλλά και σε κατοικίες. Το οστικό κύμα προκάλεσε θράψη τζαμιών στα γύρω κτίρια, ενώ αντικείμενα έπεσαν από ράφια καταστημάτων. Ο κρότος ήταν πολύ δυνατός σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες στην περιοχή που πετάχτηκαν έντρομοι να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια εκδήλωση για καλό σκοπό. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασία Ηλιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, έχουν έτσι την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μας προσκαλέσουν σε μια συναυλία αγάπης, η οποία έχει τον τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αμνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και αποτελεί μια βραδιά αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Ηλιαχτίδα, αλλά και την στήριξη των παιδιών με νεοπλασία και των οικογενειών τους.

Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από την ζωή, αλλά και μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στην ελπίδα που συνεχίζει να γεννιέται μέσα από την αγάπη, την αλληλεγγύη αλλά και την προσφορά. Μέσα από την μουσική ενώνουμε τις καρδιές μας και στηρίζουμε το έργο της Ηλιαχτίδας, ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του. Έτσι γράφει η πρόσκληση λοιπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 24/8, όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία.

στις 9 η ώρα το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά, ώστε όσοι το επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της ηλιαχτίδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή σύντομη και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Μαρτίου στις 9. Opening Act. Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Galaxias Live Productions.
1: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε έτσι την δυνατότητα να αντλήσετε πληροφορίες από την εκπομπή μας που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θεματάκια έτσι που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, όλη την κοινωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους και θα σας πω ποια αφημοί κάνουν αίτηση σήμερα, 6 Αυγούστου, για vouchers έως 600 ευρώ. Τα αφημοί που λήγουν λοιπόν σε 3 και 4 μπορούν να υποβάλουν σήμερα 5η αίτηση για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.

27, διεκδικώντας vouchers από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα είπαμε άφημοι που λήγουν σε 3 και 4. Η πλατφόρμα, να σας πω πως άνοιξε εχθές Τετάρτη και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Τις πρώτες ημέρες οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ, ενώ από τις 10 Αυγούστου θα μπορούν να εισέρχονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα και για τις επόμενες ημέρες. Για τις 7 του Αυγούστου, αύριο δηλαδή Παρασκευή, μπορούν να κάνουν αίτηση αφημοί που λήγουν σε 5 και 6, για τις 8 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 7 και 8, για τις 9 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 9 και 0 και από 10 έως 21 Αυγούστου αιτήσεις από όλα τα αφημοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Τουρισμός για όλους 2026-2027 χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Και βεβαίως με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών εσείς επιθυμείτε.

έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Η νέα πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διασταυρώσεις. Στην συμπληρωματική εκαθάριση εντάσσονται οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν στην φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους, στην οποία βασίστηκε η αρχική εκαθάριση. Για να πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΆΜΚΑ του παιδιού, να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί η ΑΔΕ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για την ενίσχυση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούνται τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, αφημί δηλαδή του παιδιού, έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταστεί δυνατή η ένταξη στην ασυμπληρωματική πληρωμή. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται μεταξύ άλλων η οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ μετά την απόδοση του αφημί πραγματοποιείται η αντιστοίχησή του με τον ΆΜΚΑ του παιδιού.

Πρέπει λοιπόν οι δικαιούχοι, οι γονείς ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν ότι το παιδί έχει δηλωθεί σωστά, έτσι ως εξαρτώμενο μέλος, ότι ο ΆΜΚΑ του παιδιού έχει καταχωριστεί χωρίς λάθη, ότι ο δηλωμένος άιμπαν στην ΑΔΕ είναι ενεργός και σωστός, και για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η εγκαίρωση διαδικασία έκδοσης άφημη. Η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων αυτών των ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η συμπληρωματική πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.

πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για την κάρτα αγρότη και πώς θα ενεργοποιείται ψηφιακά από τις 28 Αυγούστου. Έρχονται αλλαγές από ό,τι φαίνεται, οι οποίες αφορούν στους παραγωγούς. Νέα λοιπόν ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου 2026.

18 Αυγούστου 2026. Το αρχείο με τον κωδικό QR θα δημιουργείται προαιρετικά, έπειτα από επιλογή του παραγωγού, κατά την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Σε αυτό θα εμφανίζονται το άφημί του παραγωγού, το ονοματεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο καταβάλλονται οι ενισχύσεις, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν εφόσον εγκριθεί στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Μόλις συναφθεί η σύμβαση χρηματοδότησης, η τράπεζα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ. Από εκείνη τη στιγμή ο λογαριασμός IBAN, στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις, θα κλειδώνει και δεν θα μπορεί να αλλάξει όσο παραμένει ανεξόφλητη η χρηματοδότηση. Ο περιορισμός θα έρεται μετά την πλήρη αποπληρωμή. Η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει την ΑΑΔΕ για την εξόφληση το αργότερο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Τι ισχύει τώρα για τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις? Για όσους παραγωγούς έχουν ήδη ενεργή χρηματοδότηση και εξακολουθεί να υπάρχει ανεξόφλητο ποσό, ο IBAN που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη ενιαία αίτηση ενίσχυσης δεν θα μπορεί να μεταβληθεί. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προθεσμία έως τις 14 Αυγούστου 2026 για να ενημερώσουν την ΑΔΕ μέσω της εφαρμογής Αγκροκάρτα σχετικά με τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί.

Και έχουμε κάνει λόγο τις τελευταίες ημέρες έτσι για τις νέες ταυτότητες, για την όλη διαδικασία που θα πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να τις εκδώσετε κλπ. Κλπ. Μετά λοιπόν την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότη και παρόχους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις σε συναλλαγές και συμβόλαια. Η νέα ταυτότητα άλλαξε την όψη του πλαστικού, όχι όμως και τις υποχρεώσεις που ακολουθούν την έκδοσή της. Τράπεζες, ασφαλιστικές, εργοδότης και πάροχοι χρειάζονται όλη ενημέρωση για τα καινούργια στοιχεία, ώστε να μην παγώσουν βασικές συναλλαγές. Για να δούμε λοιπόν όλα όσα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά και τι πρέπει να επικαιροποιηθεί μετά από την νέα ταυτότητα. Σε σχέση με τις τράπεζες, η ανανέωση στοιχείων γίνεται μέσω e-banking ή σε κατάστημα. Χωρίς αυτήν ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σε μεταφορές χρημάτων, εγκρίσεις καρτών ή πρόσβαση στο e-banking. Τώρα, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, χρειάζεται ενημέρωση για συμβόλαια αυτοκινήτου, ζωής και περιουσίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε τυχόν αποζημιώσεις. Σε σχέση με τον εργοδότη σας, τα νέα στοιχεία ταυτότητας πρέπει να δοθούν στο τμήμα μισθοδοσίας για τις σχετικές καταστάσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε σχέση με παρόχους και πάγιες εντολές, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες και λοιποί πάροχοι, χρειάζονται ενημέρωση, καθώς η παράληψη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε συμβόλαια και πάγιες εντολές. Σε σχέση με την ΑΔΕ και το TaxisNet, με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο, συνιστάται έλεγχος για τυχόν εκκρεμότητες. Η έκδοση της νέας ταυτότητας αποτελεί ευκαιρία για επικαιροποίηση συνοδευτικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γέννησης, πτυχία και συμβόλαια, ιδίως όσα πρόκειται να κατατεθούν στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 ισχύει ο Ευρωπαϊκός

κανονισμός, με αποτέλεσμα οι παλιές μπλε ταυτότητες να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για μετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο σε ισχύ.

Και διάβαζα ένα αρθράκι εδώ στο politica.gr, το οποίο αφορά στις καταθέσεις και το οποίο μου έκανε πραγματική εντύπωση, μιας που αφορά σε λογαριασμούς οι οποίοι φούσκωσαν παρά την ακρίβεια. Οι αυξήσεις στους μισθούς, ο τουρισμός, η στροφή μακριά από τις επενδύσεις και τα νέα δάνεια εξηγούν μάλλον γιατί οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών βρίσκονται στο υψηλότερο, λέει, επίπεδο από το 2011. Μπορεί η ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, όμως οι τραπεζικοί λογαριασμοί δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι καταθέσεις των πολιτών όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών, ξεπερνώντας τα 153 δις ευρώ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 1,8 δις ευρώ. Πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν μειωθεί κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Πώς γίνεται όμως να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και οι τιμές σε τρόφιμα, υπηρεσίες και στέγαση εξακολουθούν να πιέζουν τα οικογενειακά εισοδήματα? Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε 4 βασικούς παράγοντες που λειτουργήσαν από ό,τι φαίνεται σωρευτικά τους τελευταίους μήνες. Περισσότερες δουλειές και καλύτερη μισθή, ο τουρισμός γέμισε τα ταμεία, λιγότερα χρήματα πήγαν σε επενδύσεις και τα νέα δάνεια έφεραν περισσότερη ρευστότητα. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να γίνεται έτσι ανωδική, να κινείται ανωδικά, η ανεργία μειώνεται, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και οι μισθοί αυξάνονται σε αρκετούς κλάδους. Παράλληλα, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων. Έτσι, παρότι τα έξοδα παραμένουν αυξημένα, αρκετά νοικοκυριά κατάφεραν να βάλουν στην άκρη ένα μέρος των εσόδων τους. Ο τουρισμός γέμισε τα ταμεία. Από το Μάιο και μετά η τουριστική περίοδος έφερε περισσότερο χρήμα στην αγορά. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μεταφορές, εμπορικά καταστήματα αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν το τζίρο τους να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εισέπραξαν περισσότερα έσοδα από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη άνοδος των καταθέσεων σημειώθηκε κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι αρκετοί καταθέτες δεν ανανέωσαν επενδυτικές τοποθετήσεις που έληξαν. Οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια ήταν χαμηλότερες κατά περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ πολλοί επέλεξαν να κρατήσουν τα χρήματά τους στον τραπεζικό λογαριασμό αντί να τα επενδύσουν. Με άλλα λόγια, περισσότερη ρευστότητα παρέμεινε στις τράπεζες. Στην αύξηση των καταθέσεων συνέβαλε και η επανεκκίνηση της λιανικής τραπεζικής. Μόνο τον Ιούνιο οι τράπεζες χορήγησαν καθαρά νέα δάνεια ύψους 256 εκατομμυρίων ευρώ προς ιδιώτες, κυρίως στεγαστικά και καταναλωτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως αγοραπολισίες κατοικιών, τα χρήματα από το στεγαστικό δάνειο καταλήγουν αρχικά στον λογαριασμό του πολιτή, αυξάνοντας προσωρινά τις συνολικές καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αλλαγή στην συμπεριφορά των αποταμιευτών. Οι καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά περίπου 2,4 δις ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές μειώθηκαν κατά 1,35 δις ευρώ. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι πολίτες προτιμούν να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα χρήματά τους, καθώς οι αποδόσεις των προθεσμιακών έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τις διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αύξηση των καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερα χρήματα. Οι τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι η εικόνα επηρεάζεται από όσους είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται λόγω εργασίας, τουρισμού ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και από το γεγονός ότι λιγότερα κεφάλαια κατευθύνθηκαν φέτος σε επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, η αύξηση των συνολικών καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλοι οι καταθέτες έχουν μεγαλύτερους λογαριασμούς, καθώς ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων εξακολουθεί να βρίσκεται συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η θετική εικόνα θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι πιο απαιτητικό, καθώς αυξάνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των οικοκυριών, οι πληρωμές για τον έμφυα και τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Εάν πάντως η αγορά εργασίας συνεχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και ο τουρισμός κινηθεί στα φετινά υψηλά επίπεδα, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν τις προϋποθέσεις να διατηρηθούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15 ετίας.

Να πάρουμε όμως μία ανάσα κάπου εδώ, να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα, και να επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη για έκρηξη απομέλεια. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Πράσινο φως για την υλοποίηση παρά τις αντιδράσεις. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ νωρίτερα συνέδραμαν εν αέρια μέσα. Άμεσα οι μελέτες και μέχρι το Δεκέμβριο τα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων. Θύμα απάτης άνδρας στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος πίστηκε να κάνει δίθεν επένδυση 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, ανοιχτός ο δρόμος για τα οχήματα. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. 6 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. 2 πλοία επλήγησαν στο λιμάνι της Οδυσσού. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο μετά από περίπου 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και 5 φιλικά προετοιμασίας. Πλέον η ομάδα του Χριστού Κόντι ρίχνει όλο το βάρος της στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου, άρχης γερωμένης από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια και σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Σαν σήμερα είχαμε την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα και της δεύτερης στο Ναγκασάκι. Το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Στις 6 Αυγούστου λοιπόν του 1945 οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4 κιλών και 540 γραμμαρίων που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay. Ο συνταγματάρχης Πολ Τίμπετς κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πιλωτήριο του βομβαρδιστικού Β-29, το οποίο είχε βαφτίσει Enola Gay, δίνοντάς του το όνομα της μητέρας του. Είχαν απογειωθεί στις 2:45 π.μ., τα ξημερώματα δηλαδή της 6ης Αυγούστου, για μια αποστολή που θα άλλαζε τις ζωές τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Ήταν ο μόνος που ήξερε τα πάντα για το μικρό αγόρι. Το Little Boy, την πρώτη ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε για να υποχρεώσει την Ιαπωνία να παραδοθεί με ένα χτύπημα που όμοιό του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά. Ζήγιζε 10.000 λίβρες, 4 κιλά δηλαδή και 540 γραμμάρια και το βομβαρδιστικό χρειάστηκε 2 ολόκληρα μίλια διαδρόμου για να απογειωθεί μέσα στα σκοτάδια για ένα ταξίδι 2.400 χιλιόμετρων περίπου. Ο στόχος της ήταν η πόλη της Χιροσίμα των 350.000 κατοίκων, την οποία το Enola Gay προσέγγισε λίγο μετά τις 8 και 10 π.μ., ενώ το πλήρωμα είχε οπλίσει την βόμβα μία ώρα πριν. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αργότερα, ο Τίμπετς με τον συγκυβερνήτη Ρόμπερτ Λιούις είχαν ήδη ανεβάσει το αεροπλάνο στα 31.000 πόδια ύψος και 4 λεπτά αργότερα ο βομβαρδιστής Τόμας Φέρεμπι κοίταξε το σκόπευτρο. Το σημείο στόχευσης ήταν η γέφυρα Αϊόι και όταν την είδε καθαρά στο σκόπευτρο απελευθέρωσε το μικρό αγόρι, ενώ την ίδια στιγμή ο Τίμπετς έστριψε το βομβαρδιστικό απότομα στις 155 μοίρες. Είχε 45 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει το Enola Gay ώστε να αποφύγει τόσο το κρουστικό όσο και το οστικό κύμα της έκρηξης, ενώ από κάτω η πόλη της Χιροσίμα μόλις ξύπναγε. Το μικρό αγόρι έσκασε 600 μέτρα ακριβώς πάνω από μια κλινική και 500 μέτρα από την γέφυρα Αϊόι, απελευθερώνοντας μια δύναμη 15.000 TNT. Η πόλη κατακλείστηκε με μια εκτυφλωτική λάμψη θερμότητας και φωτός και η θερμοκρασία στο έδαφος έφτασε σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο τους 3.871 βαθμούς Κελσίου. Είναι τέτοια η ισχύ της ολέθριας δύναμης που απελευθερώνεται, ώστε άνθρωποι εξαϊλώνονται 500 μέτρα από το σημείο 0, χάλκινα αγάλματα λιώνουν και στέγες με κεραμίδια διαλύονται σαν άχυρα στον άνεμο. Χιλιόμετρα μακριά το δέρμα χιλιάδων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ζώων κάηκε από την έντονη υπέρυθρη ακτινοβολία και ενέργεια που χτύπησε την Χιροσίμα. Όμως αυτό που φάνταζε ίσως ασύλληπτο μέχρι τότε είναι ότι 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία από την έκρηξη μιας και μόνο βόμβας που άφησε πίσω της ένα τεράστιο μανιτάρι να υψώνεται στον ουρανό. Η Χιροσίμα ισοπεδώθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων, ενώ τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και φέρεται να έφτασε τις 160.000 θύματα. 3 ημέρες μετά την Χιροσίμα η δεύτερη ατομική βόμβα έπληξε το Ναγκασάκι και στις 15 Αυγούστου του 1945 η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους. Όμως
κανείς δεν ξέχασε το πρωινό της 6ης Αυγούστου, ειδικά το πλήρωμα του Ενόλα Γκέι, παρόλο που απομακρυνόταν με ταχύτητα από το σημείο ρήψης. Γυρίσαμε πίσω για να δούμε τη Χειροσίμα. Δεν μπορούσες να δεις την πόλη, γιατί ήταν καλυμμένη με καπνό, σκόνη και συντρίμια, ενώ από μέσα της έβγαινε αυτό το σύννεφο που έμοιαζε με μανιτάρι. Τα λόγια αυτά υπόθηκαν από τον πλοηγό του βομβαρδιστικού, Θίοντορ Βαν Κέρκ, το 2004, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια. Είχαν περάσει μόλις 3 λεπτά που ρίξαμε τη βόμβα και η πόλη είχε εξαφανιστεί. Ο συγκυβερνήτης Ρόμπερτ Λιούις είναι αυτός στον οποίο πιστώθηκε η φράση «Θεέ μου, τι κάναμε», κάτι που επιβεβαίωσε χρόνια μετά σε τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν ο μόνος από το πλήρωμα του Ενόλα Γκέι, ο οποίος επισκέφθηκε το 1952 την πόλη της Ιαπωνίας, που βίωσε αυτόν τον τρομακτικό εφιάλτη και πιθανόν να ξύπνησε στις 8 και 4 προ μεσημβρίας. Μετά από την τραγωδία, τα ρολόγια στη Χειροσίμα χτυπάνε κάθε πρωί, ακριβώς εκείνη την ώρα που ο χρόνος κυριολεκτικά σταμάτησε, όταν ο Little Boy σκόρπισε τον όλεθρο.

Και αφού κάναμε έτσι μία αναφορά στην θλιβερή επέτειο, έτσι 81 χρόνια από την ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, πάμε να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τον μητρικό θυλασμό, μιας που η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Και βεβαίως με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί απλώς την ιδανική μορφή διατροφής για το βρέφος. Είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, με αποδεδειγμένα ωφέλη που ξεκινούν από τις πρώτες ώρες της ζωής και βεβαίως επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Η σύγχρονη επιστήμη αποκαλύπτει συνεχώς νέους μηχανισμούς μέσω των οποίων το μητρικό γάλα συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος, στη μεταβολική ηλικία και πιθανώς στην νευροαναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, χαρακτηρίζει τον μητρικό θυλασμό ως μία από τις πλέον αποδοτικές επενδύσεις για την δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή βελτίωση στα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού, ωστόσο εξακολουθούν να υπολείπονται των διεθνών στόχων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF, περίπου 47% των βρεφών ηλικίας κάτω των 6 μηνών θυλάζουν αποκλειστικά. Ο παγκόσμιος στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 60% έως το 2030. Εκτιμάται ότι η καθολική εφαρμογή των συστάσεων για τον μητρικό θυλασμό θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 400.000 θανάτους παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα θα μείωνε σημαντικά και την οσιρότητα των γυναικών. Παρά τα δεδομένα αυτά, εκατομμύρια μητέρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται επαρκούς ενημέρωσης, υποστήριξης και ευνοϊκών συνθήκων για να μπορέσουν να θυλάσουν όσο επιθυμούν. Τώρα, η Ελλάδα, η χώρα μας κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από τον στόχο. Στη χώρα μας η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές αντιφάσεις. Τα περισσότερα νεογνά ξεκινούν να θυλάζουν αμέσως μετά την γέννηση, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ωστόσο, η διάρκεια του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού παραμένει χαμηλή. Η μεγαλύτερη πανελλαδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κατέγραψε ότι περίπου 94% των μητέρων ξεκινούν το θυλασμό. Στον πρώτο μήνα αποκλειστικά θυλάζει περίπου το 40% των βρεφών. Στους 4 μήνες το ποσοστό μειώνεται περίπου στο 25%. Ενώ στους 6 μήνες, όπως συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο αποκλειστικός θυλασμός διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη εθνική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τον μητρικό θυλασμό στην Ελλάδα έδειξε ότι παρότι η έναρξη του θυλασμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, η διάρκεια του και κυρίως η διατήρηση του αποκλειστικού θυλασμού μειώνεται γρήγορα. Ο αποκλειστικός θυλασμός στο τέλος του 6ου μήνα περιοριζόταν μόλις το 0,8%. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι περίπου το 45% των βρεφών εξακολουθούσαν να λαμβάνουν μητρικό γάλα στον 6ο μήνα, όχι όμως αποκλειστικά. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της πρωτοβουλίας Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη, Baby Friendly Hospital Initiative, έχει ήδη δείξει ότι η οργανωμένη υποστήριξη των νέων μητέρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά αποκλειστικού θυλασμού μέχρι και τον 6ο μήνα της ζωής. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης που να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας, τις οικογένειες, τους χώρους εργασίας αλλά και την πολιτεία. Για πολλές δεκαετίες το μητρικό γάλα θεωρούνταν απλώς η ιδανική τροφή για το βρέφος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και δυναμικό βιολογικό ιστό, ο οποίος αλλάζει καθημερινά, ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες
του βρέφους. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περισσότερα από 1500 διαφορετικά βιοενεργά συστατικά, μεταξύ των οποίων ανοσοσφαιρίνες, ανθρώπινοι ολιγοσακχαρίτες, κυταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες, ορμόνες, ένζυμα, αντιμικροβιακά πεπτίδια, εξωσώματα, μικρο-RNA, ζωντανά ανοσοκύτταρα, καθώς και ένα πολύπλοκο οικοσύστημα ωφέλιμων μικροοργανισμών. Κανένα υποκατάστατο γάλακτος δεν μπορεί να αναπαράγει αυτή τη μοναδική βιολογική πολυπλοκότητα. Αν έπρεπε να επιλέξουμε μία επιστημονική εξέλιξη που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον μητρικό θυλασμό, αυτή θα ήταν αναμφίβολα η μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το μητρικό γάλα ήταν ουσιαστικά αποστηρωμένο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Το μητρικό γάλα περιέχει εκατοντάδες είδη ωφέλιμων βακτηρίων, τα οποία απικίζουν φυσιολογικά το έντερο του βρέφους ήδη από τις πρώτες ημέρες ζωής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα εντερικό οικοσύστημα που προστατεύει από την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, ενισχύει την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού και συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής.

Η πρώτη κιόλας αυτοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπαίνουν στο σώμα του μωρού, αποτελούν ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για τον μεταβολικό και ανοσολογικό προγραμματισμό του οργανισμού του. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι το κύριο πλεονέκτημα του μητρικού γάλακτος ήταν η παροχή θρεπτικών στατικών και αντισωμάτων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η βιολογική του δράση είναι πολύ πιο σύνθετη. Το μητρικό γάλα λειτουργεί ως ένας βιολογικός προγραμματιστής της ανάπτυξης του βρέφους. Οι ευεργετικές επιδράσεις του μητρικού γάλακτος και του μητρικού θυλασμού δεν περιορίζονται μονάχα στη βερφική ηλικία. Μεγάλες μεταναλύσεις δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν θυλάσει εμφανίζουν κατά μέσο όρο μικρότερο κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας, χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μειωμένη συχνότητα αλλεργικών νοσημάτων και ατοπικής δερματίτιδας, λιγότερες λοιμώξεις κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και καλύτερους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα ωφέλη όμως δεν περιορίζονται μονάχα στο παιδί. Για τη μητέρα, ο θυλασμός έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των οωθικών, καθώς και με καλύτερη μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία. Ο θυλασμός βεβαίως ενισχύει επίσης την συναισθηματική ευεξία της μητέρας και τον δεσμό μητέρας βρέφους. Η στενή σωματική επαφή, η βλεμματική επικοινωνία, η φωνή και η ανταπόκριση στα σήματα του βρέφους προσφέρουν πολύτιμα αισθητηριακά και κοινωνικά ερεθίσματα τα οποία υποστηρίζουν την συναισθηματική ασφάλεια και την ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί από μόνος του ασπίδα απέναντι σε όλα τα νοσήματα. Η υγεία ενός παιδιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και το οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, ο θυλασμός αποτελεί μία από τις πρώτες και ισχυρότερα τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς για ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου πολύτιμος συνεργάτης ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτο ο Θεός, όπου θα κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 5η, 6η, 8η. Για τους φίλους που ακούν την επανάληψη, είναι Παρασκευή, το πρωί είναι της Παρασκευής. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και σήμερα και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ραδιοφωνική ώρα με μια πηξίδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά. Συνεπώς και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σαρής, ο οποίος επέστρεψε και από την Ολλανδία. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και στην παραγωγή η Ζέτα Οικολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε πολλά θέματα που φιγουράρουν ψηλά. Θα έλεγα ότι η ειδησιογραφία δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είναι Αύγουστος, και το λέω αυτό διότι πραγματικά υπάρχει ένας οργασμός ειδήσεων κάτω από τις εξελίξεις και βεβαίως υπό το φόντο, να το πω έτσι πολύ απλά, και των εθνικών εκλογών που είναι πλέον πρώτων πυλών, όποτε κι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις πραγματοποιήσει, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε όπως φαίνεται έχει ντουμπάρει η εκτίμηση και πάει πλέον με πιθανότερο σημείο και στοιχείο την περίοδο της Άνοιξης του 2027. Μαζί μας και σήμερα είναι η Seajets, που προσφέρει την πηξίδα σε όλους εσάς, με πολύ ενδιαφέροντα νέα. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον νέο είναι ότι με το εισιτήριο επιστροφής, εάν εκδοθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο αναχώρησης, τότε έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι σας ταξιδεύει ο πιο γρήγορος και ο πιο μεγάλος στόλος ταχυπλώων στον κόσμο σε 50 προορισμούς στον Αιγαίο. Και βέβαια, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ας βάλουμε τα πράγματα στην σειρά πριν να καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος και τον καλεσμένο μας με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Θα σας πω σε λίγο. Γι' αυτό ας ξεκινήσω από το πολιτικό ρεπορτάζ όπου αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά είναι το μεγάλο παζάρι με τους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορα κόμματα και αναζητούν στέγη. Μέχρι λοιπόν να πάμε στην κάλπη και να διαλυθεί η Βουλή, έχουμε ένα κοινοβούλιο που έχει μια σύνθεση. Και αυτό που λένε όλοι και στα πηγαδάκια της Βουλής είναι ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η Βουλή διανύει ίσως την πιο ρευστή περίοδο της μεταπολίτευσης. Ποτέ στο παρελθόν δεν θυμόμαστε τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για 2 και 3 και 5 και 10. Η τεράστια δεξαμενή, πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, αγγίζει τους 50 συν 1 ανεξάρτητους βουλευτές, δηλαδή πάνω από το 1 έκτο της σύνθεσης του συνόλου του Κοινοβουλίου. Και το περίεργο είναι ότι αυτοί οι 51 ανεξάρτητοι, για πρώτη φορά στα χρονικά επίσης, αναδεικνύονται σε δεύτερη δύναμη ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν μαζευόταν οι 51 και λέγανε, έλα ρε παιδί μου, εδώ να κάνουμε καλαμπούρι λίγο, κάνουμε ένα κόμμα, που θα το ονομάσουμε οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ή καλημέρα ήλια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Ένα το χελιδόνι, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα ήταν το κόμμα με τους περισσότερους βουλευτές σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων, συνολικά 36 από τους 51, προέρχονται από την κέντρο-αριστερά, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούν μεταγραφή στην παράταξη, την καινούργια παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε μόνο αφημί και ταμπέλα. Τίποτα άλλο. Διότι κατά τα άλλα είναι ο ίδιος ηγέτης, που συνετρίβει στις εκλογές του 19, που συνετρίβει στις εκλογές του 23, που ήταν άφαντος κοινοβουλευτικά ως αντιπολίτευση, που διέλυσε το κόμμα του για να κάνει ένα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Και αποτελείται επίσης και από τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο μενού που σχολιάζαμε και χθες με τον Πάνο Μαυρίδη. Όμως η παρατεταμένη παραμονή στο θάλαμο της αναμονής που τους επιφυλάσσει ο πρώην Πρωθυπουργός καθίσταται πλέον ατιμωτική και ήδη πολλοί αναζητούν άλλους μνηστήρες, βάζοντας τον κόλπο των μεταγραφών και το Πασόκ. Είναι χαρακτηριστικός πως την τελευταία περίοδο οι υπόγειες συμμαχίες, οι άτυπες συμφωνίες και οι κρυφές συνομιλίες ανατρέπονται μέρα με τη μέρα. Βουλευτές μετακινούνται, διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεννοήσεις εξελίσσονται σε νέες πολιτικές συμπλεύσεις και οι συσχετισμοί αναδιαμορφώνονται πριν ακόμα προλάβουν να παγιωθούν. Έτσι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης, όπως λέγαμε, και λίγο νωρίτερα το προσεχές φθινόπωρο.

Το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ιδιότυπη κοινοβουλευτική offshore. Αν και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, υπάρχουν δεκάδες βουλευτές πρόθυμοι να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος και να υπερθεματίσουν για την ανάγκη νέας προοδευτικής διακυβέρνησης με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 18 μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι περισσότεροι εκ των οποίων εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ανεξαρτητοποιηθούν στην συνέχεια, στριμώχνονται στον προθάλαμο του Τσίπρα. Αυτή η πολιτική συνθήκη, αυτή η κοινοβουλευτική συνθήκη φαίνεται πολιτικά ατιμωτική για την αξιοπρέπεια των αιρετών, αλλά είναι η μόνη που οδηγεί σε win-win σενάριο. Οι βουλευτές ανακτούν πιθανότητες επανεκλογής, ενώ το κόμμα Τσίπρα αποκτά ορισμένες ισχυρές υποψηφιότητες, κυρίως στην περιφέρεια.

0: Βέβαια, αρκετοί συνεργάτες του Τσίπρα και μάλιστα ένας και από την Κρήτη, όχι του Τσίπρα, αλλά ενός στελέχους που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, υποστηρίζουν και μεταφέρουν μια εικόνα ότι ενδεχόμενη ανακοίνωση συνεργασίας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση θα απέτρεπε την κάθοδο άλλων φρέσκων προσώπων σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών, καθώς θα θεωρούσαν ότι ο συνεργονισμός είναι άνισος. Δηλαδή, εάν είσαι, ξέρω εγώ, στην εκλογική περιφέρεια που είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ναι, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Εάν σου ανακοινώσουν τον Μαμουλάκη, με δεδομένο ότι αυτοί πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλουν μια έδρα και αν τη βγάλουν εκεί που είναι να τη βγάλουν, εσύ που θέλεις να μπεις και που ο Τσίπρας σε θέλει να μπεις κι εσύ για να σηματοδοτήσει ότι έχει νέα πρόσωπα, δεν θα μπεις. Γιατί θα πεις, τι θα κάνω, τον νεροκουβαλητή της Γεροβασίλη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του Σιμεών Κεδίκογλου, της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Βασίλη Κόκαλη, του Γιώργου Καραμέρου, τι θα είμαι εγώ εκεί? Ποιος ήταν ο ρόλος μου? Έτσι υπάρχουν λοιπόν αρκετές πληροφορίες που οδηγούν, να το πω έτσι πολύ απλά, σε σκληρό face control, ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ ψάχνει και αναζητά, γιατί όχι, να εντάξει πρόσωπα όπως τον Χουρδάκη, ο οποίος έφυγε από την, να το πω, ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την κατήγγειλε κιόλας, και πήγε στο Πασόκ. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι χαρακτηριστικά τι λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη.
1: Μιας κυρίας η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος, να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στην μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό τους χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής τους της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
1: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που, τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κ. Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι... Τσίπρα δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων

Βέβαια όλα αυτά δεν θα γίνουν ανώδυνα, θα έχουμε ένα επώδυνο τοκετό, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πολιτικά το εξηγώ και κομματικά, γιατί θα σας πω ότι τα επιτελεία, και κλείνω με αυτό το θέμα για να πάμε να πάρουμε και την πρώτη μας μουσική ανάσα, έχουμε επί της ουσίας κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ρε εσύ, το να πάρουμε ας πούμε τον Α και να κερδίσουμε 100 ψήφους ή να κάνουμε μια κίνηση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, ενδεχομένως να μας βγάλει από το ταμείο άλλους 100. Άρα, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, εγώ δεν νομίζω ότι κέρδισε το Πασόκ. Προσέξτε το αυτό. Λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν επικοινωνιακά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πει «Α, αφού πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, δεν είχα αποφασίσει τι θα ψηφίσω και αποφάσισα να ψηφίσω το Πασόκ». Ή «Τι ωραία, αφού πήγε ο Φαραντούρης, αποφασίζω να ψηφίσω Πασόκ». Δεν το βλέπω αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι βλέπω? Διάφορα άλλα πράγματα που τα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.

Πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ ακόμα και όταν μου λέτε ότι έχετε φύγει για διακοπές και μας ακούτε από την παραλία, από το εξοχικό ή από οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, είναι ο καθένας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξετε. Κάνω καλαμπούρι φυσικά, είναι διπλή χαρά για μας, όπως και να είναι, και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει όπως το θέλει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής και να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα υπέβαλε ένα αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και έτσι αναμένεται να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, ως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι αδιαμφισβήτητα μια καλή είδηση. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έξω από την σημερινή μας ατζέντα και το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

Επέλεξα να κλείσω με τα τελευταία νέα που μας έρχονται από τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ομάν ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, και πλέον εξαρτάται από τις ΗΠΑ το άνοιγμά τους. Όπως τόνισε χθες το Ιράν, έχει καταλήξει η συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό στην καρδιά των εντάσσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία, για το ράφι, για το πορτοφόλι μας. Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές τις τελευταίες ώρες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόσθεσε επίσης πως η Τεχεράνη και η Μουσκάτ, δηλαδή η πρωτεύουσα του Ομάν, εργάζονται για να συνταχθεί, και είναι η δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρία μέρη που θα εμποδίσουν την διαδικασία. Το Ιράν έκλεισε ξανά το στενό, αφού του ξανάρχηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του Ιούλη. Να θυμίσουμε, είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος κέρια συμμαχίας, σημασίας από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1/5 των υδρογόνων ανθράκων που καταναλώνονται στον πλανήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα να δούμε έτσι λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν φτάσει, να τα απαντήσουμε, να μιλήσουμε, να πάρουμε την άβρα σας και την εικόνα που θέλετε να μας δώσετε, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη για έκρηξη από εμέλεια. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Πράσινο φως για την υλοποίηση παρά τις αντιδράσεις. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις ενώ νωρίτερα συνέδραμαν εν αέρια μέσα. Άμεσα οι μελέτες και μέχρι το Δεκέμβριο τα αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων. Θύμα απάτης άνδρας στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος πίστηκε να κάνει δίθεν επένδυση 100.000 ευρώ. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου, ανοιχτός ο δρόμος για τα οχήματα. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. 6 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. 2 πλοία επλήγησαν στο λιμάνι της Οδυσσού. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο μετά από περίπου 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και 5 φιλικά προετοιμασίας. Πλέον η ομάδα του Χριστου Κόντι ρίχνει όλο το βάρος της στα κρίσιμα παιχνίδια του Αυγούστου, άρχης γερωμένης από το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ζέστη και μελτέμια και σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
4: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
3: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Είναι ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, είναι διευθυντής του χειρουργικού τομέα στο Μητέρα Interclinic και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως το έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που, από ό,τι έχω καταλάβει, τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον, φαίνεται ότι απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού και όπου η λύση φαίνεται να είναι απλή και δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα για μια ακόμα φορά.
1: Καλησπέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη. Έτσι δεν λέγεται?
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Τι ακριβώς πρόβλημα είναι αυτό? Πότε παρουσιάζεται? Είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι άνδρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να μην πούμε αποκλειστικά οι άνδρες. Από τις 10 περιπτώσεις βουβονοκύλης που έρχονται στο ιατρείο μας, που εμφανίζονται, οι 9 αφορούν άνδρες και η μία γυναίκα. Αυτή είναι η αναλογία περίπου, 9 προς 1.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χτυπάει η πάθηση αυτή τους άνδρες, τι ακριβώς είναι, πώς προκύπτει, πώς δημιουργείται δηλαδή, και μετά θα μας πείτε ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης.
1: Ωραία. Στους άντρες εμφανίζεται κυρίως για τον εξής λόγο. Όταν είμαστε στην κοιλιά της μάνας, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα, στην εμβρυϊκή μας ζωή, οι άντρες, οι όρχες δεν είναι κάτω στο όσιο, αλλά βρίσκονται ας πούμε μέσα στην κοιλιά μας. Και κατεβαίνουν στο όσιο μετά τη γέννηση. Η τρυπούλα από την οποία περνάνε, το τούνελ από το οποίο περνάνε, το χιλιακό τείχομα οι όρχες για να κατέβουν κάτω, λέγεται βουβονικός πόρος και περνούν λοιπόν από ένα πόρο, από ένα τούνελ. Μόλις περάσουν, μετά από λίγες ημέρες, κλείνει η είσοδος, η εσωτερική είσοδος του τούνελ, αλλά κλείνει με μια μεμβράνη που λέγεται περιτόνεο. Και αυτό το κλείσιμο δεν είναι τόσο ασφαλές και τόσο ισχυρό τείχομα, δεν δημιουργείται εκεί τόσο ισχυρό τείχομα, όσο πιο δίπλα, γιατί δεν έχει μυϊκό ιστό, δεν έχει απονευρώσεις, δεν έχει συνδέσμους κλπ. Και έτσι το σημείο αυτό είναι ένα ευένδοτο σημείο, ένα μαλακό σημείο που εύκολα μπορεί να υποχωρήσει στη διάρκεια της ζωής μας όταν αυξάνουμε την ενδοκοιλιακή μας πίεση. Όταν δηλαδή πιέζουμε πάρα πολύ την κοιλιά μας για να βήξουμε, για να φερνιστούμε, για να γελάσουμε, για να σηκώσουμε ένα βάρος, για να ουρήσουμε και για πολλές άλλες δραστηριότητες. Με την αύξηση λοιπόν αυτής της πίεσης υποχωρεί το σημείο αυτό και έτσι γίνεται η τρύπα αυτή ξαναδημιουργείται και ο πόρος αυτός ξαναέρχεται σε λειτουργία, ο βουβονικός πόρος, από όπου βγαίνει πλέον έξω κάποιο σπλάχνο. Κάποιο σπλάχνο που είναι μέσα στην κοιλιά μας. Αυτό μπορεί να είναι επίπλουν, δηλαδή λίπος, μπορεί να είναι έντερο, μπορεί να είναι ροδόχος κύστη, μπορεί να είναι τα έσω γενικά όργανα της γυναίκας, ας πούμε όχι η μήτρα, αλλά το εξάρτημα, για παράδειγμα μια οθήκη ή μια σάλπιγγα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται η βουβονοκύλη κυρίως στους άντρες.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στο γιατρό, δηλαδή πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από αυτή την πάθηση?
1: Την πάθηση θα παρατηρήσει κάτω στη βουβονική χώρα. Η βουβονική χώρα είναι το σημείο που ενώνεται περίπου ο μυρός μας με τον κορμό, εκεί στη διχάλη όπως λέμε. Να παρατηρήσει το σημείο αυτό ένα πρίξιμο. Και συνήθως το πρίξιμο αυτό, πριν το πρίξιμο, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται εκεί στην περιοχή για λίγες ημέρες ή και ένα ή δύο μήνες μπορεί να φτάσει, ένα τσουκ σκάψιμο το περιγράφουν, ή πόνο. Όταν δουλέψουν, όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα σωματική ή αυξημένη, αισθάνονται το μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγα λεπτά ή και το όλη την ημέρα, ένα κάψιμο στην περιοχή, ένα τσούξιμο. Και λίγες μέρες μετά έρχεται το φούσκωμα. Το φούσκωμα αυτό, το φούσκωμα που βλέπουμε που είναι πια το σπλάχνο που προβάλλει προς τα έξω. Είναι ο σάκος της κύλης. Άρα, ένας πόνος στην περιοχή έχει δώσει τη διχάλη, όπως λέμε στην καθημερινή μας ζωή, στη βουβονική χώρα. Και μετά ένα φούσκωμα, ένα πρίξιμο εκεί που όταν το πιέσουμε με το χέρι μας βλέπουμε ότι υποχωρεί, είναι σχεδόν, έχουμε βάλει σχεδόν από μόνοι μας τη διάγνωση για βουβονοκύλη. Δεν θα μείνουμε εκεί βέβαια, όταν το δούμε θα πρέπει να πάμε στον γιατρό, γιατί μπορεί να κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω και να μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς.
0: Και επειδή πρόσφατα, θα μου επιτρέψετε εδώ, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πρόσφατα συνδράματε τα μάλα, όπως και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, στην πρωτοβουλία που ανέπτυξε το politica.gr και το ραδιόφωνο του Politica, αναφορικά με το ότι δεν κάνουμε διαγνώσεις από το ChatGPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, αλλά απευθυνόμαστε απευθείας στο γιατρό. Άρα, εσείς λέτε ότι Κάποιος μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα μόνος του. Στη συνέχεια όμως πρέπει να πάει κατευθείαν στο γιατρό. Γιατί αν δεν πάει στο γιατρό, τι μπορεί να συμβεί, κύριε Δελιμπαλτατάκη, στη συγκεκριμένη πάθηση?
1: Θα σας πω το χειρότερο σενάριο. Να έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος, να νομίζει ότι είναι βουβονοκύλη, και το πρίξιμο αυτό, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα τυχαίο που μου είστε στο μυαλό, να είναι ένα μπλοκ λεμφαδένων. Και ο άνθρωπος να έχει ένα λέμφωμα που ξεκίνησε τώρα, με ένα μπλοκ λεμφαδένων το οποίο το παρατήρησε εκεί, ή ένα όγκο κάπου στο πόδι, ένα μελάνωμα κάπου, ή στον όρκι, και να είναι το μπλοκ των λεμφαδένων εκεί, και να λέει βουβονοκύλη είναι, άστο να το δούμε και δεν πειράζει. Αφού είναι βουβονοκύλη, ξέρω ότι δεν πεθαίνει κανείς τόσο άμεσα, θα πάω αργότερα μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν, στην οποία εργάζομαι εντατικά και δεν θέλω να χάσω. Ας πάει στο γιατρό του να του πει ότι είναι βουβονοκύλη και δεν είναι μπλοκ λεμφαδένων, που είναι τραγικά διαφορετικό το ένα από το άλλο, και η αντιμετώπιση, όπως την αντιμετώπιση, και αν του πει ότι είναι βουβονοκύλη και ότι μπορεί να περιμένει, ας να περιμένει, καμία αντίρρηση. Αλλά μην στηριχτούμε στην αυτοδιάγνωση και κυρίως να πούμε στο ChatGPT ότι ξέρεις, εγώ βλέπω να πρίξουμε εκεί πέρα, τι είναι, να είναι βουβονοκύλη. Θα σου απαντήσει ναι, πιθανότατα. Κάπου θα σε αφήνει και το περιθώριο. Το ChatGPT πάντα προσέχουν. Ναι, αλλά συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη.
0: Ναι, είχαμε πει ότι αυτό που κάνει πάντα η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει μια απάντηση ανάλογα με τα keywords, τις λέξεις κλειδιά δηλαδή που χρησιμοποιείς, και στη συνέχεια τι κάνει, σου λέει, καλό όμως είναι να πάρεις μια εμπεριστατωμένη άποψη από ένα ειδικό επιστήμονα της υγείας, δηλαδή ένα γιατρό. Εσύ όμως παίρνεις την πρώτη πληροφορία, αγνοείς τη δεύτερη, γιατί έτσι σε βολεύει προφανώς, ακριβώς, και εκεί μπορεί, όπως είπαμε, να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενη κουβέντα μας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Εμείς μένουμε στην περίπτωση της βουβονοκύλης, λοιπόν, διαπιστώνεται. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος, για παράδειγμα, στο ιατρείο σας ή στο ιατρείο οποιοδήποτε άλλου χειρουργού, αυτό είναι μια δουλειά χειρουργού από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ούτε γαστρεντερολόγου, ούτε ορθοπαιδικού, είναι ένα θέμα που αφορά απευθείας τον χειρουργό.
1: Ανατομικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, που να αποκατασταθεί η ανατομία.
0: Αυτό λοιπόν δεν έχει κάποιο φάρμακο να πάρει. Πρέπει να μπει κάποιος στο χειρουργείο, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δελιμπαλτατάκη, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί δεν υπάρχει μεν φάρμακο, πολύ καλά με παρακινείτε τώρα να πω κάτι. Υπάρχουν όμως στο εμπόριο ζώνες κοιλίας, ζώνες κοιλικοί επίδεσμοι, ειδικοί κοιλεπίδεσμοι, έτσι ονομάζονται υποτίθεται, για να τις βάζουμε όταν έχουμε κύλι. Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η χρήση τους, παρά μόνο σε πολύ εξειδικευμένα περιστατικά, γιατί δημιουργούν μικροτραυματισμούς και το χειρουργείο δυσκολεύει μετά πάρα πολύ. Και οι χειρισμοί που κάνουμε για να διορθώσουμε μια κύλη που ο ασθενής έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο επίδεσμο, είναι τραυματική και κάνουμε αιματώματα, είναι πολύ πιο επώδυνη μετά η ανάρρωση κλπ. Άρα μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο επίδεσμο για να έχουμε μια προσωρινή λύση. Αν δεν μπορούμε να χειρουργηθούμε άμεσα, γιατί για κάποιους λόγους δεν τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε διάφορα άλλα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, οκ, αλλά επίδεσμος δεν χρειάζεται. Καλύτερα όταν βγει έξω και μας πονάει, ας τη βάλουμε μέσα με το χέρι μας. Όχι χρήση επιδέσμου.
0: Από τη στιγμή λοιπόν έρχομαι στο άλλο ερώτημα, που θα διαγνωστεί ένας ασθενής. Είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα. Είπαμε 9 στους 10 είναι άνδρες. Θα μου πείτε και την ηλικία μετά που αυτό εμφανίζεται συνήθως. Θα μας τα πείτε. Μεμονωμένα με την απάντηση που θα μας δώσετε, μέχρι τη στιγμή που θα μπει στο χειρουργείο ο ασθενής, τι μπορεί να συμβεί, τι άσχημο μπορεί να συμβεί? Δηλαδή, υπάρχει το καλό σενάριο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και έρχεται στο χειρουργείο στην προγραμματισμένη ημερομηνία που έχουμε πει, μετά από μία μέρα, μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από 3 μήνες. Τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μεσοδιάστημα?
1: Μπορεί από αυτό το σημείο της κύλης, το στόμιο δηλαδή που έχει δημιουργηθεί στο κοιλιακό τείχομα, μια τρυπούλα που έχει δημιουργηθεί και βγαίνει έξω το σπλάγμα, δηλαδή το ένα κομμάτι, ένα έντερο ας πούμε, το ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, να βγει έξω και να κάνει τη λεγόμενη περίσφυξη, να περισφυχτεί, να βγει με πίεση, επειδή βήξαμε, επειδή σηκώσαμε ένα βάρος, επειδή γελάσαμε, να βγει έξω, να πεταχτεί προς τα έξω το έντερο και να μην μπορεί να επιστρέψει μέσα. Γιατί έχει σφιχτεί στον αυχή να αρχίσει στο στόμιο. Τότε αυτό το πρίξιμο που πιάνουμε έξω με το χέρι μας κάθε μέρα πλέον είναι πολύ επώδυνο, το πιάνουμε, είναι σκληρό και επώδυνο, τόσο που δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους και πρέπει να πάμε επειγόντως για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, δεν επιτρέπεται να περάσει έτσι, γιατί αν νεκρωθεί το τμήμα που βγαίνει έξω, είτε το σπλάχνο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, είτε οθήκη, είτε είναι λεπτό έντερο, αν νεκρωθεί, το χειρουργείο είναι μετά πολύ πιο βαρύ, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το νεκρότημα του εντέρου και να γίνει η αποκατάσταση της πύλης που δεν μπορεί να γίνει με τον απόλυτα σωστό τρόπο, γιατί το αφαίρεση του εντέρου μπορεί να γίνει μια συμπτική επέμβαση. Η πλαστική αποκατάσταση της πύλης πρέπει με πλέγμα, πρέπει να είναι άσυπτη απολύτως, άρα έχουμε θέματα σοβαρά. Φοβόμαστε λοιπόν μη γίνει η λεγόμενη περίσφυξη, άρα να σφιχτεί εκεί το τμήμα και να πονάει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνει η απόλυτη περίσφυξη, πλήρης δηλαδή η ισχυμία του εντέρου που προπίπτει και να νεκρωθεί, αλλά να γίνει, να κάνει ηλαιό. Να σφιχτεί δηλαδή ο αυλός του εντέρου, να κλείσει και να μην μπορεί να προχωρήσει το περιεχόμενο του προς τα κάτω. Και ο ασθενής να έχει πόνο στην κοιλιά και εμετούς. Πάλι πρέπει να τρέξει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Για είτε να αναταχθεί αυτή η κύλη, όπως λέμε, και να πάει στη θέση της μέσα στην περνοκυκλότητα από το σπλάχνο, ή να χειρουργηθεί ο ασθενής επιγόντως την ώρα αυτή. Την ώρα λέω, όχι τη μέρα, γιατί αν περάσουν 6 ώρες από την περίσφυξη, ό,τι και το σπλάχνο έχει νεκρωθεί. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά, για να μην νεκρωθεί το έντερο που βγαίνει έξω. Και αυτός είναι ο λόγος που λέμε στους περισσότερους ανθρώπους ότι ναι, χρειάζεται χειρουργείο.
0: Έρχεται λοιπόν η ώρα του χειρουργείου. Είναι δύσκολη η χειρουργική επέμβαση, κύριε Δέλη Μπαλταδάκη, ή είναι μια επέμβαση για εσάς τους έμπειρους χειρουργούς ρουτίνας?
1: Είναι μια επέμβαση ρουτίνας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εάν βέβαια δεν είναι μια τραγική οσχειρογύλη. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα έντερα του αρρώστου να μην είναι μέσα στην κοιλιά του, αλλά να έχουν πέσει κάτω στο όσχιο, να έχουν μπει μέσα στο σάκο της κύλης, να έχουν βγει εκτός κοιλιάς. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, παραμελημένα περιστατικά που οι ασθενείς για κάποιο λόγο δεν πήγαν στην ώρα του στον γιατρό, και αυτά είναι δύσκολα χειρουργία. Όμως μεγάλη συχνότητα τα χειρουργία αυτά είναι απλά ρουτίνας για τον χειρουργό που ασχολείται με αυτά. Και ειδικά σήμερα πια η τεχνολογία μας έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα νοσήματα αυτά και τα χειρουργικά, και το χειρουργείο το κάνουμε λαπαροσκοπικά πλέον. Γίνεται δηλαδή η επέμβαση χωρίς αυτή τη μαχαιριά που θυμώνται οι παλαιότεροι ασθενείς μας, που κάναμε πάνω στο τμήμα του που φουσκώνει και που προβάλλει. Τώρα με τρεις τρυπούλες του 1/1000 η μία και των 5000 οι άλλες δύο, που γίνεται στο κοιλιακό τείχομα στο ύψος περίπου του ομφαλού, διορθώνεται η κύλη. Και πάλι με πλέγμα, με τοποθέτηση πλέγματος. Και ο ασθενής, αφού χειρουργηθεί με αυτόν τον τρόπο λαπαροσκοπικά, πηγαίνει στο σπίτι του την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν...
1: Θα επιστρέψει, αν είναι εργασία καθιστική γραφείου δουλειά, σε τρεις μέρες, τρεις μέρες μετά θα επιστρέψει τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ποια είναι η συνηθισμένη ηλικία καταρχήν που κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη πάθηση, το συγκεκριμένο πρόβλημα?
1: Ναι. Αυτή η πάθηση δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί από τις πρώτες ημέρες της γέννησής μας. Δηλαδή σε κάποια παιδιά, δάκια που λέμε, αφού οι όρεξες κατέβηκαν κάτω, ότι το έσω στο στόμιο αυτό κλείνει με μια μεμβράνη, μπορεί να μην κλείσει. Επί αποτυχίας αυτής της σύγκρισης του έσω στομίου, μπορεί να δούμε αμέσως στην νεογνική ηλικία, δηλαδή τις πρώτες ημέρες της ζωής, να παρατηρήσουμε αυτό το πρίξιμο, και οπότε εκεί ασχολούνται πλέον οι παιδοχειρουργοί για να αντιμετωπίσουν το παιδάκι, αν είναι σε αυτή την πολύ πολύ μικρή ηλικία ή αν εμφανιστεί σε μια προσχολική ηλικία ή στην ηλικία των 6 έως 12 ετών. Σε μεγαλύτερος όμως, αφού ξεφύγει το παιδί από εκεί και δεν κάνει την κύλη που κάνουν τα νεογνά ή τα βρέφη, οι συνηθισμένες ηλικίες είναι μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής. Αφού έχουμε δηλαδή πολλές φορές ασκήσει πίεση στο εσωτερικό στόμιο του βονικού πόρου, με γυμναστήριο, με τις δραστηριότητες μας καθημερινές κλπ, υποχωρεί αυτή η μεμβράνη μετά τα 30, μετά τα 40. Δεν απαγορεύεται και ένα σηκωσάρι να έχει, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν είναι συνηθισμένο. Μετά τα 30, 40, 50 εμφανίζονται αυτές οι κύλες. Και όσο το τείχομα το κοιλιακό εξασθενεί, δεν έχουμε μυϊκό τείχομα πολύ όταν είμαστε 90 ετών ή 80+, και εκεί μπορεί να εμφανιστεί η κύλη. Άρα εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οπωσδήποτε μετά τα 30 είναι μια συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης στους ενήλικες.
0: Ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει αν με την χειρητικά μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές ή πόνος από το χειρουργείο.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν Εμείς, γιατί βλέπω σε διάφορα διαφημιστικά ουσιαστικά site ότι...
0: Το έχετε πει και άλλες φορές αυτό και είναι, σας τιμά αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Δελή Μπαλταδάκη, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδηγεί συχνά να μιλάμε μαζί σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος που όχι απλά γνωρίζει και κατέχει καλά την επιστήμη και την τεχνική σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις που μας κουβεντιάζετε, αλλά έχετε μια επιστημονική ηθική, μια ιατρική ηθική και μια επαγγελματική ειλικρίνεια, θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντική για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε για τις παθήσεις τους. Για απαντήστε μου λοιπόν σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, είναι ειλικρίνεια, αλλά είναι, ίσως είναι η πιστή ακολουθία των κανόνων που μας δίνουν οι επιστημονικές μας εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κύλης, για παράδειγμα, εδώ που μιλάμε, ή η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Τι οδηγίες μας δίνουν? Μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Άρα αυτές τις οδηγίες πρέπει να τις ακολουθούμε πιστά και να το αναφέρουμε. Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφονται και επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Και επειδή δεν είναι όλα τα χειρουργεία ανέμακτα, ανώδυνα, άμεση επιστροφή στην εργασία, μπορεί να υπάρχουν και επιπλοκές. Επιπλοκές, για παράδειγμα, είναι συνήθως μικρής βαρύτητας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα ή μια συλλογή ορόδους υγρού κάτω από την... Από τα ράματά μας. Και αυτό να τον απασχολήσει τον άνθρωπο μερικές μέρες, σπάνια το υπάρχει ανάγκη αναρρόφησης, γιατί το αφήνουμε εκεί να απορροφηθεί μόνο του, πολύ σπάνια το αναρροφούμε. Μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα, μπορεί να κάνει διαπίεση. Τη διαπίεση δεν τη θέλουμε, γιατί έχουμε το ξένο υλικό βάλει, το πλέγμα που δεν μπορεί να διαποιηθεί, γιατί αν διαποιηθεί είναι ταλαιπωρία για τον ασθενή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα μετά με νέα επέμβαση και να ξαναγίνει, αν ξαναγίνει και νέο χειρουργείο. Άλλο που είναι συνηθισμένο, σαν συνηθισμένη η επιπλοκή, είναι να έχει ο ασθενής ένα πόνο μετά το χειρουργείο. Πόνο ο οποίος να κρατάσει λίγες μέρες, που είναι αναμενόμενο γιατί είναι από τον τραυματισμό που κάναμε, που δημιουργήσαμε, στους ιστούς που τραυματίσαμε, και το οποίο μετά από λίγες μπορεί να πάρει δηλαδή ένα ή δύο ντεπών την ημέρα. Αυτός είναι ο πόνος, αυτή είναι η αντιμετώπιση του. Ένα-δύο ντεπών την ημέρα και έχει σε δύο-τρεις μέρες έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε και τον πόνο σε μακρότερο χρονικό διάστημα. Το λεγόμενο χρόνιο άλγος μετά από πλαστική βουβονοκύλης, που μπορεί να φτάσει στο σημείο να πονάει ο ασθενής τις ημέρες που υπερδραστηριότητάς του, να έχει κάποιο πόνο που οφείλεται σε κακώσεις νεύρων που κάναμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης εμείς οι χειρουργοί, χωρίς να το θέλουμε, είτε από τη διαθερμία, είτε από μια άλλη λαβίδα, είτε από ένα ράμα κλπ. Όσο πιο έτσι κανείς είναι πιο εξειδικευμένος, με πιο έμπειρος, αυτά αποφεύγονται.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι όμως μπορεί να κάνουμε μια τέτοια επιπλοκή, αλλά το σημασία έχει να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα όλα όσα είπαμε σήμερα και σήμερα, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και να το λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, υγεία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εμείς για τον χρόνο σας.

0: Ένα πολύ αγαπημένο πραγματικά τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά η Χαρούλα Γαλεξίου, αλλά το έγραψε ο Γιάννης ο Πάριος, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και την C-Jets που ήταν μαζί μας και αυτό το κομμάτι της πηξίδας και σε αυτό το κομμάτι της πηξίδας και που βεβαίως είναι μαζί σας για κάθε απόδραση στο Αιγαίο σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% σε περίπτωση που εκδώσετε ταυτόχρονα το εισιτήριο επιστροφής με το εισιτήριο αναχώρησης από το Ηράκλειο καθημερινά για Σαντορίνη, για την Άξο, για την Πάρο, τη Σιρωτίνο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό των Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά με δύο εκπληκτικά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Η χώρα δεν μπορεί να είναι αιχμάλωτη του ρουσφετιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης. Άμεσα οι μελέτες μέχρι το Δεκέμβριο τα αντιπλημμυρικά έργα σε Αττική και Βιωτία μετά τις φωτιές. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων. Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη Σιτίας. Δρυμή κατηγορό του Ηλία Μιχάλα μέσω του Πολίτικα για το κόμμα Καριστιανού. Κατηγορεί το κίνημα ότι λειτουργεί σαν την φιλική εταιρεία αλλά με διαρχία. Μία σύλληψη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Ζημιές από το οστικό κύμα. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η διαχείριση του νερού ιδιωτικοποιείται, υποστηρίζει ο καθηγητής Γιάννης Μιλόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας. Αναλυτικά η είδηση στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ταυτόχρονα στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού. Μέσω της πλατφόρμας οι αγρότες θα μπορούν πλέον να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου. Για τις υπόλοιπες πληρωμές σκοπός είναι να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
1: Προσπάθεια την οποία κατέβαλαν να φτάσουμε στο σημείο αφενός να καταβάλουμε τις ενισχύσεις στην ώρα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε τη νέα ουσιαστικά κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και φυσικά με τις μέγιστες δυνατές διαλειτουργικότητες και με το κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30 Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής. Οπότε πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην ΑΔΕ και σε όλο το επιτελείο. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι όταν πήραμε αυτή την απόφαση, κύριε Δικητά, είναι σαν να σας βάλαμε σε ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, να σας πούμε επιδείξτε, σας ρίξαμε τα αλεξίπτωτα εκ των υστέρων, σας είπαμε βάλτε τα στον αέρα και φροντίστε να προσγειωθείτε και να προσγειώσετε και τον πρωτογενή τομέα με ασφάλεια και τα καταφέρατε. Δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο πετύχαμε, δεν έχει τελειώσει η δουλειά ακόμα, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι...
0: Αντίθετα, αγανάκτηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν μέχρι τέλους για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οδηγούν τον πρωτογενή τομέα, όπως λένε, στον αφανισμό. Όπως επισήμανε μιλώντας ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στα προβλήματα, προσπάθεια γίνεται για αποφυγή της ταλαιπωρίας ντόπιων και τουριστών με αποκλεισμούς δρόμων και αεροδρομίων. Και στο τραπέζι αυτή τη στιγμή παραμένει η πραγματοποίηση ενός μεγάλου παγκρίτιου συλλαλητηρίου. Οι οριστικές αποφάσεις θα έχουν ληφθεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα με Τρίτη, ενώ μεγάλα προβλήματα παραμένουν οι δασικοί χάρτες και οι επιδοτήσεις.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμείς χθες το βράδυ αποφασίσαμε, περιμένουμε τώρα και τις 7 του μήνα να κάνουμε στα Χανιά Γενική Συνέλευση, διότι είχαν ένα θέμα με την αίθουσα. Και θα το κάνουμε τώρα την Παρασκευή και στο Λασίθι και μετά πάει θα συναντηθούμε όλοι οι Προέδροι Παγκρίτια να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε για το συλλαλητήριο. Εάν κάνουμε Παγκρίτιο συλλαλητήριο και πώς θα το κάνουμε. Το άλλο που αποφασίσαμε από την πρώτη φορά είναι ότι θα κάνουμε με δικηγόρους ο κάθε νομός να στείλουμε χαρτιά στους δημάρχους, βουλευτές, την περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο καθένας σε ό,τι ευθύνη τον αλογεί για το θέμα για τα χωράφια, τα δασικά που έχουν κάνει.
0: Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά προετοιμάζονται μαζικές προσφυγές, αυτό μας περιγράφεται?
2: Αυτό, ναι, αυτό. Εμείς δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε, δηλαδή δεν μπορούμε. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να κάνουμε συλλαλητήριο, το μόνο εύκολο είναι να πάμε να κλείσουμε έναν δρόμο, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Το μόνο εύκολο είναι. Εμείς είμαι λύσεις. Δεν είναι δηλαδή... Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας βάλει αντιμέτωπους με τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι κάνει. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί θα αποφασίζουμε, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Μας λέτε δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε τους ανθρώπους, οπότε αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι ότι προσπαθείτε να αποφύγετε τους αποκλεισμούς δρόμων ή αεροδρομίων. Ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο όμως παραμένει στο τραπέζι, έτσι?
2: Παραμένει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε με τα... να στείλουμε το χαρτί σε δημάρχους, σε όλους τους αιρετούς, αναλόγως πόσα το δουν και αυτοί, εάν υπογράψουν, εάν δεν υπογράψουν, πώς θα το κουβεντιάσουμε, ανάλογα δηλαδή πώς θα αφαιρθούν αυτοί, θα προχωρήσουμε κι εμείς.
0: Mm-hmm.
2: Περιμένουμε, δηλαδή αλλιώς δεν υπογράφουνε. Θα ανακοινώσουμε στον κόσμο, εμείς ψηφίζουμε, εμείς συμβγάζουμε. Συμβάζουμε δηλαδή τον καθένα στη Βουλή, τον άλλο δήμαρχο, τον άλλο, για να εκπροσωπεί τα προβλήματά μας. Δεν θα βάλουμε για να παίρνουν το μηνιάτικο. Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Τώρα σε σχέση με το ΟΣΔΕ, για να επανέλθουμε στο ίδιο ζήτημα, μας λέγατε ότι καταγράφονται συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία εσείς έχετε εξηγήσει από τη δική σας πλευρά στα Υπουργεία και την κυβέρνηση, αλλά δεν αλλάζουν. Μπορείτε να μας φέρετε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε πού ακριβώς κοντά αυτή η διαδικασία?
2: Για τις ενεργοποίησεις μιλάτε τώρα?
0: Ναι, για τον ΟΣΔΕ.
2: Ναι, για τον ΟΣΔΕ είχαμε καλέσει χθες το βράδυ το Τζίρο Κουντεντάτσι τον Νίκο, είναι πρόεδρος στο...
0: Mm-hmm.
2: Το Στατσίδη, και μας είπε ο άνθρωπος ξεκαθαριστά ότι προχθές το βράδυ 11 η ώρα τους ήρθε μήνυμα ότι θα ανοίξει ο ΟΣΔΕ. Λοιπόν, δεν είναι ακόμα τίποτα, μας είπε ο άνθρωπος θεωρητικά έχει ανοίξει. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ανοιχτά, αλλά πρακτικά δεν μπορεί κάποιος να κάνει ούτε σήμερα, το αύριο, ούτε από εβδομάδα ενεργοποίηση.
0: Νέα μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη. Ευτυχώς σε ύφεση είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία Λασιθίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς αρχικά συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη. Στη συνέχεια παρέμειναν μόνο οι επίγειες δυνάμεις στο σημείο. Συναγερμό στις 11 το πρωί και για φωτιά απέναντι από το εργοστάσιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίας Μαρίνας στην περιοχή του Σίβα Μεσαράς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Μυρών, οι οποίες επιχείρησαν με ταχύτητα για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της. Με γοργούς ρυθμούς επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει η διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ενώ έχει ως στόχο τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εντός του Αυγούστου να έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες για τα σχετικά έργα, στα μέσα Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και μέχρι το Δεκέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να είναι άλοθη. Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει όμως εδώ και χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας και συζήτησε με τους κατοίκους. Ο ίδιος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρακολουθεί στενά, ώστε να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις, όπως είπε. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εξαιτίας των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων.
3: Την στήριξη πραγματικά των παραγωγών που παράγουν και μοχθούν στο χωράφι ή στο στάβλο τους ή στο κοπάδι τους. Έχουμε αποδείξει λοιπόν και με τις πληρωμές πλέον που έγιναν πρόσφατα και ήταν πολύ πιο δίκαιες, πολύ πιο αντικειμενικές και πήγαν στους παραγωγούς τους πραγματικούς, ότι έχουμε γυρίσει σελίδα με την υπαγωγή πλέον του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ήδη ξεκινάμε το νέο ΟΣΔΕ, από χθες έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο σύστημα ώστε να είναι πλέον παρελθόν όλη αυτή η κακή εικόνα και βεβαίως τα αποτελέσματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Πλέον οι παραγωγοί θα ξέρουν ότι όταν παράγουν, όταν δικαιούνται, θα παίρνουν με δίκαιο τρόπο τη στήριξη που είναι υποχρέωση της πολιτείας και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα περισσότερα είναι ευρωπαϊκά χρήματα, και βεβαίως είναι στρατηγική επιλογή, εθνική στρατηγική επιλογή η στήριξή τους για να παραμείνουν στις περιφέρειες, να παραμείνουν στα χωράφια και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Παρά τις δυσκολίες, όπως είπατε κυρία Γασιμάτη, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, έχει μέλλον η πρωτογενής παραγωγή στην πατρίδα μας και έχει μια κυβέρνηση που στηρίζει πραγματικά με μέτρα και το έχει αποδείξει και στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε, είτε με την ευλογιά, είτε με τις κακές συνθήκες παραγωγής, δηλαδή ολοκληρώσαμε τις πληρωμές στη μηδική, η παραγωγή δηλαδή που παρήγαγαν και παράγουν το τριφύλι για ζωοτροφές, είχαν πληγεί λοιπόν από την ευλογιά, τους αποζημιώσαμε μέσω προγραμμάτων de minimis. Το ρύζι ήδη προχωρά, επειδή υπήρξαν προβλήματα στους παραγωγούς του ρυζιού και αυτό και ό,τι άλλα προβλήματα υπάρχουν, στηρίζουμε και συνεχίζουμε.
4: Επειδή προέρχεστε και από μια περιοχή, βεβαίως, στο Αφίχτια και στην Αργόλιδα, είδαμε
3: βεβαίως
4: και τις ζημιές, τώρα να είμαστε συγκεκριμένα
3: πάω,
4: λοιπόν, πότε
3: τώρα
4: θα ολοκληρωθούν οι καταγραφές και πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις.
3: Βεβαίως, γιατί μέσα σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είχαμε και τις τελευταίες πυρκαγιές, που εκτός της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει γίνει, που είναι σημαντική, παρά τα μέτρα και τα προληπτικά μέσω του αντινέρο που είχε προχωρήσει η κυβέρνηση, έγιναν ζημιές και έχουν γίνει ζημιές και στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στις ελαιοκαλλιέργειες. Και στην Αττική και Βιωτία, με τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, επλήγησαν και σπίτια και επιχειρήσεις, αλλά και καλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες, και είμαστε δίπλα λοιπόν, και όπως και στα Φίχτια στην Αργολίδα, και στο Κουτσοπόδι, όπως είπατε, κυρία Κασιμάτη. Είχαμε και εκεί μία πυρκαγιά, γιατί δυστυχώς από ανθρώπινη αμέλεια οι περισσότερες, όπως έχει αποδείξει και η έρευνα των αρμοδίων υπηρεσιών της πυροσβεστικής, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε όμως παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε, και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν...
0: Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για έκρηξη από αμέλεια. Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, να θυμίσουμε, σε φούρνο στην Όδο Θερίσου και προκάλεσε υλικές ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα αλλά και κατοικίες. Το οστικό κύμα προκάλεσε θράψη τζαμιών στα γυροκτήρια, ενώ αντικείμενα έπεσαν από ράφια καταστημάτων. Ο κρότος ήταν πολύ δυνατός, σύμφωνα με τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες στην περιοχή, που πετάχτηκαν έντρομοι να δουν τι είχε συμβεί. Στην πολιτική επικαιρότητα, ως ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, στην πολιτική επικαιρότητα ως ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο

0: 2,8 δις αντίστοιχη τεχνική δυσκολία. Το έργο της διασύνδεσης είναι ένα δύσκολο έργο. Mm-hmm. Έχει και τεχνικές δυσκολίες και γεωπολιτικές δυσκολίες και οικονομικές δυσκολίες. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός ότι μπορεί ο ΑΔΜΙΑ, ο οποίος και ο ΑΔΜΙΑ έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, σας θυμίζω ότι έπειτα από τόσες δεκαετίες, το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Αυτές τις εβδομάδες ηλεκτρίζεται η Σαντορίνη. Mm-hmm. Άρα οι Κυκλάδες θα έχουν ηλεκτρική διασύνδεση και αυτές, και προχωρούμε στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο. Ενώνουν δυνάμεις λοιπόν ο ΑΔΜΙΕ με την Meridiam και μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα δυναμική για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο.
1: Η εταιρεία αυτή τι είδα, ας πούμε, και είπε ότι θα πάνε να επενδύσουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν εμπόδια γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό αποδεικνύει μια ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο. Ναι. Αυτή η εταιρεία είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ευρώπη σε τέτοια έργα υποδομής. Και προφανώς έχοντας την εμπειρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας, όπου πήγε πολύ καλά και λειτουργήσε και είναι πολύ πετυχημένο, θεώρησε και εδώ υπάρχει μια σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης του έργου. Και επίσης αυτό δείχνει και το πόσο κοντά η Ελλάδα με τη Γαλλία συνεργάζονται, μια νέα ελληνογαλλική συμμαχία, γιατί πέρα από τη Μερίντια μείνει και η Nexans, και δημιουργείται μια νέα δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο για την υλοποίηση του έργου.
2: Εκεί θα ήθελα να σας πάω, Υπουργέ, να πούμε λίγο τα θετικά, γιατί φαίνεται ότι εδώ τερματίζεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.
0: Που είναι πολύ σημαντικό.
2: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα που έχουμε ως γείτονα, έτσι. Ναι. Ενώ από την άλλη βλέπουμε ότι θα ενισχυθεί και η ενεργειακή ασφάλεια στην Μεσόγειο.
0: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Γιατί επίσης στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστος ωφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Και θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές και της Κύπρου και του Ισραήλ. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι απαραίτητες για την ασφάλεια την ενεργειακή της Ευρώπης και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Πότε θα γίνει αυτό, χρονοδιάγραμμα υπάρχει γι' αυτό?
0: Όσον αφορά την μελέτη κόστος ωφέλους, θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι γνωρίζω από τον ΑΔΜΙΕ. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, νομίζω ότι μετά τις υπογραφές θα καθίσει η Meridiam με τον ΑΔΜΙΕ. Πάντως υπάρχει νέα όθηση, ξεκινάμε. Μπαίνει μπρος. Ναι. Το έργο της υλοποίησης.
1: Γεωπολιτικά, τώρα μιας και το συζητάμε αυτό και επειδή το συζητάμε και εμείς πάρα πολύ στην εκπομπή αυτή. Τα έχουμε ξαναζήσει με το καλώδιο. Ξεκινάει τώρα το καλώδιο αυτό. Μπαίνει και ένας γαλλικός κολοσσός, μπαίνει και η Ελλάδα με δυναμική και η Κύπρος με δυναμική.
0: Και η Ευρώπη. Θυμίζω ότι είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο.
1: 600 εκατομμύρια.
0: 638.
3: Η πιο αιχμηρή μέχρι σήμερα δημόσια παρέμβαση ενός ανθρώπου που βρέθηκε στον στενό πυρήνα ίδρυσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήρθε μέσα από τη συχνότητα του πολίτικα. Ο επικοινωνιολόγος, ιδρυτικό μέλος του κινήματος και μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, Ηλίας Μιχάλας, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, περιέγραψε ένα εγχείρημα που, όπως είπε, ξεκίνησε με τεράστιες προσδοκίες και λαϊκή δυναμική, αλλά οδηγήθηκε σταδιακά σε εσωστρέφεια, έλλειψη εμπιστοσύνης, απουσία θεσμικής λειτουργίας και λανθασμένες στρατηγικές επιλογές.
4: Νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε όλο αυτό που ξεκίνησε, αυτό που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το ξεκατίνιασμα που βλέπω αυτές τις μέρες.
5: Κύριε Μιχάλα, να ρωτήσω εγώ συγκεκριμένα, υπήρξε κάποια σταγόνα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, που ξεκίνησε το ποτήρι, ή υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων και ποια ήταν αυτά?
4: Ναι, σαφέστατα, αλληλουχία γεγονότων είναι. Το ποτήρι για να ξεχυλήσει πρέπει να γεμίσει πρώτα.
5: Ναι.
4: Γέμισε. Γέμισε, αλλά ξέρετε, όταν γεμίζει, κάποιες φορές μπορείς να δώσεις την ανοχή να πιείς εσύ λίγο από αυτό το πικρό ποτήρι και να πεις δεν πειράζει, δεν έχει ξεχυλήσει. Ναι, ξεχύλισε κάποια στιγμή. Για μένα ξεχύλισε όταν υπήρξε αυτή η πολύ άδικη, κατά την δική μου γνώμη και οπτική των γεγονότων, στο Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης ήταν στους ανθρώπους που συνάντησα μέσα στο κίνημα και εκτίμησα απεριόριστα, τον εκτιμούσα και πριν, αλλά στο κίνημα βρήκα έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορούσα να βάλουμε μπροστά κάποιες βάσεις, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που συντεριάζαμε.
5: Το οποίο, κύριο Αυγερινό, δεν το γνωρίζατε πριν την εμπλοκή σας. Συμπλοκή σας, με τη θετική έννοια του όρου το λέω, στον πολιτικό σας φορέα.
4: Όχι, δεν τον ήξερα. Ναι. Φυσικά τον ήξερα ως

0: πρόσωπο, είχε τη δημόσια παρουσία του, ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν περίμενε να πάρει τα παράσημα από την συμμετοχή του. Αλήθεια το λέω αυτό, γιατί συνειδητοποίησα και εγώ την πολιτική βαθύτητα που έχει ο Θανάσης, το πολιτικό βάθος που έχει, και γι' αυτό, αν θέλετε, ταιριάξαμε κιόλας. Δεν το κρύβω και με τιμά αυτό, ότι με τιμά η φιλία του. Μόλις είδα αυτή την αδικία απέναντι στο Θανάση, εκεί αισθάνθηκα την υποχρέωση τουλάχιστον να στηρίξω ότι εδώ δεν μην πούμε και όλοι τρέβει. Έτσι, κάπου υπήρχε, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Αυτό ήταν αυτό που λέτε εσείς, ξεχύλισμα στο ποτήρι.
1: Αυτή ήταν η αφορμή, οι αιτίες.
0: Οι αιτίες θα το πω.
1: Να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Περιγράψατε ουσιαστικά ένα καθεστώς, ας με επιτραπεί ο όρος, διαρχία στο κόμμα. Και μιλώ για την κυρία Μαρία Καριστιανού και την κυρία Μαρία Γρασία. Ισχύει και τι βάση έχει?
0: Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος αυτό. Και εγώ όταν πήγα με τη δική μου επαγγελματική υπόσταση και εμπειρία, τέλος πάντων, αυτό που εξήγησα και είπα από την αρχή είναι ότι εδώ έχουμε ένα δύσκολο αγώνα, όπου δεν γνωρίζουμε τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα, χρειάζεται ένα κύκλος εμπιστοσύνης τουλάχιστον στην αρχή, γιατί ήμουν βέβαιος ότι θα υπάρξουν εγκάθετες κινήσεις εις ροής στο κίνημα. Και γι' αυτό όλοι ήμασταν επιφυλακτικοί απέναντι σε πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε, έτσι. Αν κάποιον τον γνώριζα πολλά χρόνια, καταλάβαινα αν έχει έρθει για ήδη όφελος ή αν έχει έρθει για να κάνει κάποια ζημιά στο κίνημα. Φυσικά δεν μπορείς να γνωρίζεις, γιατί η ζωή ανθρώπων ήταν πραγματικά τεράστια. Πολλοίς κόσμος ήθελε να συμμετέχει, δεν γνώριζαν ούτε αυτή η διαρχία που λέτε, οι δύο Μαρίες τέλος πάντων, για να το λέμε έτσι, δεν γνώριζαν την ανθρωπογεωγραφία και σαφώς ήταν επιφυλακτικές και εγώ συμφωνούσα να είναι επιφυλακτικές. Αυτό βέβαια μιλάμε για ένα αρχικό στάδιο. Δεν μιλάμε για τη συνέχεια, γιατί από κάποιο σημείο και έπειτα σαφέστατα πρέπει να αξιολογείς, να κρίνεις και να εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και με κίνδυνο ακόμα να πέσεις έξω, αλλά κάπως πρέπει να εμπιστευτείς, γιατί ένα τέτοιο είδους εγχείρημα δεν γίνεται με ένα και με δύο και με πέντε πρόσωπα.
1: Συμφωνώ.
2: Η Υπουργική Απόφαση για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Μετανάστευσης δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά ακίνητο της εταιρείας Κουλούδης. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της απόφασης, με δυνατότητα παράτασης, και θα παραμείνουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, τον κύριο Σακούδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα.
2: Κύριε Σακούδη, μας ακούτε?
3: Ακούω, εσείς?
2: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Ήδη, όπως είπα και νωρίτερα, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την συγκεκριμένη απόφαση για τη δομή. Αρχικά, κύριε Σακούδη, είδαμε ότι μέσα από τον Πολίτικα προέκυψε και από τα ρεπορτάζ και τη συνεντεύξη των συναδέλφων ότι είχαμε μια εξπρές οριοθέτηση του ρέματος στην περιοχή για να προχωρήσει η δομή. Τώρα το ΦΕΚ, βλέπουμε μια βιασύνη, έναν γρήγορο βηματισμό, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ευνηδιαστήκατε από αυτή την απόφαση.
3: Δεν ευνηδιαστήκαμε, γιατί αυτό έλεγε το Υπουργείο. Αν και...
2: Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά να μας μιλάτε για να σας ακούμε.
3: Ναι. Δεν πιάνει πολύ καλά το πνευματικό. Ελπίζω να προχωρήσει βέβαια. Αυτό όμως που προχωράει αυτή τη στιγμή είναι η αποδοχή παραχώρησης, δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία παραχωρεί στο Υπουργείο για να προετοιμαστεί η δομή. Άρα αυτό που γίνεται είναι η αποδοχή αυτής της παραχώρησης. Στο ΦΕΚ, το οποίο βλέπουμε, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη κλειστή, που συνεχώς λέει το Υπουργείο ότι είναι κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας. Εδώ αναφέρεται μόνο το προσωρινή. Και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που έχουμε από την αρχή, ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι και δεν είναι και ξεκάθαρο το Υπουργείο τελικά τι θέλει να κάνει. Γι' αυτό και εμείς μένουμε στο όχι, το να μην κάνει. Και το άλλο, το οποίο είναι παράξενο, σε αυτή την απόφαση του Υπουργού είναι ότι, όπως λέει στο σκοπό παρακόρησης, την εκτέλεση και ολοκλήρωση αποκλειστικά συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών που θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ποιο, ότι το Υπουργείο θα βγάλει τις άδειες, το οποίο είναι πιο εύκολο γιατί ο ιδιώτης δεν μπορεί να βγάλει μετά από όλα αυτά που βρήκε η πολυοδομή Ηρακλείου, και τις απαντήσεις της περιφέρειας βέβαια, που μιλάνε για το ρέμα και την κυκλοφορική σύνδεση. Άρα μπορεί να είναι σαν και ιδιώτης θα τα βγάλει, γιατί το Υπουργείο πάλι έχει άλλα θέματα. Δεν μπορεί με τις δεσμεύσεις του νόμου 4412 περί προμηθειών και έργων να μπορεί να κάνει το ίδιο. Όλο αυτό ίσως να είναι νόμιμο, δεν ξέρω, το βλέπουν οι νομικοί μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό όμως. Έτσι, ότι είναι νόμιμο δεν είναι ηθικό. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ένα σχεδιασμό που θέλουν να γίνει ντά και καλά η δομή εκεί. Mm-hmm.
2: Λέτε λοιπόν, ίσως είναι νόμιμες οι ενέργειες, σίγουρα όχι ηθικές, και περιγράφεται μία σειρά από λέξεις τις οποίες συναντάτε μες στο κείμενο και σας προκαλούν μία ανησυχία, κάποιους όρους. Θεωρείτε ότι με κάποιους ελιγμούς προσπαθούν και επιχειρούν να προσπεράσουν όλα αυτά τα νομικά κολλήματα που έχουν συναντήσει μέχρι στιγμής με το ακίνητο?
3: Αυτό είναι, φαίνεται, το τακτοποιήσουμε που έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Υπουργός. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, θα το τακτοποιήσουμε. Για να τακτοποιήσουμε δεν πρέπει να μπουν άλλα κριτήρια επιλογής, θα έπρεπε να κάνουν τι. Έτσι, από εκεί και μετά βέβαια έχουμε και άλλα, μιλώντας πάλι με μηχανικούς και νομικούς μέλη του συλλόγου μας, είναι ποιοι θα είναι η ωραία αλλαγή χρήσης, τι ακριβώς γίνεται με το ρέμα, γιατί αυτό το ότι θα γίνει, έγινε η οριοθέτηση δεν είναι ξεκάθαρο. Ακόμα και να οριοθετεί το ρέμα, η απόσταση, το συγκεκριμένο πυρήνα είναι 10 μέτρα και με την νέα νομοθεσία είναι 20. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η κυκλοφορία και σύνδεση. Ένα δρόμο το οποίο έχει δώσει πάρα πολλά δυστυχήματα, δυστυχώς, και είναι πάνω στροφή, δεν φαίνεται να υπάρχει κυκλοφορία και σύνδεση. Η περιφέρεια λέει ξεκάθαρα ότι τότε που τη βγάλανε υπήρχε κυκλοφορική σύνδεση, τώρα όμως η νομοθεσία έχει αλλάξει. Και ο δρόμος έχει αλλάξει. Πώς θα γίνει η αλλαγή χρήσης για να νομιμοποιηθεί? Πάρα πολλά τα θέματα, αυτά που έχουμε πει και ξαναπεί, μη υπάρξει αποχέτευση, στατική επάρκεια του κτηρίου. Το θέμα είναι να γίνει για να γίνει. Δεν έκανε το Υπουργείο σε αυτή τη φάση.
2: Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι, επειδή μόλις χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, να το μελετήσει καλύτερα και η νομικός σας και όλοι οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποια μέλη του συλλόγου, έτσι ώστε να μελετηθεί αναλυτικά το έγγραφο, να δείτε τις όποιες ενστάσεις σας, έτσι.
3: Ναι, γιατί εγώ ούτε ο νομικός είμαι ούτε μηχανικός, αλλά διαβάζοντας... Και επειδή τυχαίνει να είμαι στο δημόσιο, αμέσως είδα κάποια πράγματα. Οι ειδικοί θα δούνε περισσότερα και θα ξεκαθαρίσουν περισσότερα πράγματα. Οπότε είμαστε έτοιμοι όλοι από όλες τις πλευρές και θα περιμένουμε την πρώτη, αν μπορεί να υπάρξει, την πρώτη...
2: Επειδή σας χάσαμε, θα περιμένετε την πρώτη...
3: Την πρώτη άδεια. Δηλαδή, μετά από αυτό γίνεται παραχώρηση στο Υπουργείο για να βγάλει. Και θα τα κάνει ο ιδιώτης, θα κάνει τα έργα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την πρώτη άδεια, η οποία προφανώς θα προσβληθεί από μας.
2: Ήδη λοιπόν ετοιμάζεται το νομικό οπλοστάσιο, να το πω έτσι. Μας το είχατε πει και από την προηγούμενη φορά ότι ετοιμάζεται η προσφυγή σας.
3: Ναι. Ανάλογα λοιπόν με τις κινήσεις που θα γίνονται, θα κάνουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις με νομικούς και μηχανικούς.
2: Τώρα, από τη στιγμή που το Υπουργείο θα επιλέξει να επιμείνει στη δική του τακτική, γιατί βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι επιμένει στη δική του θέση, και στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση και προχωρούν σιγά σιγά στα επόμενα βήματα από πλευράς του Υπουργείου οι ηθήνοντες, θα συνεχίσετε κι εσείς τις κινητοποιήσεις που έχετε ξεκινήσει ήδη με κλείσιμο του δρόμου Ηρακλείου Μυρών?
3: Πρώτα απ' όλα το Υπουργείο με την επιμονή και αιμονή αυτή εκτίθεται. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε να γίνουν όλα αυτά. Εγώ και εσείς δεν μπορούμε να νομοποιήσουμε πράγματα ενάντια στην ελληνική νομοθεσία. Τώρα το Υπουργείο εκτίθεται σε αυτή την περίπτωση και θα έπρεπε να το δούνε καλύτερα. Εμείς θα συνεχίσουμε κινητοποιήσεις και να λέμε και να ενημερώνουμε ότι όλα αυτά δεν στέκουν και να συνεχίσουμε και να λέμε ότι μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι μέσα κοντά σε σπίτια, οικισμούς και επιχειρήσεις και είναι το σημείο που επεκτείνεται ο Δήμος Ηρακλείου, το Ηράκλειο. Σκεφτείτε από το Δήμο Μαλετρής, από ξενοδοχείο προς τα δω, προς την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου, από την βιομηχανική περιοχή, δεν υπάρχει άλλο σημείο να επεκταθεί το Ηράκλειο και γι' αυτό και επεκτείνεται γρήγορα προς τα εκεί. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο που δεν έπρεπε καθόλου να το συζητάμε.
2: Τώρα σε σχέση με τον όρο που περιλαμβάνεται μέσα στο ΦΕΚ, πάντα διαβάζοντας το απόσπασμα, για αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου. Πώς ακριβώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Μπορεί να είναι ένα προσωρινό στάδιο αυτό? Μπορεί να είναι μια συμφωνία την οποία δεν γνωρίζουμε εμείς μεταξύ των δύο πλευρών?
3: Είναι σχεδιασμένο. 23 Εβδόμου, κάνει γραπτό αίτημα η εταιρεία Σκουλούδη, αίτημα εκδήλωση ενδιαφέροντος για δωρεάν παραχώρηση. Προφανώς δεν το έκανε τυχαία, ήταν σχεδιασμένο. Και τώρα κάνει την αποδοχή για να γίνουν τα επόμενα βήματα με τον τρόπο που είπαμε. Το οποίο ναι, είπαμε ότι δεν...
2: Το λέω γιατί εμείς γνωρίζαμε για ενοικίαση του χώρου μέχρι στιγμής και ότι θα υπάρχει ένα μίσθωμα. Και τώρα διαβάζουμε για δωρεάν παραχώρηση, αλλά ενδεχομένως να αφορά κάτι άλλο.
3: Σας το διαβάζω. Η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου γίνεται αποκλειστικά ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης της οριστικής σύμβασης μίσθωσης. Για τη δημιουργία χώρου προσωρινής δομής φιλοξενίας πολιτών. Καταλάβατε. Ότι είναι ένα τερτύπι, να δώσει συγχαρητήρια στους νομικούς του Υπουργείου, είναι ένα τερτύπι για να μπορέσει να γίνει το επόμενο βήμα. Βέβαια δεν υπήρχε άλλος τρόπος, πιο νόμιμος, πιο ευθύς τουλάχιστον.
2: Πάντως οφείλω να σας πω, κύριε Σακούδη, ότι παρά τις σφοδρές αντιδράσεις φορέων κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι έχουν εκφράσει διαφορετική θέση περιφέρεια και δήμος Ηρακλείου σε σχέση με αυτή τη δομή, ο κύριος Πλεύρης όποτε μιλάει στα αθηναϊκά μέσα για αυτό το ζήτημα εμφανίζεται σταθερός. Λέει ότι αυτό είναι το κατάλληλο σημείο και θα προχωρήσουμε.
3: Δεν λέει ακριβώς ότι είναι το κατάλληλο σημείο, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το κατάλληλο σημείο. Λέει υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να τακτοποιήσουν. Μόνο που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν λένε ότι είναι κάποια θεματάκια που θα τακτοποιήσουμε. Λένε ότι είναι κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Δεν νομίζω ότι και θέμα στατικότητας ακόμα του κτίριου, όταν έχει, νομίζω έχει επιπλέον ρόφους, παρτάρια, τα οποία δεν είναι νόμιμα.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί σίγουρα η στατική επάρκεια θα πρέπει να ελεγχθεί, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι, αλλά φαντάζομαι από τη στιγμή που η πολεοδομία ασχολήθηκε με το θέμα ότι θα το έχει διερευνήσει και αυτό και υπήρξε και μια δική σας πρόταση.
3: Ναι. Γι' αυτό έχει βάλει και τα πρόστιμα. Αλλά τα δύο σημεία που είναι ακόμα πιο σοβαρά είναι το ρέμα και η κυκλοφοριακή σύνδεση. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία μας λένε οι μηχανικοί μας ότι για ένα μη ορεθισμένο ρέμα πρέπει να είναι το κτίριο, η πλημμυρίδα είναι στα 50 μέτρα, έτσι που το έχουν θέσει. Το κτίριο δεν είναι 50 μέτρα βαθιά. Αν οριζόντιο το ρέμα γίνεται στα 20. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι στα 10. Γιατί τότε αυτή ήταν η νομοθεσία. Έτσι. Για την κυκλοφοριακή σύνδεση, μέγα θέμα, δεν... πραγματικά είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Έχει χάσει κόσμο στη ζωή του, έχει τραυματιστεί, έχει εγκλωβιστεί. και δεν είναι και μακρινά, είναι σχετικά πρόσφατα έχουν γίνει. Mm-hmm. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνονται, πώς ακριβώς θα γίνει.
2: Είχατε προβεί και σε μία πρόταση μέσω επιστολής σας που αποστήλατε έτσι και σε όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να συσταθεί και μία αρμόδια επιτροπή με μέλη όλων των φορέων που θα εξετάσει σφαιρικά το ζήτημα αυτό. Απάντηση λάβατε σε αυτό το αίτημα?
3: Όχι, δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση. Από κανένα περιμένουμε. Περιμένουμε. Προτάσεις. Η πρόταση είναι να βρεθούν, να μαζευτούν όλοι οι αρμόδιοι και να εξετάσουν το θέμα, κάτι που δεν κάνανε μέχρι τώρα. Από εκεί και μετά, το να μπούμε εμείς σε προτάσεις, δεν είναι δική μας δουλειά, σε προτάσεις εννοώ άλλων χώρων. Η πρόταση η δική μας ξεκινάει από το να μην γίνει δομή, μια που ακούμε πάλι διαστόματος του Υπουργού ότι οι ροές έχουν μειωθεί. Οπότε μήπως μια δομή στην Κρήτη που υπάρχει στην Αγία θα μπορούσε να καλύψει, δεν ξέρω, να ρωτιέμαι κι εγώ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, αν πρέπει να υπάρξει δομή, θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο σημείο. Και αυτό δεν είναι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
2: Το αντιλαμβάνομαι και αυτό ως δική σας θέση με την οποία θα κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Σακούδη, θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό και εφόσον βέβαια καταλήξετε και σε άλλες αποφάσεις, εδώ θα είμαστε πάντα για να φιλοξενούμε και τη δική σας θέση. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Σαφές μήνυμα κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη διαχείριση του νερού έστειλε μιλώντας στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα ο καθηγητής και πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννης Μιλόπουλος. Ο κ. Μιλόπουλος υποστήριξε ότι παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του, μεταφέροντας αρμοδιότητες και υποδομές από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης σε εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες. Παράλληλα, επικαλέστηκε την ευρωπαϊκή εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη.
4: Το γεγονός ότι μεταφέρει αρμοδιότητες και περιουσία, έτσι, υδραγωγία, δίκτυα ίδρυυσης κτλ., από τους Δήμους σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, όπως είναι η ΑΙΔΑΜ mm-hmm. και η ΑΙΑΦ, αυτό σημαίνει ότι προφανώς η διαχείριση του νερού ιδιωτικοποιείται. Το νερό όχι ακόμα, αλλά η διαχείριση του όμως ιδιωτικοποιείται. Αν η κυβέρνηση ήταν ειλικρινής και πίστευε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, έπρεπε να το κρατήσει κάτω από την ευθύνη των Δήμων.
1: Θα σας απαντήσει, για να σας συγκλίσω, θα σας απαντήσει κάποιος ότι, εντάξει, να συμφωνήσει μαζί σας, αλλά αυτό ήδη ίσχυε. Δηλαδή, θέλω να πω, η ΕΙΔΑΠ ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αφορούσε βεβαίως το κομμάτι του νερού σε ένα μέρος της Αθήνας, όχι όλο αυτό που πλέον συμπεριλαμβάνεται υπό τη σκέπη της. Άρα θέλω να πω ότι προϋπήρχε το μοντέλο. Τι αλλάζει τώρα?
4: Προϋπήρχε το μοντέλο, αλλά για τις δύο μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
4: Στην Ευρώπη έχουμε το παράδειγμα και αντί να σας απαντήσω με μια δική μου εκτίμηση, θα σας πω τι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Το νερό εκεί ιδιωτικοποιήθηκε πράγματι τη δεκαετία του 90 κυρίως. Πέρασε στα χέρια ιδιωτών.
1: Η διαχείρισή του ή το νερό?
4: Και η διαχείρισή του, ναι. Και σε πολλές πόλεις και το ίδιο το νερό ιδιωτικοποιήθηκε.
1: Ναι, ναι.
4: Η εμπειρία ήταν τραγική, διότι τα τιμολόγια ανέβηκαν στο Θεό και η συντήρηση και οι ποιότητες των υπηρεσιών έπεσαν στα βάραθρα. Και γι' αυτό από το 2010 και μετά εκατοντάδες επιχειρήσεις ίδρυυσης πόλεων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και του Παρισιού και του Βερολίνου και της Νάπολης στην Ιταλία, επανήλθαν σε δημοτικό ή σε δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η ίδρυυση πρέπει να παραμείνει σε δημοτικό χαρακτήρα, εγώ θα σας έλεγα δηλαδή απαντώντας σε εσάς mm-hmm. ότι ακόμα και η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, δηλαδή εταιρείες ίδρυυσης, θα έπρεπε να σκεφτούμε να έρθουν σε δημοτικό χαρακτήρα. Όχι να πάνε και οι άλλες που είναι ήδη σε δημοτικό χαρακτήρα να μπουν στο χρηματιστήριο και να είναι κάτω από μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Το διεθνές παράδειγμα είναι αυτό. Το διεθνές παράδειγμα είναι ότι εκεί όπου ιδιωτικοποιείται είτε το νερό είτε η διαχείρισή του Επειδή ξέρετε το νερό είναι πεπερασμένο, όλη η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί, δεν είναι ιδεοληψία το θέμα. Είναι ότι το νερό δεν είναι απεριόριστο, είναι πεπερασμένο. Τα υδατικά αποθέματα που, τα αποθέματα που μπορούν να δοθούν δηλαδή για ύδρευση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Εφόσον λοιπόν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί η αγορά να λειτουργήσει όπως λειτουργεί με τα υπόλοιπα εμπορικά αγαθά. Στην περίπτωση της μπύρας για παράδειγμα ή της κοκακόλας ή των άλλων ποτών που πίνουμε, η ποσότητα εξαρτάται από το πόσο θα παρασκευάσει η εταιρεία. Αν θέλει η εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο των εργασιών της, αν θέλει να αυξήσει τα κέρδη της, παρασκευάζει περισσότερη κοκακόλα, περισσότερη μπύρα, περισσότερο ουίσκι και πουλάει περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το νερό, διότι το νερό είναι πεπερασμένο. Δεν μπορεί λοιπόν ο ιδιώτης να αυξήσει την τιμή του προκειμένου να κερδίσει παραπάνω. Να αυξήσει, με συγχωρείτε, την ποσότητά του προκειμένου να πουλήσει παραπάνω. Λανθάνουσα γλώσσα, είπε την αλήθεια. Άρα τι κάνει ο ιδιώτης, αυξάνει την τιμή. Και από την άλλη μεριά, για να κερδίσει, μειώνει και τις υπηρεσίες συντήρησης, και γι' αυτό και έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα που ιδιωτικοποιήθηκαν, και μειώνει και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Άρα λοιπόν, αφού το παράδειγμα υπάρχει διεθνώς, αφού η εξήγηση υπάρχει, η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι, αν πράγματι θεωρείτε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γιατί πάτε κόντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκεί που όλοι το επαναδημοτικοποιούν ή που το επανακρατικοποιούν, εσείς τώρα πάτε και ιδιωτικοποιείτε τη διαχείρισή του. Αυτό είναι το ένα σκέλος, ας το πούμε, του μεγάλου προβλήματος που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο σκέλος, που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, είναι ότι τα προβλήματα λειψιδρίας που έχουμε σήμερα τα έχουμε στην περιοχή της Αθήνας ή την περιοχή της Θεσσαλονίκης ή τα έχουμε στα νησιά, στις παραλίες και στις αγροτικές περιοχές. Λύνει κανένα πρόβλημα από τις περιοχές που πλήττονται από την λειψιδρία το νομοσχέδιο αυτό? Όχι. Ούτε το πρόβλημα της αγροτικής ανάπτυξης λύνει. Η αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται εδώ, γιατί όπως ξέρετε, από τα 100 κυβικά μέτρα νερού που καταναλώνεται σε ένα χρόνο, το 85 πηγαίνουν στη γεωργία, στην αγροτική ανάπτυξη. Με ακούτε, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, βεβαίως.
4: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα θα περίμενε κανείς, αν θέλει κάποιος να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού, να ξεκινήσει από τον μεγάλο καταναλωτή. Τον big consumer που λέμε στο χωριό.
1: Άρα για το, για το, νερό, για το νερό άρδευσης λέτε.
4: Για το νερό άρδευσης. Και τι έπρεπε να κάνει? Από νέα εγκυβερτωτικά έργα που δεν έκανε και χάσαμε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των 36 δις, δεν εξυγχρονίστηκαν τα εγκυβερτωτικά έργα της χώρας, μέχρι να εξυγχρονίσει τις αρδευτικές μεθόδους και από εκεί που πετάνε το νερό με κανόνια και με πολυβόλα 50 και 100 και 200 μέτρα μακριά, να εφαρμόσει μεθόδους τοπικής άρδευσης ή σταγόνες, και ακόμα αν αυτά τα μέτρα δεν αρκούν, να περάσει και σε πιο ριζικά μέτρα αναδιάρθρωσης των υδροβόρων καλλιεργειών.
2: Στον τραυματισμό ενός άντρα κατέληξε έντονος καυγάς που ξέσπασε έξω από το νοσοκομείο Χανίων. Ο λόγος της σύγκρουσης παραμένει άγνωστος, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Θύμα απάτης έπεσε άνδρας σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου. Δράστες τον έπεισαν να επενδύσει 100.000 ευρώ, αφού είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα που αφορούσε επενδύσεις και μετοχές. Οδύνει για το θάνατο του διευθυντή ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου και πνευμονολόγου Πάνου Μαματζάκη. Ο γνωστός και αγαπητός γιατρός στο Ηράκλειο με εμπειρία πολλών ετών έφυγε χθες από τη ζωή. Ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας προσέφερε τις γνώσεις του και εργάστηκε συντονίζοντας κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που διενεργούσαν rapid test στον γενικό πληθυσμό. Τελευταίο αντίο θα πούν συγγενείς και φίλοι αύριο στις 5 το απόγευμα στη Θεοτόκο της Τηλίσου. Τις αλλαγές που ισχύουν για τις παλαιού τύπου ταυτότητες στην εγκυρότητα των ψηφιακών εγγράφων αλλά και στους διασταυρωτικούς ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δήμος Θένης Αναγνωστόπουλος. Επικεντρώθηκε δε στις αλλαγές που θα ισχύσουν με την είσοδο των νέων ταυτοτήτων στην καθημερινότητα των πολιτών.
5: Μπορεί να ταξιδέψει μια χαρά. Και βεβαίως εντός της χώρας μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, και με την ταυτότητά του και ακόμα καλύτερα με την ταυτότητα στο κινητό τηλέφωνο, δηλαδή στο wallet. Δεν θέλω να κάνω τώρα ειδικά την κουβέντα αυτή, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα το καλοκαίρι ειδικά να βάλουμε την ταυτότητά μας στο wallet μαζί με το δίπλωμα οδήγησης. Διαρκεί αυτή η διαδικασία 5 λεπτά για έναν άνθρωπο που είναι 70 και πάνω, είναι πολύ μεγάλη χαρά να το καταφέρει μόνο σε 5 λεπτά και να λέει: εγώ τα έχω όλα εδώ και δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτε, ούτε να κουβαλάω ένα τσαντάκι με έγγραφα. Άρα, μέσα στη χώρα μας, το διατάφτα είναι ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε μια χαρά και με την ταυτότητά μας και με την ταυτότητά μας στο κινητό τηλέφωνο, στο wallet. Εκτός χώρας μόνο πρέπει να έχουμε ταυτότητα η οποία να είναι σύγχρονου τύπου και για αυτή την περίπτωση μόνο θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να πάμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και να βγάλουμε νέα ταυτότητα.
6: Εκτός χώρας εντός της ζώνης Σέγγεν.
5: Τώρα πώς γίνεται αυτό, ναι. Γίνεται με τον εξής τρόπο. Κλείνει κανείς το ραντεβού του στο id.gov.gr. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία να κλείσει κανείς το ραντεβού του. Και επειδή το τελευταίο διάστημα όντως υπήρχαν αρκετοί πολίτες που θέλανε να βγάλουν νέα ταυτότητα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπήρχε πολύ μεγάλη μέρημνα εκ μέρους τους, ανοίξανε 30% περισσότερα ραντεβού, ειδικά για την περίοδο αυτή και ειδικά για την περιοχή της Αθήνας. Πέρα από ότι είχαν ανοίξει τους τελευταίους μήνες πρόσθετα ραντεβού. Άρα θα σας έλεγα ότι ακόμα και χθες ένας φίλος βρήκε να κλείσει ραντεβού, δεν βρήκε στο αστυνομικό τμήμα που ήταν δίπλα στο σπίτι του, αλλά βρήκε μέσα στην Αττική, 10 χιλιόμετρα πιο εκεί. Την ίδια μέρα.
7: Σε άλλο Δήμο, γιατί είναι πολλοί αυτοί που μας το έχουν πει ότι δεν βρίσκουν στο Δήμο τους, στην περιοχή τους, στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς.
5: Τα λέτε πολύ καλά, κύριε Κάστρο.
7: Είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν ακόμα και εκτός Δήμου και εκτός νομού.
5: Δεν υπάρχει όμως κανένας περιορισμός. Μπορείς να κλείσεις το ραντεβού και να εξυπηρετείς οπουδήποτε στη χώρα. Ακόμα και τώρα που πηγαίνουμε και διακοπές ή θα πάμε, εν πάση περιπτώσει, καλώς εγώ των πραγμάτων, μπορούμε και εκεί που θα πάμε να εξυπηρετηθούμε για να βγάλουμε ταυτότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός που υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
7: Πάντως η ροή υπάρχει, τρέχει, δηλαδή.
5: Πάρα πολύ καλό.
7: Να μην ταλαιπωρηθούμε και εκεί, να πάμε να βγάλουμε την ταυτότητά μας και να θέλουμε.
5: Και για το λόγο αυτό κιόλας επισημαίνω.
7: Πολύ ωραίες αναμονές.
5: Δεν χρειάζεται να βγάλει κανείς νέα ταυτότητα, παρά μόνο να θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Μιλάμε για να βγάλει άμεσα, έτσι. Παρά μόνο αν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν έχει διαβατήριο το οποίο είναι σε ισχύ. Αυτή είναι κάποια όντως περίπτωση που κανείς θα πρέπει να βγάλει νέα ταυτότητα.
6: Μέσα στη
5: χώρα μου δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Να πούμε και τους χρόνους για την έκδοση. Στο διαδίκτυο όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε τις αναμονές, τις φυσικές αναμονές, το πόσο πλήθος μπορεί να συγκεντρωθεί. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται?
5: Κοιτάξτε, επειδή κλείνει κανείς ραντεβού, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην πλατφόρμα που λέγεται id.gov.gr, δεν υπάρχει θέμα αναμονής στο αστυνομικό τμήμα.
6: Υπάρχει κανείς ένα θέμα ραντεβού αναμονής του,
5: βγάζει,
6: από την διάρκεια.
5: Βγάζει ταυτότητα και σε λίγες μέρες, σε λίγες εργάσιμες ημέρες, θα έχει ταυτότητα κανείς στα χέρια του. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο και τα παράβολα για να πληρώσει κανείς εκδίδονται ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται κανείς ούτε να τα εκτυπώσει τα παράβολα ή οτιδήποτε άλλο. Από όσο πληρώνει το παράβολο το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία,
6: ανάλογα με το αν την έχεις χάσει.
2: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο χρηματιστήριο. Με τη βοήθεια της Eurobank χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, σήμερα κοντά μας ο κύριος Κρυθινάκης, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι. Σταθεροποιητικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο, εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τις κινήσεις στα στενά του Ορμούζ. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 80 δολάρια το βαρέλι, στο συν 1% περίπου, ενώ στάση αναμονής παρουσιάζουν και οι χρηματιστηριακές αγορές σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης κυμαίνεται στο συν 0,21% στις 2.629 μονάδες, με 129 εκατομμύρια τζίρο, από τα οποία τα 29 εκατομμύρια είναι του Μυτιλινέου, λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που έβγαλε σε σύγκριση με πέρυσι. Όσον αφορά τον γερμανικό δείχτη, είναι στο συν 0,22% και το γαλλικό δείχτη στο συν 0,71%, ενώ βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στην Αμερική στο συν 0,12%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
8: Καλά.
2: Και εμείς να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Αισιοδοξία με επιφυλάξεις. Γεννάει η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως το αν θα τηρηθεί θα εξαρτηθεί από τη ΣΥΠΑ. Η επίμαχη συμφωνία αφορά τη δημιουργία νέου διαδρόμου από όπου τα εμπορικά πλοία θα διασχίσουν τα στενά. 6 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Περισσότερα από 600 ουκρανικά ντρόντς αντίστοιχα κατέριψε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πάνω από 20 περιοχές. Η πτώση των συντριμιών από τα ντρόντς προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και ζημιές σε αυτοκίνητα. Το πιο τυχερό άτομο στην Ιταλία θα πρέπει να νιώθει άντρας ο οποίος πέταξε κατά λάθος τα σκουπίδια. Ένα τυχερό δελτίο αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά το εντόπισαν εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας. Εντοπίστηκε μάλιστα μετά από διήμερη έρευνα μέσα σε ένα βουνό από σκουπίδια που είχαν συλλεχθεί από απορριμματοφόρο. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα με τη βοήθεια του Πάνου Κατσαρού από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο, σ' ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη επέστρεψαν το βράδυ της Τετάρτης από την Ολλανδία μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου της προετοιμασίας τους. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει Λερκό και η ομάδα θα επιστρέψει στο ΒΑΚ το απόγευμα της Παρασκευής. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η διαιτητής του Super Cup με την ΑΕΚ θα είναι ο κύριος Παπαπέτρου, ενώ ο παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Στεφάν Λανουά. Και να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος του Όφη εξαφανίσει πάνω από 3.000 εισιτήρια στο μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης, πρόκειται για έναν διεθνή Ούγγρο μέσο, ο οποίος αποκτήθηκε από την πρωταθλήτρια της χώρας Γκιόρι Έτο και υπέγραψε έως το 2030. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στην ομάδα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Τώρα στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη με μερτέμια που πνέουν και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 30 βαθμούς, τουλάχιστον στη Βόρεια Κρήτη. Για αύριο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας στο νησί μας, ενώ συγκεκριμένα στη Μεσαρά αναμένεται να φτάσει έως και στους 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι...
7: Ελένα Ζευγαρά Live.
8: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
7: Η Ελένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
8: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
7: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
8: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
7: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 6 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Λίγο έμεινε, βαστάτε. Μέχρι σήμερα το πρωί είχε ολοκληρωθεί το 50%. Ευελπιστούμε μέσα στο Σαββατοκυριακό να έχει ολοκληρωθεί και το άλλο 50. Και να απεγκλωβιστεί μία από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου, αυτή ουσιαστικά που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και με μία από τις βασικές εξόδους, εισόδους προς τον βόρειο οδικό άξονα, τη λεωφόρο Ικάρου. Το πρωί είχε αποπερατωθεί το ρεύμα κυκλοφορίας από ανατολικά προς δυτικά. Και πιάνουν δουλειά τα συνεργεία στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή στο τμήμα εισόδου προς το αεροδρόμιο. Ο νότιος κλάδος λοιπόν της λεωφόρου Ικάρου, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με αυτό γιατί είναι από τις κομβικές οδικές αρτηρίες. Καταλαβαίνετε εν μέσω τουριστικής σεζόν τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θα έλεγα πάντως ότι δεδομένο των συνθήκων, δεδομένο της συγκυρίας του μεγάλου φόρτου του κυκλοφοριακού με την υψηλή επισκεψιμότητα, υπάρχει μια σχετική ομαλότητα. Το μάρμαρο εντός εκτός αγωγικών, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, το πληρώνουν οι επιχειρήσεις επί της λεωφόρου Ικάρου. Προφανώς ήταν αναγκαίο κακό όλο αυτό που συμβαίνει, προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική αρτηρία. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι κρίσιμο ο χρόνος αποπεράτωσης, δηλαδή να μην καθυστερήσουν ούτε μία ώρα, και γιατί όχι να παραδώσουν και νωρίτερα, εάν αυτό είναι εφικτό, τα συνεργεία, το δρόμο σε πλήρη κυκλοφορία.

ώρα μπαίνει στα σκαριά και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Από το ύψος του ισόπεδου κόμβου επί της λεωφόρου Κνωσού, του ισόπεδου κόμβου της Φορτέτσας έως και τον αρχαιολογικό χώρο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

θα βελτιώσει την προσβασιμότητα στην περιοχή και στο Βενιζέλιο φυσικά νοσοκομείο, από το οποίο διασχίζεται ο συγκεκριμένος δρόμος, και φυσικά βεβαίως προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου και φέτος κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες τουρίστες.

Ξεκίνησαμε τα τοπικά πριν πάμε στα κεντρικά. Καθώς έχουμε πλέον τη δημοσίευση του περιβόητου ΦΕΚ που αφορά στην δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Όχι προσωρινής δομής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Η δομή είναι μόνιμη, πιο μόνιμη δεν γίνεται. Η φιλοξενία των μεταναστών θα είναι προσωρινή, που σημαίνει ότι εναλλάσσονται, δηλαδή γίνεται μια ανακύκλωση. Μένουν κάποιες μέρες, ολοκληρώνεται η διαδικασία και μετά επιβιβάζονται σε πλοίο που είναι και ειδικά αναβλωμένο για αυτό το σκοπό, με προορισμό τα κέντρα κράτησης της υπηρετικής Ελλάδας.

Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική φάση ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο Σκουλούδι στην περιοχή των Αθανάτων, όπως πλέον επιβεβαιώνεται οριστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Διαφορετική άποψη έχουν οι κάτοικοι της περιοχής με το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η απόφαση αφορά στην αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την προετοιμασία δομής προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν ότι στο πρώτο άρθρο περιγράφεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης και σε αυτό αναφέρεται ρητά ότι αποδέχεται η ελληνική πολιτεία την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος ακινήτου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Σκουλούδης Εμπορική Εισαγωγική κτλ. Ξενοδοχειακή εταιρεία που εδρεύει στο Ηράκλειο ο Κρήτης. Περιγράφεται το ακίνητο που αφορά σε επιφάνεια κτισμάτων 2.000 τετραγωνικών μέτρων και το οποίο βρίσκεται εντός οικοπαίδου 5.604 τετραγωνικών μέτρων στην θέση Λιναρίδη της περιοχής Αθανάτων.

Το τρίτο όμως άρθρο εντοπίζουμε τη διάρκεια παραχώρησης. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε 2 μήνες. Αρχόμενη από την υπογραφή της παρούσας και λίγοι 2 μήνες μετά, η οποία δύναται να παραταθεί με έκδοση όμοιας απόφασης εφόσον εξακολουθεί να εφίσταται ο σκοπός της. Επομένως, συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για τους 2 πρώτους μήνες να μην υπάρχει αντάλλαγμα για την ενοικίαση. Γιατί τους 2 πρώτους μήνες δεν θα γίνεται ουσιαστικά χρήση. Θα γίνονται οι εργασίες, φανταζόμαστε, ανακατασκευής. Γι' αυτό και εκτιμάται ότι η δομή θα είναι έτοιμη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στο επόμενο άρθρο, καθώς η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου γίνεται αποκλειστικά ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της οριστικής σύμβασης μίσθωσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής δομής φιλοξενίας. Ουσιαστικά με αυτό το ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για να μπουν συνεργεία μέσα και να αρχίσουν τις εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής των αποθηκών Σκουλούδη σε ένα κέντρο προσωρινής διαμονής δεκάδων αν όχι εκατοντάδων μεταναστών. Θυμίζω ότι μόλις προχθές φιλοξενούσαμε την νομική εκπρόσωπο των κατοίκων των αθανάτων και εκπρόσωπο των φορέων της ευρύτερης περιοχής, την κυρία Χρύσα Καλέργη, η οποία μας εξηγούσε ότι ακριβώς αυτό είναι που περιμένουμε. Μας είχε ουσιαστικά προαναγγείλει τη δημοσίευση του ΦΕΚ και περίμεναν την αποτύπωση, την ακριβή αποτύπωση του περιεχομένου του ΦΕΚ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα νομικά βήματα αντίδρασης απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οριστικά και μετάκλητα να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δομή χωρίς πλέον να συζητά αλλαγή πλάνου και αλλαγή σχεδίου όπως ζητούν, απαιτούν και προτείνουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Εντυπωσιακή πάντως είναι η αφωνία που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα τολμήσω να πω ότι σύρθηκε λανθασμένα κατά την άποψή μας. Όχι ως προς τη διαφωνία, λανθασμένα ως προς τον χειρισμό. Ενώ ο αρχικός είχε μετακινηθεί, έστω και μερικός, κυρίως η περιφέρεια Κρήτης, υπέρ της δημιουργίας της δομής μεταναστών στους αθανάτους, αναγκάστηκε η περιφέρεια Κρήτης στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο να αλλάξει θέση και στάση κατόπιν των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων που είχαν κατακλείσει για δεύτερη φορά το περιφερειακό συμβούλιο. Περίπου αντίστοιχη, με περισσότερους αστερίσκους, ήταν και η μετακίνηση ή επαναμετακίνηση του Δήμου Ηρακλείου από την αρχική αρνητική στάση θέση. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι πρέπει να επιδείξουν μια σχετική διαλλακτικότητα, γιατί δεν υπήρχε άλλη πρόταση, είχαν εξαντληθεί τουλάχιστον σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όλες οι υπόλοιπες προτάσεις που είχαν κατατεθεί, και το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με τις αντιδράσεις των κατοίκων, οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε απόρριψη, πλήρη απόρριψη του ενδεχομένου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Έτσι έχουμε λοιπόν περιφέρεια και Δήμο Ηρακλείου, επισήμως τουλάχιστον, και φυσικά μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων, να διαφωνούν με τη δημιουργία της δομής. Έχουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρά απαρέγκλητα στο σχεδιασμό. Και θα περίμενε κανείς, σεβόμενοι σε περιφέρεια και Δήμο τις ίδιες τους αποφάσεις, να υπήρχε κάποια αντίδραση. Δεν υπάρχει, και δικαιολογημένα δεν υπάρχει, όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμορο. Γιατί επί της ουσίας είχαν ήδη μετακινηθεί προς αυτή την κατένθεση. Αναγκάστηκαν εξαιτίας των αντιδράσεων. Γιατί αυτό οξύμορο. Γιατί επί της ουσίας είχαν ήδη μετακινηθεί προς αυτή την κατένθεση. Αναγκάστηκαν εξαιτίας των αντιδράσεων.

με παρησία, με ένα σοβαρό στοιχειοθετημένο πολιτικό λόγο, να επιμείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αναγκάστηκαν υπό τις ιαχές, φωνές, κραυγές, αντιδράσεις, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, να ανασκευάσουν. Και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις αποφάσεις τους. Γιατί? Γιατί οι αποφάσεις τους δεν επιβάλλουν σιωπή. Το αντίθετο. Αλλά εκείνοι σιωπούν. Αυτά γιατί ο λαϊκισμός έχει περισσέψει και αυτή τη φορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα και πώς τοποθετούνται εδώ οι αυτοδιοικητικοί, για να μην κοροϊδευόμαστε και παίζουμε πίσω από τις λέξεις που τελικά δεν κρύβεται ο Αλέξης.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δια του κυρίου Πλεύρη στέλνει συνεχώς μηνύματα ποικιλότροπα ότι επίκειται με διάφορους τρόπους, με κομψό θα έλεγα τρόπο, αλλά όσοι διαβάσουν πίσω από τις λέξεις, για να επανέλθουμε σε αυτό, θα αντιληφθούν ότι προετοιμάζει το έδαφος για αυτό που εκτιμούν, φοβούνται, προβληματίζονται, ανησυχούν, πείτε ό,τι θέλετε, ότι πρόκειται να συμβεί λίγαν συντόμως. Και η περίπτωση της Θέουτα στην Ισπανία έδωσε το στίγμα και επί της ουσίας έσπρωξε τουλάχιστον τις ηγεσίες των μεσογειακών χωρών να επαναδιατυπώσουν ή να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους απέναντι στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Έτσι, ο κύριος Πλεύρης πρότεινε και στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου. Τι λέει η ελληνική πλευρά? Ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί οργανωμένο κύμα απόβασης μεταναστών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, αντίστοιχο με αυτό που έζησε η Ισπανία διαχειριζόμενη την υπόθεση της Θέουτα, θα πρέπει αυτομάτως να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που θα επιβάλλει την αναστολή ασύλου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ουσιαστικά θα συλλαμβάνονται, δεν θα εξετάζεται τίποτα, κανένα αίτημα, θα συλλαμβάνονται οι μετανάστες και θα επαναπροωθούνται άμεσα, χωρίς να αποδέχεται η υπηρεσία αλλοδαπών, η υπηρεσία μετανάστευσης μάλλον, να αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου.

Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στην περίπτωση της Θέουτα και τη διαχείριση από τις ισπανικές αρχές, αν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είχε επαναπροωθήσει 40.000 άτομα σε ένα 24ωρο όπως έκανε ο Σάντσεθ, βλέποντας αυτό το τεράστιο ανθρώπινο κύμα να κατακλείζει περιοχές της ισπανικής Θέουτα, παρότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής, θυμίζω ότι είναι μια ανεξάρτητη περιφέρεια που ανήκει όμως διοικητικά στην Ισπανία, όπου όμως δεν είναι στην ισπανική επικράτεια, στην ισπανική χώρα, είναι στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ως απότοκο των απεικιοκρατικών χρόνων που βασίλευε τότε

η Ισπανία μαζί με μερικές ακόμη χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν λοιπόν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είχε επαναπροωθήσει 40.000 άτομα σε ένα 24ωρο όπως έκανε ο Σάντζεθ και μάλιστα με 99 επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους, γιατί δεν συζητάμε απλά μόνο και μόνο για την επαναπροώθηση, αυτό είναι το ένα σκέλος, συζητάμε και για αιματοκύλισμα. Και να δούμε και ποια είναι και η τύχη των αγνοούμενων. Τότε, αν είχε συμβεί αυτό από ελληνική κυβέρνηση, από οποιοδήποτε ελληνική κυβέρνηση, θα είχαμε δεχτεί τους πολιτικούς και διπλωματικούς κεραυνούς του σύμπαντος. Προεξοφλούμε ότι θα είχε γίνει ήδη κατάληψη του συντάγματος. Τώρα βέβαια που το έκανε ο σύντροφος Σάντσεθ στην Ισπανία, ναι, ήταν υποδειγματική ανθρωπιστική ενέργεια όλο αυτό. Το ότι θα παρέδιδε ο Σάντσεθ, ποιος ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής, μαθήματα στον δεξιό έως ακροδεξιό πλεύρη, αυτό δεν ήταν εύκολο να πεις, το περίμενες. Με κάτι τέτοια, ο κύριος Πλεύρης μπροστά στο Σάντσεθ μοιάζει περίπου με ακραίο κομμουνιστή. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι εχμάλωτη του ρουσφετιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ, υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Πράσινο φως για την υλοποίηση παρά τις αντιδράσεις. Θύμα απάτη στο Ηράκλειο, ένας άνδρας, ο οποίος πίστηκε να κάνει δίθεν επένδυση 100.000 ευρώ. Αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Τήλισο, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες, οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Μικροεστιατόριο και οι τρεις εργαζόμενοι του θαύτηκαν στη λάσπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θέλει τη νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης, φτάνοντας ένα βήμα από τη League Phase. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletics.gr και το GetiCoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάνει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 βαθμούς στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Μετά τις πρώτες καταγραφές από περισσότερα από 10 κλιμάκια στην περιοχή Πόρτο Γερμανό της Αττικής, διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον ένα στα δύο σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο και το Πόρτο Γερμανό. Αρκετά σπίτια, τουλάχιστον 30, έχουν καταστεί προς το παρόν μη κατοικήσιμα εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που έχουν γίνει. Ενώ ελάχιστα έχουν διασωθεί ολοκληρωτικά. Λέγαμε ήδη από προχθές, επειδή η κυβέρνηση έσπευσε να καθησυχάσει τους κατοίκους ή ιδιοκτήτες εκεί των ακινήτων, ότι θα βρεθεί στο πλευρό τους, τα γνωστά, μετά από κάθε τέτοια φυσική κατάστροφη, με την γνωστή, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, εξέλιξη. Αρκεί μια επενθύμηση το τι έχει συμβεί στο Αρκαλοχώρι, το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλία, στο Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό, στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ και ούτω καθεξής. Είπε λοιπόν η κυβέρνηση ήδη από προχθές ότι τα σπίτια θα αποζημιωθούν 100%. Είπαμε από την πρώτη στιγμή και προκαλέσαμε τον οποιοδήποτε να μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή οι κάτοικοι έχουν αποζημιωθεί, και κυρίως οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχουν αποζημιωθεί στο 100%. Δηλαδή, αν το σπίτι τους κόστησε για να κατασκευαστεί, δεν μιλάμε για την εμπορική αξία, για το κόστος κατασκευής. Αν το σπίτι τους, για παράδειγμα, κόστησε για να κατασκευαστεί 200.000 ευρώ, εάν πήραν, αυτό είναι το 100%, εάν πήραν 200.000 ευρώ. Και μάλιστα, έστω με τις τιμές του χρόνου κατασκευής, γιατί ένα σπίτι μπορεί να κατασκευάσει και πριν από 5 χρόνια που είχε άλλο κόστος. Έστω με αυτές τις τιμές, προπενταετίας, όχι με τις σημερινές που έχουν καβαλικέψει πάνω από 20-30%. Εξακολουθούμε να προσκαλούμε και να προκαλούμε τον οποιοδήποτε παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που ένας πολίτης αποζημιώθηκε πραγματικά, και όχι στα λόγια, κατά 100% στο κόστος κατασκευής του σπιτιού του. Προσέξτε τώρα, γιατί έχει σημασία ότι δεν πέρασαν δύο μέρες και δεν χρειάζεται καν να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία. Επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς που σας είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τις ίδιες τις ανακοινώσεις ως προς την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια υπουργεία σήμερα. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες μάλλον, των σπιτιών τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είναι πλέον μία αναστρέψιμη κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια επισκευή, πρέπει να κατεδαφιστούν ό,τι έχει μείνει από τις κολόνες και να χτιστούν από το μηδέν. Από το μηδέν. Θα χορηγηθεί σε αυτούς αποζημίωση ύψους, προσέξτε το, έως, κρατήστε και το έως, 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Το έως είναι η μαγική λέξη. Είναι ο μαγικός προσδιορισμός. Έως 1.000 ευρώ. Δεν είναι 1.000 ευρώ, έως 1.000 ευρώ. Για την ανακατασκευή κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

κάνεις μια γρήγορη αναζήτηση, αν και ξέρεις πάνω κάτω, αλλά λες ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, μπορεί οτιδήποτε, μια γρήγορη αναζήτηση στα στοιχεία που αποτυπώνουν σήμερα ποιο είναι το μέσο κόστος για την κατασκευή μιας κατοικίας.

και διαπιστώνησε ότι αν στην καλύτερη των περιπτώσεων πάρει ο ιδιοκτήτης 1000 ευρώ, όχι έως, δηλαδή 950, 900, 800, 700, 1000 ευρώ, εμείς θα πούμε δεδομένο ότι παίρνουν όλοι για τους οποίους έχει καταστεί το σπίτι εντελώς μη κατοικήσιμο και δεν υπάρχει δυνατότητα ανακατασκευής. Για αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε, άρα πρέπει να κατασκευαστεί εκ νέου από την αρχή όλο το σπίτι. Να θεωρήσουμε λοιπόν δεδομένο ότι δεν είναι στην κατηγορία του ΕΟΣ. Θα πάρουν 1000 ευρώ. Είναι με το χιλιάρικο μακριά από το τελικό κόστος τουλάχιστον 60%. Διότι το κόστος των 1000 ευρώ σήμερα για μια κατοικία καλύπτει 40-45. Να πεις θα το σφίξεις πολύ πολύ. Δηλαδή όσο δεν πάει με υλικά που τέλος πάντων μετά από μια πενταετία θα τα ξαναπληρώσεις, αλλά εμείς να πούμε ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Να φτάσεις στο 50%. Παραπάνω από το 50% του τελικού κόστους δεν καλύπτουν τα 1000 ευρώ της αποζημίωσης. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά με ρεαλιστικές τιμές σύμφωνα με την αγορά. Ένα ελάχιστο ρεαλιστικό κόστος διαμορφώνεται, ελάχιστο ρεαλιστικό κόστος, τα 1800 στα 2200. Αν βρεις 1800, πετάς από τη χαρά σου, αλλά πας ερτώσει, πες ρε παιδί μου ότι μηδενίζουν σχεδόν το κέρδος. Ο εργολάβος, τα συνεργεία, μπαίνουν στη διαδικασία να σου κάνουν μια πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση γιατί σου έχουν τεράστια υποχρέωση, λέμε εμείς τώρα. Λέμε. Θα βρεθείς κάπου εκεί. 1800 και πάνω. Και μιλάμε για μια ποιότητα η οποία θα χτυπάς το κεφάλι σου μετά από 5 χρόνια, αλλά εμείς λέμε απλά και μόνο να ξαναβρεις γρήγορα ένα σπίτι να μπεις μέσα και θα δούμε τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Αν πας σε μια καλή ποιότητα, τέλος πάντων που ξέρεις παιδί μου ότι έχει μια εντός εκτός αγωγών μια εγγύηση η κατασκευή ως προς την ποιότητά της εννοούμε, θες 2,5, 2,200, 2,300 το τετραγωνικό. Δεν συζητάμε τώρα να σου κάει και ένα σπίτι όπου είχες βάλει ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων σου ρε παιδί μου και είπες αφού το φτιάχνω θα το φτιάξω όσο δεν πάει με τις δυνατότητες μου. Εκεί συζητάμε για 2,5 με 3.000 ευρώ το τετραγωνικό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Επαναλαμβάνουμε για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μιλάμε θα πρέπει και τα θεμέλια δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να αναδομηθούν. Μέχρι τα θεμέλια. Λοιπόν, επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα, μάλλον επιβεβαιώνουμε αυτό που λέγαμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα επιβεβαιώνοντας το ότι τα 1000 ευρώ ή έως 1000 ευρώ είναι ένα ποσοστό. Δεν είναι το 100% της αποζημίωσης που μας έλεγαν μέχρι προχθές. Και επιβεβαιώνει σήμερα ο κύριος Κατσαφάδος ότι εμείς θα δώσουμε έως 1000 ευρώ. Επομένως, επαναλαμβάνουμε, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Είδα και ένα ζευγάρι. Άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν την Ελλάδα και μία από τις κατακαμμένες πλέον περιοχές, ήρθαν από τη Βρετανία, αν θυμάμαι καλά, και επέλεξαν την Ελλάδα και περιοχή στην Αττική για να ζήσουν με την οικογένειά τους. Δεν συζητάμε για συνταξιούχους, για απόμαχους του εργασιακού βίου, συζητάμε για ενεργούς, παραγωγικούς πολίτες, οι οποίοι μετήκησαν και ήρθαν, μετανάστευσαν για συγκεκριμένη περίπτωση, και ήρθαν στην Ελλάδα, γιατί δεν τους μάγεψε προφανώς η οργάνωση, η μισθή και όλα τα συναφή, τους μάγεψε αυτό που δεν έβρισκαν στη Βρετανία. Περιβάλλον, συνθήκες, μια διαφορετική κουλτούρα που ενδεχομένως τους τέριαζε περισσότερο. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα, δεν παίρνουμε στα διαδικασία, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, όπως και οι Έλληνες αντιστοίχως κάνουν τις επιλογές τους για να μεταναστεύσουν μόνοι μας σε κάποια άλλη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, το σπίτι τους, το λέω γιατί έδωσα μια συνέντευξη στην βρετανική εφημερίδα Mirror σήμερα είναι το φως δημοσιότητας η συνέντευξη, το σπίτι τους λοιπόν κόστισε περίπου 300.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε
για πόσο μακριά βρίσκονται από την αποζημίωση. Αναφέρω στο συγκεκριμένο παράδειγμα όχι επειδή είναι ξένοι, αλλά επειδή έτυχε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος κατασκευής και είναι από τα πρόσφατα κόστη. Γιατί οι άνθρωποι μόλις τον προηγούμενο χρόνο ήρθαν και μόλις είχαν φτιάξει το σπίτι τους. Δεν είχαν προλάβει. Δηλαδή ήταν στη διαδικασία της μετακόμισης. Δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν να ζουν στο σπίτι. Και το σπίτι κάηκε. Το σπίτι αξίας 300.000 ευρώ. Και τους λέει ο Κατσαφάδος ότι έως 1.000 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, έχουν το θράσος να λένε ότι θα αποζημιωθείτε κατά 100%. Κάτι καταλαβαίνουμε, τα μαθηματικά παρουσιάζουν, όπως το αντιλαμβάνεστε.

Επρόκειτο να εγκατασταθούν μόνιμα. Ήταν στην Βρετανία για να οργανώσουν τη μετακόμιση στις 10 Αυγούστου στην ορεινή Πελοπόννησο. Δεν τα κατάφεραν ποτέ.

Αλλάζουμε θέμα. Παραμένω στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καθώς ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου παρουσιάζεται σε λίγη ώρα διεξοδικά η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Πρόκειται για την εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλεται πλέον η ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, λέει η κυβέρνηση, τη μεγαλύτερη διαφάνεια, λέει η κυβέρνηση, και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγών, επίσης, λέει η κυβέρνηση. Η απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, όπως ισχυρίστηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά την επίσκεψή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει δικαιωθεί, θεωρούν ότι κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση και ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις.

0: Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, καθώς υποστήριξε ότι με την εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας οι αιτήσεις που θα έχουν καταβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το σύστημα όσο δεν έχει ανοίξει ακόμη, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, που θα έχουν καταβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου, χωρίς να μας πει πότε θα ανοίξει το σύστημα ΟΣΔΕ. Η προκαταβολή λοιπόν για αυτές τις αιτήσεις που θα έχουν κατεθεί έως 15 Σεπτεμβρίου θα έχει πληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες η πληρωμή θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα μετά την συνάντηση που είχε και με τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή.
1: 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά ειδικά την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν να φτάσουμε στο σημείο αφενός να καταβάλουμε τις ενισχύσεις στην ώρα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε τη νέα ουσιαστικά κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και φυσικά με τις μέγιστες δυνατές διαλειτουργικότητες και με το κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου έως την 31η Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30η Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΦΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής. Οπότε πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην ΑΔΕ και σε όλο το επιτελείο. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι όταν πήραμε αυτή την απόφαση, κύριε Δικητά, είναι σαν να σας βάλαμε σε ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, να σας πούμε επιδείξτε, σας ρίξαμε τα αλεξίπτωτα εκ των υστέρων, σας είπαμε βάλτε τα στον αέρα και φροντίστε να προσγειωθείτε και να προσγειώσετε και τον πρωτογενή τομέα με ασφάλεια και τα καταφέρατε. Δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο πετύχαμε, δεν έχει τελειώσει η δουλειά ακόμα, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν ότι πια το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνει στα σωστά του θεμέλια. και εν ώψη και της νέας ΚΑΠ, την οποία διαπραγματευόμαστε και μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, και ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά, διότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του στοιχήματος, όχι μόνο για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους αλλήλεις μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια, κύριε Δικτά. Πραγματικά μπράβο στο επιτελείο σας. Δεν ήταν εύκολο, θα το ξαναπώ, αυτό το οποίο πετύχαμε, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στην ΑΔΕ για την περιβόητη αυτή πλατφόρμα, μέσα από την οποία πλέον θα γίνονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση των παραγωγών. Ευαγγέλη, το κρατάμε στο αρχείο αυτό. Το λέω αυτό γιατί θα μας χρειαστεί. Εμείς μακάρι, ειλικρινά το λέμε, να επιβεβαιωθεί στο 100%, όχι στο 100% όπως είναι για τις αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια, στο 100%, το πραγματικό 100%. Ο Πρωθυπουργός και όντως να κυλήσουν όλα ομαλά, οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις στην ώρα τους, το σύστημα να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει και σίγουρα να είναι ένα σύστημα το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις της διαφάνειας. Αλλά όλα, όπως καταλαβαίνετε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Τώρα, το τι έσπευσε ο κύριος Μητσοτάκης πριν δούμε τα αποτελέσματα, το πώς θα κυλήσει, το πότε θα πάρουν, αν θα πάρουν τις επιδοτήσεις στην ώρα που πρέπει να τις πάρουν κτλ. Το σύστημα να σπέβδει να το χαρακτηρίσει ως δικαίωση είναι ένα ζήτημα. Μπασιτός, έτσι το βλέπει, θεωρεί ότι τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Έγινε η βασική δουλειά. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Γιατί δεν θα σταθούμε? Όχι, δεν έχει σημασία, έχει τεράστια σημασία. Γιατί δεν μπορούμε να ανταπαντήσουμε τώρα. Δηλαδή να πούμε ναι, συμφωνούμε ή όχι, διαφωνούμε. Αυτό θα το κάνει η πραγματικότητα. Όταν θα διαμορφωθεί. Επομένως, σας περιμένουμε. Επαναλαμβάνω εγώ για δεύτερη φορά, μακάρι την κρατάμε τη συνέντευξη αυτή στο αρχείο. Θα την ξαναπαίξουμε δηλαδή, κάπου στο Οκτώβριο. Μακάρι να κυλήσουν όλα όπως τα περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω να διαψευστούν και όποιοι τέλος πάντων καταστροφολογούν ή εμφανίζονται ως κασάνδες. Σε άλλο όμως θέλουμε να σταθούμε από αυτά που είπε σε αυτά τα 4-5 λεπτά της τοποθέτησής του ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν αυτής της χώρας ότι η χώρα, λέει, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Αυτό να το πει ένας Πρωθυπουργός, ένας ενδυνάμει Πρωθυπουργός, λίγο πριν τις εκλογές, διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών ως ένα σύνθημα, ως μια αρχή, ως μια πολιτική κατένθηση, το αντιλαμβάνουμε. Να το πει ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός μόλις 1-2-3 μήνες που έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Άντε εξάμηνο, άντε χρόνο. Γιατί πέφτουν και πολλά μαζεμένα μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Πες ότι δεν ήξερε, δεν ήξερε, ναι. Άντε πάλι. Να το πει όμως ένας πρωθυπουργός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση 7 πλέον προς 8 χρόνια, ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι. Αυτό τώρα πώς το χαρτίσει κανείς? Επιεικός από πρόκληση στη νοημοσύνη μας. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο οποίος είναι ήδη στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, να λέει ότι τώρα, μετά από 7,5 χρόνια, προς 7,5, ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι επί 7,5 χρόνια υπηρετούσε ένα βαθύ κράτος και είχε τη χώρα εχμάλωτη και δεν έκανε τίποτα. Εκτός κι αν υποθέσει κανείς ότι πήρε 7 χρόνια και κάτι στον Πρωθυπουργό για να συνειδητοποιήσει ότι λειτουργεί παρά τις δυνάμεις του ένα βαθύ κράτος που έχει παραδομένη τη χώρα σε κυκλώματα. Αυτά τα λέμε γιατί πολλές φορές τοποθετούμε στα πράγματα σαν να τώρα να ανακαλύπτουν Αμερική, σαν τώρα να έρθαμε, σαν να μην έχουμε διαχειριστεί ποτέ εξουσία. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη αυτό, και άλλους. Σε διάφορες εκφάνσεις της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, από την κεντρική εξουσία μέχρι την τοπική. Σαν να μην, τέλος πάντων, έχουμε σολαβήσει χρόνια εξουσία στα χέρια σου και κάθε μέρα να είναι μια πρώτη ημέρα. Μα δεν είναι πρώτη ημέρα. Είναι 7,5 επί 365. 7,5 επί 365. Όσες είναι οι μέρες του κυρίου Μητσοτάκη στο τιμόνι αυτής της χώρας. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει κανείς πώς ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται τώρα το βαθύ κράτος και την αιχμαλωσία της χώρας στα κυκλώματα. Πάμε διακοπή μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστροφή μετά την διαφημιστική διακοπή. Παραμένει εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά του 9,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε αυτή τη χώρα, όπως πολλά συμβαίνουν δυστυχώς, ως μια μεγάλη τομή, ως μια μεγάλη αλλαγή που θα βάζει μια τάξη στη χώρα και κινδυνεύει να καταστεί ως λεμιτόμος για χιλιάδες πολίτες, για χιλιάδες περιουσίες. Και μιλάμε φυσικά για το κτηματολογείο, το οποίο παρουσιάστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, με στόχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από την ιδιοκτησία, τέλος πάντων και όσα ζητήματα προέκυπταν γύρω από αυτήν, και να κατοχυρώσει την περιουσία πολιτών. Στην Κρήτη όμως, χιλιάδες ιδιοκτήτες, αντί για ασφάλεια δικαίου, βρίσκονται αντιμέτωποι με λάθη, παραλήψεις και ασφικτικές προθεσμίες. Το τεχνικό μελτήριο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η παράληψη της προανάρτησης και τα σοβαρά σφάλματα στην κτηματογράφηση θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε αδιέξοδα και μετά τη λήξη των προθεσμιών, χωρίς να δοθεί η παράταση που ζητούσαν τουλάχιστον, δηλώνεται ότι πολλοί πολίτες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα, καθώς πλέον ως μόνη διέξοδο για να επιλύσουν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν θα είναι τα δικαστήρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, κόστος και ταλαιπωρία. Δηλαδή, μη σου τύχει, μη μπλέξεις. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σταβερνάρακης, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, για να δούμε αν πράγματι το κτηματολόγιο κινδυνεύει να μετατραπεί. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και είναι αντιπρόεδρος.
0: Και είναι αντιπρόεδρος, και είναι αντιπρόεδρος. Ναι, σωστά, σωστά. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Γεια σας κύριε Σταβερνάρακη.
1: Παραμένω στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση με στη δικούσα.
0: Επιβεβαιώθηκαν, να ξεκινήσω με αυτό, ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που εκφράζατε εδώ και εβδομάδες, ότι χωρίς παράταση θα οδηγηθεί χιλιάδες κόσμος στα δικαστήρια.
1: Κώστα, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε κάθε φορά θέματα που ασχολούν και μάλιστα κέρια, όπως είπατε, και σε μια τεχνική μεταρρύθμιση, όπως την είπατε, εγώ θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη τομή για τη χώρα, η οποία παλεύει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες να ολοκληρώσει, είναι το κτηματολόγιο. Είναι, αν μη τι άλλο, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το εργαλείο αυτό καθεαυτό. Αυτό το οποίο γίνεται και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο αυτή τη στιγμή σωστά, για να γίνει σωστά η καταγραφή, να καταγραφούν οι περιουσίες των πολιτών όπως πρέπει, με τα αντίστοιχα δικαιώματα που διασφαλίζει και που ορίζει το Σύνταγμα για την ιδιοκτησία. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει διότι υπάρχει, ιδιαίτερα για αυτή την κινηματογράφηση την τελευταία,
0: ναι,
1: την οποία συζητάμε, γιατί για αυτή συζητάμε τώρα, έτσι μπορούμε να συζητήσουμε συνολικά για την λειτουργία του κτηματολογίου, αλλά ουσιαστικά συζητάμε για το Δήμο Μαλευζίου, που ήταν η κτηματογράφηση που έγινε στις 3 Αυγούστου μετά την παράταση, ήταν τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου. Άρα αυτές λοιπόν οι τρεις κτηματογράφησεις, η παράλυση την οποία είπατε της προανάρτησης, σύμφωνα με το τεχνικό μελετήριο και σύμφωνα με οποιονδήποτε, αλλά και οποιοδήποτε δικηγόρο, έτσι, δεν είμαστε σε μια συνεργασία με όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, όλη την Κρήτη, είναι παράνομο. Αντί τι άλλο, νομίζω ότι είναι σαφές από τη στιγμή που παραβίασε ο νόμος και δεν έγινε η προανάρτηση. Που σημαίνει ότι δεν είχαν οι ιδιοκτήτες ή οποιοδήποτε από εμάς δικαίωμα, οποιοδήποτε πολίτης, να έχει ένα περιθώριο μεγαλύτερο σε μια προανάρτηση να δει αν αυτά τα οποία κατέθεσε ήταν σωστά ή όχι. Αλλά πήγαμε. Ή τέλος πάντων οι όποιες διορθώσεις να γινόταν και μετά να γινόταν η πρώτη προανάρτηση. Αυτή ήταν η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Παράδειγε λοιπόν η διαδικασία, πήγαμε απευθείας στην πρώτη ανάρτηση και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε ότι όσοι πολίτες πρόλαβαν μέχρι τις 3 του Αυγούστου, που δόθηκαν 5 μέρες παράταση, έτσι, 27, και δόθηκαν μόλις 5 μέρες. Μέχρι τις 23:59, όσοι πρόλαβαν ηλεκτρονικά και έκαναν αίτηση προς το ακίνητό τους, έστω και αν δεν έχουν βάλει δικαιολογητικά, απλά δεν την έχουν αποθηκεύσει την ένσταση και να μην την έχουν οριστικοποιήσει, έχουν το δικαίωμα μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να μπορέσουν να διορθώσουν ό,τι τέλος πάντων μπορεί να διορθώσει. Οι υπόλοιποι θα πάρουν στα δικαστήρια.
0: Ναι, Δεν υπάρχει μια ενδιάμεση λύση. Δηλαδή, ή ολοκληρώνουν τη διαδικασία όσοι κατάφεραν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, ή μετά για όσους δεν τα κατάφεραν, μόνο στο δικαστήριο.
1: Και όσοι δεν καταθέσουν τα δικαιολογικά που έχουν ορίσει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, και αυτή θα
0: πεταχθούν. Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Ταβερά, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά το θέμα. Τα λάθη. Από πού έχουν προκληθεί, από μένα ως ιδιοκτήτη ή από την κτηματογράφηση?
1: Υπάρχουν κατηγοριοποίησεις των λαθών. Ναι. Η πλειονότητα των λαθών των οποίων διαπιστώσαμε οφείλονται στην κακή κτηματογράφηση η οποία έγινε από τον ανάδοχο.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Δηλαδή μας λέτε ότι ένα ακίνητο το οποίο το έχω στη θέση Α εμφανίζεται σύμφωνα με την κτηματογράφηση σε μια θέση α συν β, δηλαδή πιο εκεί, πιο πάνω, πιο κάτω, πιο δεξιά, πιο αριστερά. Επηρεάζοντας άλλες περιουσίες και το καθεξής. Δηλαδή γίνεται ένα ντόμινο, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Κάθε περίπτωση, κύριε Κόρσα, για να μην σε βγάλει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Ωραία.
1: Πάμε χιλιάδες πολίτες.
0: Ερώτημα λοιπόν. Εγώ γιατί να χρεώθω το λάθος ενός εργολάβου ο οποίος δεν αποδείχθηκε αντάξιος της περίστασης?
1: Από την αρχή, από τις πρώτες μέρες πριν από 2,5 μήνες, όταν έγινε η ανάρτηση, αυτό που είπαμε και που ζητήσαμε επιτακτικά ήταν απόσυρση της κτηματογράφησης, να διορθωθούν τα λάθη τα οποία είναι εμφανή και πρόδειλα και οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που έχουν καταθέσει πολίτες τα εμπράγματα δικαιώματά τους, έχουν καταθέσει τοπογραφικό το οποίο είναι σε 687, ό,τι ορίζει ο νόμος. Και παρόλα αυτά εμφανίζονται λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα αυτοεπανέλεγχος και να περαστούν σωστά τα στοιχεία. Ανταυτού προχώρησε το Υπουργείο στην συνέχιση του να κάνει τις πολίτες να κάνουν ενστάσεις και φτάσαμε σήμερα 3 Αυγούστου να έχει κλείσει το κτηματολόγιο, να έχουν κλείσει οι ενστάσεις. Τώρα, εάν υπάρχουν, περιπτώσεις οι οποίες έχουν κλείσει ραντεβού, όπως είχα πει και πρόλαβα να κλείσουν ραντεβού και δεν έχουν, δηλαδή δεν ανάγκη να στήσουν ηλεκτρονικά.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Κύριε
0: Ταβαρνάκη, μισό λεπτό. Δηλαδή, ο ανάδοχος, συγγνώμη, ο ανάδοχος δεν απολογείται σε κανέναν και πουθενά. Δηλαδή, εμείς μπλέκουμε για κάτι το οποίο είχε υλοποιήσει, είχε αναλάβει. Με το αζημίωτο φυσικά. Είχε πάρει το διαγωνισμό, ο ανάδοχος και καλά έκανε και προχώρησε. Δηλαδή, εμείς μπλέκουμε για λάθη του εργολάβου. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι εσείς ως εργολάβος. Συγγνώμη για να το δώσουμε λίγο σημαντικά. Σαν να μου λέτε εσείς ως εργολάβος ότι διανοίγεται ένα δρόμο, παράδειγμα. Και η απαλωτρίωση την οποία είναι χαραγμένος ο δρόμος και περνάει ο δρόμος παίρνει και τον μπαλκόνι μου παράνομα, γιατί είναι λάθος αποτυπώνεται, και θα πρέπει εγώ να τρέξω στο δικαστήριο να αποδείξω τον μπαλκόνι μου ανήκει.
1: Όπως το λέτε είναι. Δυστυχώς είναι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Ο ανάδοχος ό,τι ήταν κατέθεσε, η υπηρεσία παρέλαβε και ανήρθησε. Έτσι είναι η διαδικασία. Ό,τι υπήρχε λάθος, δεν μπορεί η υπηρεσία προφανώς να ελέγξει κάθε μία ιδιοκτησία χωριστά.
0: Τον ανάδοχο, συγγνώμη κύριε Ταβερναράκη, αν το γνωρίζετε, τον ανάδοχο για την ποιότητα του έργου, στο έργο του δρόμου που είπαμε, θεωρώ ότι υπάρχει ένας επιβλέπων μηχανικός.
1: Είναι το
0: αυτό. Το επιβλέπει κανείς, δηλαδή το αξιολογεί το έργο που παράγει ο ανάδοχος.
1: Κοιτάξτε, η αξιολόγηση γίνεται δια της πράξεως. Προφανώς όλες αυτές τα 700.000 και πλέον δικαιώματα τα οποία ήταν στην συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβάνεσαι ότι ένας υπάλληλος και δύο υπάλληλοι και 10 υπάλληλοι δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να το ελέγξουν. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Προφανώς θα χρειαζόταν πάρα πολύ καιρό για να ελεγχθούν όλα αυτά και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Κάνανε λοιπόν την ανάρτηση, υποτίθεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη του και έχει τις αγγίσεις και τις επιστολές του σε σχέση με την καλή ποιότητα που θα παραδώσει. Αυτό ισχύει σε κάθε έργο, μελέτη ή οτιδήποτε άλλο παραδίδουμε εμείς οι μηχανικοί προς οποιαδήποτε υπηρεσία ή προς ακόμη και σε ένα ιδιώτη. Άρα αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ευθύνη του αναδόχου. Αλλά δεν είναι σε όλα τα λάθη ευθύνη του αναδόχου.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να είμαι σαφής αυτός. Αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν καταθέσει άνθρωποι δικαιολογητικά, ναι μεν δεν έχουν περαστεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να είμαι σαφής αυτός. Αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν καταθέσει άνθρωποι δικαιολογητικά, ναι μεν δεν έχουν περαστεί μέσα,

0: Εντάξει, υπάρχουν δικαιώματα, κύριε Κώστα, για να μην σας παρεξηγήσω το νούμερο, όπου αν θυμάστε, προφανώς δεν το γνωρίζετε, ότι σε χωριά μπορεί να έχει κάποιες δυο ελιές, τρεις ελιές εδώ, μία σκητιά από εδώ, μία
1: πορτοκαλιά
0: από κάτω, μία... Έτσι, υπάρχει... Με αυτή την έννοια είναι τόσο πολλές χιλιάδες τα δικαιώματα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν 20, 30 και 40 δικαιώματα, έτσι, και ίσως και κάποιοι άλλοι παραπάνω και πολύ πιο ακριβά ακίνητα. Όλο αυτό όμως όλοι είμαστε ίσοι σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, η ισότητα να κυριαρχεί. Και θα έπρεπε ο κάθε ένας, όποια είναι και η αξία της ιδιοκτησίας του, να έχει το δικαίωμα να κάνει τη διόρθωση και να υποδείξει στον μελετητή, να υποδείξει στην υπηρεσία ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, το γνωρίζουμε χρόνια, είναι μέχρι στη χτησία, μπορεί να μην έχω τα χρήματα να κάνω τη δικαστική διαδικασία, διότι η αξία του οικοπαίδου είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Θα στέλνω δύο έναρξες βεβαίως από ένα δικηγόρο. Δεχτείτε τη συκτησία και όχι να το περάσετε σε υπεραγνώστου. Αυτό έχει συμβεί κατά κόρον. Έχει συμβεί κατά κόρον. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά παίρνει σε πολύ δύσκολη τον κάθε πολίτη. Συγχρόνως μάλιστα, ενώ έχουν βγει δεκάδες εγκύκλοι, ζητήσαμε και κάποια νομοθετική ρύθμιση κάποια στιγμή στα Χανιά, αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό, που το είχε ανετοιμάσει, το είχε ανακοινώσει και το διδάξει όσον αφορά το ιδιοκτησιακό και το τι είναι του δημοσίου, για να ξεκαθαριστεί επιτέλους ότι στην Κρήτη έχουμε διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι ό,τι είναι δασικό δεν είναι de facto του δημοσίου. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο καθένα. Εάν κάτι εμφανίζεται δασικό, που σημαίνει ότι περνάει στο δημόσιο, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είναι λάθος του αναδόχου όσα ακίνητα έχουν περαστεί εκεί. Mm-hmm. Και φυσικά θα πρέπει να αποδείξει το δημόσιο με τα εμπράγματα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε δασικό. Δεν ισχύει δηλαδή το ίδιο που ισχύει στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι. Υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι εν μέρη δασικό ή να είναι όλο δασικό ή να αμφισβητείται το δασικό. Έτσι, να υπάρχει αντίρρηση η οποία έχει καταστήσει στους δασικούς χάρτες. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο αντιλαμβάνεστε τι άγχος και τι δημιουργεί στους πολίτες όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, την ασφάλεια της ιδιοκτησίας μου που το έχω από τον παππού μου, από την
1: εσείς μου λέτε τώρα, και το λέω αυτό κυρίως για ακίνητα τα οποία δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη αξία, μπορεί να έχουν συναισθηματική αξία για κάποιον, που μας λέτε ότι μπορεί να έχει μια σικιά μέσα ή ένα μικρό αμπελάκι. Μας λέτε ότι. Μας λέτε ότι ή θα το χάσω ή θα το ξαναχάσω και θα τα πληρώσω στο δικηγόρο. Αυτό μας λέτε.
0: Ναι, ναι, μπράβο, είναι κάπως
1: έτσι. Ή θα το χάσω ή θα το ξαναχάσω. Δεν υπάρχει σωσμός. Μιλάω για τουλάχιστον και τα μικρής αξίας ακίνητα, αλλά όταν μικρά τεμάχια έχουν 2 και 3.000 ευρώ, τόσο θα σου πάει η διαδικασία. Δικηγόρους, ιστορίες, να τρέξεις στα δικαστήρια, να κάνεις την επαναδιεκδίκηση αυτό που σου ανήκει.
0: Κατάλαβε, ναι, άστο, ας έρθουν να το πάρουν. Δηλαδή κάπως έτσι.
1: Φοβερό. Φοβερό.
0: Ευτυχώς αυτή είναι η εικόνα. Δεν είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική. Δηλαδή δεν κινδυνολογώ. Το ξέρετε κύριε Κώστα, ότι βάζω πράγματα στη θέση τους όσο μπορώ περισσότερα, κρίνοντας από αυτά τα οποία βλέπω και από αυτά τα οποία ακούω από τους πολίτες το τι αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν όμως οι ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερης αξίας θα έλεγα, όχι πολύ μεγάλη. Γιατί δεν είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Ναι. Αλλά υπάρχουν και ακίνητα τα οποία υπάρχουν λάθη προφανή, πρόδειλα, τα οποία έρχονται και μας λένε τώρα στην ανακοίνωσή τους, ότι ξέρετε, αν υπάρχει πρόδειλο λάθος, δηλαδή το πρόδειλο τι σημαίνει, ότι εγώ σου έχω καταθέσει με τα δικαιολογικά μου, δεν το έχεις περάσει μέσα, είναι πρόδειλο το λάθος που έχεις κάνει και δεν το έχεις περάσει σωστά μέσα. Αυτό λέγεται πρόδειλο λάθος. Λοιπόν, το πρόδειλο λάθος λέει δεν θα χρειάζεται να γίνεται να πάρει στη δικαστική διαδικασία, θα περάσει αμέσως.
1: Και αν μου εμφανίζεται, το τεμάχιο 100 μέτρα μακριά από εκεί που είναι, τι είναι πρόδειλο αυτό ή δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι πρόδειλο προφανώς. Προφανώς δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, αν έχεις καταθέσει τοπογραφικό το οποίο είναι συγκεκριμένο σε δορυφορικές συνταγμένες.
1: Ναι.
0: Σε δορυφορικές συνταγμένες. Έτσι, σε 6-87, δηλαδή πρόσφατο τοπογραφικό. Και παρόλα αυτά έχει περαστεί λάθος, είναι πρόβλημα λάθος. Αλλά μπορεί να έχει βάλει ένα τοπογραφικό το οποίο να ήταν παλιότερο.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να περάσει το ακίνητο σωστά. Βέβαια, θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να κάνει ένα τοπογραφικό συνέχεια. Το λέγαμε συνέχεια, κύριε Πάντα. Προσέξτε το πώς θα καταθέσετε τα όρια σας. Για να μην έχετε προβλήματα ούτε εσείς ούτε οι επόμενες γενιές, καταθέστε σωστά τοπογραφικό, σωστά εμπράγματα δικαιώματα για να μην έχουμε προβλήματα. Αυτά δυστυχώς όμως το κράτος δεν άκουσε κανένα, προχώρησε αυτή τη στιγμή

0: διαδικασία του κλεισίματος του χρηματολογίου. 3 του Σεπτέμβρη, μετά από 10 μέρες, 15 θα έχουμε λειτουργούν χρηματολόγιο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Οτιδήποτε σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή, εάν θα έχουμε λειτουργούν χρηματολόγιο, οποιαδήποτε ένσταση, οποιαδήποτε διαφορετική διεκδίκηση, όχι μόνο σε πάει πίσω όσον αφορά το ακινητό σου για να το μεταβιβάσεις, όχι μόνο δεν μπορείς να κάνεις καμία επένδυση, όχι μόνο δεν μπορείς ούτε καν να, το, να λες ότι είναι δικό σου. Δηλαδή, δεν έχεις καν, δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς ούτε καν να λες ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό σου, γιατί δεν είναι στο όνομά σου. Δεν είναι περασμένο στο όνομά σου. Μπορεί να είναι συμβόλαια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Δαβαρναράκη. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των λαθών που γίνονται από τους ίδιους ιδιοκτήτες, εκκρεμωτήτων που ενδεχομένως έχουν και περιγράψατε έτσι με λεπτομέρεια τι μπορεί να περιλαμβάνει. Και εγώ θέλω να σταθώ στον εργολάβο, γιατί στον ανάδοχο εννοώ. Όχι γιατί έχω κάποιο θέμα με τον ανάδοχο, αλλά γιατί το θεωρώ. Το θεωρώ αδιανόητο. Ναι, ναι, ούτε εγώ. Το θεωρώ όμως αδιανόητο ότι το αποδεχόμαστε ως μια πραγματικότητα. Δηλαδή μια αποδεδειγμένη, λανθασμένη πραγματικότητα που δημιουργεί ο ανάδοχος και πάνω σε αυτή εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Την οποία να προσαρμοστούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι η προσαρμογή στην παράτυπη χαρτογράφηση μας φέρνει ενώπιον των δικαστήριων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι άντε να προσαρμοστείς, αλλά αν προσαρμοστείς πάνω σε κάτι παράτυπο, σου ουσιαστικά χάνεις την περιουσία σου. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, αν γι' αυτό νομικά. Δεν ξέρω, συνταγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Όσο σας ακούω.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει και μια συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Τα έχουν ανακοινώσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου από εδώ και η κυρία Κοσμαδάκη και όλοι εμείς έχουμε κάνει τις αντίστοιχες ερωτήσεις σε σχέση με τις γνώσεις μας και την διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε ως ειδικότητες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιστημονικές τεκμηριώσεις για όλο αυτό. Ο ανάδοχος σίγουρα έχει την ευθύνη. Από εκεί πέρα. Αν κάποιος προσφύγει πιθανόν, με όσα γνωρίζω και εγώ δικαστικά, πιθανόν να δικαιωθεί ότι ξέρεις, εδώ δεν ήταν δικό μου το λάθος, ήταν άλλο το λάθος και εγώ βγάλω την περιουσία μου σήμερα. Προφανώς θα μπορεί να προσφύγει. Έτσι. Υποθέτω τώρα με τα λίγα νομικά που τα οποία γνωρίζω εγώ. Το θέμα είναι κύριε Κώστα ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες, πολλές χιλιάδες ιδιοκτησίες, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ως εξής. Ή προχωράω σε δικαστική εξουσία από εδώ και πέρα, σε δικαστική συγγνώμη διαδικασία, με όποιο κόστος, με όποιο χρόνο σπαταληθεί, ή χάνω το κινητό μου. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Φοβερό. Κύριε Δαβαρναράκη, θα σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συμβουλή. Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Δυστυχώς. Η σαφήνεια η δικιά σας νομίζω δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία. Δυστυχώς δεν ευθύνεστε φυσικά εσείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης. Απίστευτο αυτό. Πώς το επιτρέπουμε να εκτελήσετε και δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν μια κανονικότητα όλο αυτό. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Αδιανόητο να έχει αναλάβει ένα δημόσιο έργο μια εταιρεία να έχει σοβαρή, δεν θα πω εγώ την αποκλειστική, να έχει σοβαρή όμως σύμφωνα με τις περιγραφές των μηχανικών, του τεχνικού κόσμου, του νομικού κόσμου, σοβαρή ευθύνη για τον μπάχαλο που έχει συμβεί με την κτηματογράφηση έτσι όπως αποτυπώνεται και να μην απολογείται σε κανέναν και όχι απλά δεν απολογείται. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία εταιρεία. Είναι ότι μία απολογία της οδηγεί και σε απίστευτες περιπέτειες χιλιάδες ιδιοκτήτες. Χάνουν τις περιουσίες τους. Τις χάνουν. Και για να τις διεκδικήσουν, τη δικιά του περιουσία κάποιος, πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Το αποδεχόμαστε. Διακοπή μου, σκένασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι χμάλωτη του ρουσφιατιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τήλισσο, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Galaxias Live Productions.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Ας τα λέμε καλά, θα τα πίνω μονάχη.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες, σε παρακαλώ μην απόψε.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω είχε ενδιαφέρον. Να περιφράξει το πρώην ξενοδοχείο Μήνος στην οδό 25 Αυγούστου. Το περιέφραξε με μεγάλες εκτυπώσεις έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης, προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της ασχήμιας του κουφαριού, γιατί περί αυτού πρόκειται, επί της 25 Αυγούστου, επί δεκαετίας που παρουσιάζει η εικόνα του πρώην ξενοδοχείου Μήνος. Αναφίβολα λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε μια ευχάριστη εικόνα. Εκεί όπου για δεκαετίες κυριαρχούσε ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι, γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο μια προσπάθεια ο δημόσιος χώρος να αποκτήσει χρώμα, αισθητική και μια πρώτη υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως προσωρινή απάντηση στην εγκατάλειψη. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή πιστεύουμε ότι αξίζει αναγνώρισης. Όμως, ας μην κρυβόμαστε. Μια όμορφη περίφραξη ύψους 2 περίπου μέτρων σε ένα 15 μέτρο σε ύψος κτίριο δεν είναι το πρόβλημα. Απλώς το μπαλώνει. Και το πρώην Μήνος, το πρώην ξενοδοχείο δηλαδή, δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο μιας συνολικής παθογένειας. Γιατί δεκάδες διατηρητέα κτίρια στο Ηράκλειο, είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε ανήκουν στο Δήμο, είτε σε ιδιώτες, παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Σπασμένα παράθυρα, καταρρεύσεις, επικίνδυνες προσώψεις, σκουριασμένες λαμαρίνες, δίχτυα που σαπίζουν μαζί με τα κτίρια και φυσικά που εκπέμπουν σε ακραίο βαθμό κάποιες περιπτώσεις επικινδυνότητα για την ασφάλεια των πολιτών, σε μια πόλη που αντί να αναδεικνύει την ιστορία της, μοιάζει να την εγκαταλείπει. Και προφανώς δεν ευθυνόνται τα κτίρια. Ευθυνόμαστε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι η αρχιτεκτονική κληρονομιά του 19ου ή του 20ου αιώνα. Το πρόβλημα είναι ότι στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε, δεν αποκτήσαμε ποτέ μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείρισή της. Για χρόνια περιοριζόμαστε στην περιγραφή των δυσκολιών, που ναι, υπάρχει, η πολυιδιοκτησία, το υψηλό κόστος αποκατάστασης, η γραφειοκρατία, η αδυναμία των ιδιοκτητών, όλα είναι πραγματικά. Κανένα όμως δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλοθη αδράνειας, ή τουλάχιστον δεν μπορεί πλέον να αποτελεί. Το Ηράκλειο χρειάζεται επιτέλους μια ολοκληρωμένη δημοτική πολιτική για τα διατηρητέα. Και σίγουρα όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά στρατηγική. Και το εντυπωσιακό, ξέρετε, είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η Ευρώπη, άλλωστε, έχει ήδη δώσει τις απαντήσεις. Προφανώς, γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν την όθηση για την ανακατασκευή και συντήρηση των διατηρητέων κτηρίων της χώρας θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να βρεθούν αυτά τα γενναία εργαλεία, μέχρι να εφαρμοστούν, μέχρι να ξεκινήσει, και αν βρεθούν, τι κάνουμε μέχρι τότε με τα κουφάρια? Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα που θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά το Ηράκλειο αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεγάλες πόλεις της Ευρώπης διαχειρίζονται οπτικά τα διατηρητέα κτίρια. Είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, είτε όταν για διάφορους λόγους αυτά τα διατηρητέα παραμένουν εγκλωβισμένα στην εγκατάλειψη. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, αλλά και σε άλλες ιστορικές πόλεις, οι σκαλοσιές, για παράδειγμα, δεν καλύπτονται από τα γνωστά πράσινα δίχτυα που συναντάμε σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα. Αντίθετα, τοποθετείται υποχρεωτικά, παρακαλώ, ένα ειδικό καμβάς μεγάλων διαστάσεων, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται με απόλυτη ακρίβεια η αρχιτεκτονική όψη του ίδιου του κτηρίου. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη τεχνική που δίνει μια οπτική ψευδαίσθηση με την εντύπωση ότι το κτίριο εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του χωρίς καλωσιές και προστατευτικά δίχτυα. Στην πραγματικότητα ο περαστικός δεν αντικρίζει ένα εργοτάξιο ή μια εικόνα εγκατάληψης, αλλά την ίδια την πρόσωψη του κτιρίου, όπως ήταν πριν από την ανακαίνιση ή όπως θα είναι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αισθητική του δρόμου διατηρείται με αυτόν τον τρόπο. Ο επισκέπτης δεν έρχεται αντιμέτωπος με εικόνες εγκατάληψης που αποκαρδιώνουν και σίγουρα η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης τρομοτινά προστατεύεται ακόμη και κατά τη διάρκεια έργων ή ακόμη και όταν ένα διατηρητέο κτίριο έχει παραδοθεί στην εγκατάλειψη. Το ακόμη όμως πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος χρηματοδότησης
αυτής της πρακτικής. Γιατί καλά όλα αυτά, θα πει κάποιος, αλλά ναι, αλλά να ντύσεις ένα κτίριο όπως για παράδειγμα το κτίριο του Μήνος, του πρώην ξενοδοχείου, θέλει ένα κόστος. Δηλαδή μια σοβαρή κατασκευή που είναι μεν ένας καμβάς, αλλά και σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά και σε επίπεδο υλικών και σε επίπεδο εργασιών που απαιτούνται, θέλει αυτό ένα κόστος. Στη Γαλλία το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει ο καμβάς να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ζώνες. Το μεγαλύτερο τμήμα του καμβά αυτού, αναπαριστά υποχρεωτικά την πραγματική πρόσωψη του διατηρητέου κτηρίου. Το υπόλοιπο αξιοποιείται για διαφημιστική προβολή μεγάλων εταιριών. Έτσι, στο Παρίσι βλέπεις διεθνή εμπορικά σήματα. Να πούμε τώρα, εντάξει, δεν κάνουν διαφήμιση, γνωστές εταιρείες. Dior, Louis Vuitton, Apple, Samsung. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να μισθώνουν το διαθέσιμο διαφημιστικό χώρο για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες ή για όσο καιρό το κτίριο βρίσκεται εγκαταλειμμένο, αλλά βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο. Και προσέξτε τώρα, τα ποσά που καταβάλλονται για τη διαφήμιση είναι ιδιαίτερα ψηλά. Ειδικά βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν πρόκειται για κτίρια σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ή εμβληματικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας. Καλή ώρα. Το πρώην ξενοδοχείο Μήνος. Τα έσοδα όμως δεν αποτελούν κέρδος του ιδιοκτήτη ούτε του αναδόχου. Βάσει του γαλλικού μοντέλου κατευθύνονται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του ίδιου του διατηρητέου κτηρίου. Αν μάλιστα προκύψει και πλεόνασμα, αυτό φορολογείται υπέρ ειδικού ταμείου προστασίας των ιστορικών μνημείων. Άρα όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Όλοι από αυτή την πρακτική. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έτσι μηχανισμός αυτοχρηματοδότησης. Η αγορά χρηματοδοτεί τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς πρόσθετη επιβάρηση για τον δημότη φορολογούμενο και χωρίς ο ιδιοκτήτης, αν μιλάμε για ιδιωτικό ακίνητο ή ακόμη και δημοτικό, δηλαδή ο Δήμος ή δημόσιο, δηλαδή κάποιος δημόσιος φορέας, να επομίζονται μόνοι τους το τεράστιο κόστος της αποκατάστασης ή το κόστος κατασκευής του καμβά, το οποίο δεν είναι και αμεληταίο και καλύπτεται 100% από τους διαφημιζόμενους μαζί με τη σύντηρησή του για όσο καιρό απαιτηθεί να είναι εκεί και να καλύπτει την πρόσωψη ενός κτηρίου. Στην Ελλάδα τώρα, απέναντι σε όλα αυτά, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει αντίστοιχη πρακτική. Η νομοθεσία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει τη σκαλοσιά αποκλειστικά ως μέτρο ασφαλείας. Δεν τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η εικόνα. Αυτό, σκαλοσιά, το βλέπουν ως ασφάλεια. Σωστό. Αλλά και η εικόνα, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται απλώς να τοποθετήσει ένα προστατευτικό δίχτυ συγκράτησης υλικών, χωρίς καμία πρόβλεψη για το πώς αυτό το κτίριο, για όσο χρόνο διαρκέσει η συντήρηση του κτιρίου, θα εμφανίζεται και μάλιστα σε κεντρικά σημεία. Ενώ απαγορεύεται και η υπαίθρια εμπορική διαφήμιση πάνω σε σκαλοσιές και προστατευτικά δίχτυα. Γεγονός που στερεί, όπως καταλαβαίνετε, σε αντίθεση με το Παρίσι, τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των εργασιών. Το αποτέλεσμα τώρα το βλέπουμε. Το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο. Γεμίζουμε επί χρόνια με πράσινα δίχτυα σε κεντρικά σημεία, σκουριασμένες λαμαρίνες, πρόχειρες περιφράξεις. Η αισθητική υποβαθμίζεται πάνω στην ήδη υποβαθμισμένη εικόνα του ίδιου του διατηρητέου ακινήτου και οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Τα λέμε όλα αυτά γιατί καλή πρωτοβουλία, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά μετά την περίφραξη με τον καμβά στο ξενοδοχείο Μήνος, τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι η πολιτική που χαράσουμε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Με αφορμή λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που επαλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου, έχει έρθει η ώρα να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει με αυστηρούς όρους και κανόνες τη χρήση αρχιτεκτονικών καμβάδων και την αξιοποίηση μέρους της επιφάνειάς τους για διαφημιστική προβολή, ώστε τα ίδια τα έσοδα να επιστρέφουν αποκλειστικά στη διάσωση των διατηρητέων. Και όταν λέμε διαφημιστική προβολή, δεν συζητάμε να είναι το σήμα της Louis Vuitton και κάπου γύρω το
το σχέδιο της πρόσωψης. Όχι. Και στο Παρίσι θα τα έχουν λήξει. Το 90% του καμβά το καταλαμβάνει η πρόσωψη και υπάρχει ένα 10% και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, στις πάνω ή κάτω άκριες του καμβά, στις γωνίες δηλαδή, υπάρχει το σήμα, η μπράντα της εταιρείας που έχει χρηματοδοτήσει τον καμβά αυτόν. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκτήσει μια άναρχη διαφήμιση η οποιαδήποτε εταιρεία για την εμπορική εκμετάλλευση απλά και μόνο, αλλά ο κύριος στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει, να αποκατασταθεί ως έναν βαθμό η εικόνα της πόλης και ναι, επειδή αυτό χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, να αξιοποιηθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό, χώρος από αυτούς τους καμβάδες για την προβολή των εταιριών. Θα αποτελούσε μια τέτοια λύση και για το Ηράκλειο διέξοδο προστασίας της εικόνας της πόλης και δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού χρηματοδότησης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Αυτής τέλος πάντων που έχει απομείνει, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλά. Το αίτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν. Το αίτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία, μπορεί να εξετάσει νομικά τη δημιουργία ενός νέου δημοτικού κανονιστικού πλαισίου για την αισθητική διαχείριση των διατηρητέων, να οργανώσει το Μητρό όλων των εγκαταλειμμένων ιστορικών κτηρίων και να ξεκινήσει από τα δημόσια και δημοτικά ακίνητα, να θεσπίσει κανόνες για τις προσωρινές καλύψεις των προσώψεων και να διεκδικήσει, γιατί όχι, και αλλαγές στην νομοθεσία για τη χρηματοδότηση μέσω ειδικών χορηγιών ή άλλων εργαλείων, και να πρωτοστατήσει σε μια εθνική συζήτηση που σήμερα απουσιάζει. Η περίφραξη του μήνους ήταν μια καλή αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αρχή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης. Αλλά αν μείνουμε μόνο στο ξενοδοχείο μήνους, μάλλον έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και με αυτές τις σκέψεις εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα, 6 Αυγούστου, είχαμε την μεγάλη μπόμπα, το μικρό αγόρι στη Χιροσίμα. Μια τέτοια θα λήξω κι εγώ σήμερα με την αποχώρησή μου. Φεύγω άδεια. Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί. Και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο διαδίκτυο όπου δείχνει τον ήλιο. Τον ήλιο, αυτόν που καίει. Λοιπόν, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι κάμερες που το δείχνουν πολύ έτσι βαθιά μέσα, παιδί μου. Είναι οι πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί ποτέ και δείχνουν κάτι εντυπωσιακές έτσι δίνες πλάσματος να γυρίζει, ξέρει, φωτιά, αυτό το περίεργο. Και κάπου εκεί μέσα αχνοφαίνεται και ο ήλιος του Πασόκ. Που εκεί δεν είναι πράσινος, είναι χρυσός, έτσι. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο μεγάλος. Είναι η δυσάρα, έτσι. Να θες να χτυπήσεις τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, και να λες για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωση και το μεγάλο σκάνδαλο και το μεγάλο σκάνδαλο, και η υπεύθυνη θεσμών και διαφάνειας του κόμματός σου να σε διαψεύδει. Τι κουβά! Τι κουβά ήταν αυτός! Τι κουβά ήταν αυτός! Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι έξω από το ΚΑΤ και έχει το χέρι του στο γύψο από τις φάπες που ρίχνει. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά και καθρυλή, σαν κάθρος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση πια με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αλλάξει το έργο. Πρέπει να αλλάξει το story. Δεν μπορείς, Νίκο Ανδρουλάκη, να τους παλέψεις έτσι. Πρέπει να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Ένας ωραίος τύπος, μπριόζος, θεσμικός. Και να πας θεσμικά. Α, στην καφρίλα πια, αφού βλέπεις δεν πουλάει, δεν κάνει τίποτα. Ποιος το συμβουλεύει άλλαγε να τα κάνει αυτά? Βγαίνει τώρα η γραμματέας της Επιτροπής και Διαφάνειας Θεσμών του Πασόκ και τον διαψεύδει για αυτό που λέγανε ως μεγαλύτερο σκάνδαλο και μεγάλο σκάνδαλο. Δεν τους έμαθε η Νοβάρτης τίποτα. Τίποτα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, από που είναι τώρα? Δηλαδή, ακόμα, κοίτα, δεις, ακόμα και στο Κελκείο να πάει, θα κάνει δήλωση, ξέρεις, ότι σας χτυπάω. Ακόμα και στην τουαλέτα να πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα κάνει βίντεο για το οποίο μεγάλη, κοίτα εδώ τι σου κάνω. Δηλαδή, ή μου απαντάς μέχρι τις 12 το αποσύρεις, ή θα σου βγάλω την είδηση. Δεν τους πήγε στο μυαλό, το μυαλό στο Πασόκ ότι μπορεί να βγάλει ότι η Γραμματείας Επιτροπής Διαφάνειας είναι του Πασόκ? Η μόνη λύση πλέον για κάποιους εκεί μες στο Πασόκ, έτσι, για να γλιτώσει ο Ανδρουλάκης, είναι η αυτοδιαγραφή. Δηλαδή με το που κάνουν μια βλακεία, είναι αυτοδιαγράφονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Έχει σταλθεί και 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα και έτσι χτύπησε 116. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θεωρούν ότι σύντομα θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Σαράντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόλων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψη νερού από αέρος εδώ και πάρα πολλή ώρα. Και προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία. Όμως, για προληπτικούς λόγους, λέει, κάτσε να χτυπήσουμε 112, μην είναι τίποτα εκεί πέρα μαζεμένοι.

0: Θυμάμαι παλιά τον Στέφανο Κολοκούρη, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όπου έλεγε στα σπίτια σας, φυτέψτε φραγκόσικα. Ξέρεις γιατί? Τα πάθεις πλάκα. Αυτά που λένε, πώς τα λένε το συγκριτή, παπουτσόσικα, παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε.
1: Φραγκόσικα.
0: Ναι, τα φραγκόσικα τα λένε και αλλού παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε. Στο έθνο π.χ. κάπως έτσι θα λένε, απλά δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά έχουν πολύ νερό μέσα. Γιατί μαζεύεται το νερό, μαζεύεται και γίνεται το φραγκόσικο το φρούτο. Αυτό το φυτό λοιπόν, όταν σκάσει φωτιά πάνω, την εμποδίζει τη φωτιά. Την κόβει, δεν έχει καύσει με ύλη. Το πράσινο αυτό που έχει μέσα και το πολύ υγρό, τι έχει υγρό, πολύ υγρό. Μαζεύει νερό πολύ το φραγκόσικο όλο το χειμώνα. Και είναι το πιο χρήσιμο αντιπυρικό φυτό που υπάρχει. Άσε που τα φρούτα του είναι τέλεια, έτσι.

πούμε για τη θητεία εκεί στη φωτιά αυτή, όπου ξεκίνησε πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε, γιατί είναι χαμηλή βλάστηση, ξέρει, ότι και ο Δήμος έχει εσπεύσει με πάρα πολλές υδροφόρες και τέτοια να βοηθήσει. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι σε κατάσταση κατηγορίας 4, έτσι, και η Κρήτη, αλλά και σχεδόν όλη η Ελλάδα. Γίνονται ρήψεις νερού συνεχόμενες. Φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φωτιά γρήγορα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα γελάσουμε πολύ αργότερα, γιατί σας έχω μαζέψει κάτι. Αρχίζουν και βγαίνουν πολλοί. Έβλεπα χθες ένα πάνελ βουλευτές, υποψήφιους, εταιρεία, να χτυπιούνται για την υπογειοποίηση του ρεύματος. Έτσι, των καλωδίων, να μην είναι πια. Λοιπόν, και άκουσα τη φοβερή ατάκα από τον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας που είπε: λέτε να γίνει γρήγορα. Λέτε γιατί δεν το έχουμε κάνει. Ξέρεις πόσα μέτρα είναι η υπογειοποίηση όλης της χώρας? Ναι, είναι το ρεύμα. Πάτε στην πλάκα. 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Είναι δύο φορές όλη η γη. Γύρω-γύρω με καλώδιο. Απίστευτο. Τι λένε, ρε. Βγαίνουν πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι. Υποτίθεται έτσι, σπουδαγμένοι άνθρωποι από την αντιπολίτευση. Και λένε αυτές τις βλακίες. Δηλαδή, προσπάθησαν να κάνουν υπογειοποίηση στην Πεντέλη και τους πήρε 5 χρόνια. Για κάποια σημεία. Για να γίνει όλη η χώρα. Τι να πεις, ρε φίλε. Είναι σαν να θες να μαζέψεις όλα τα αυγά από κοτέτσια όλου του κόσμου μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι.

ξέρει ο φίλο μου, ο Μανώλη, γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Ένα μήνυμα μου λέει: Νίκο, ξεκινάμε πολιτικά σήμερα να γελάσουμε, γιατί είναι πιο ωραία η φάση. Μια και θα πάρει και τέτοιο, θα την κάνει λίγο έτσι. Καλύτερα πολιτικά. Πολιτικά. Πάμε πολιτικά.

Μου έχουν στείλει μήνυμα και για την κυρία Βάσο Πανταζή που είχαμε χθες εδώ στον αέρα, που είπε αυτά που είπε για τον χειριστή του πιλότου και για την οικογένειά του που εκπροσωπεί. Και είδατε, τους έχει κάνει εντύπωση κάποιους ανθρώπους εδώ που μου έχουν στείλει μήνυματα. Αυτή η ατάκα που είπα, ότι είχε Άγιο Μητσοτάκης που έχει το βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε Άγιο όλη η χώρα που υπάρχει αυτό το βίντεο. Φανταστείτε να μπαίναμε πάλι σε μια έτσι κατάσταση, ξυλόλιο, βενζόλιο, χαμένα βαγόνια, εξωγήινοι ρίξανε με πυράβλους αέρος-αέρος τα ελικόπτερα και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, σε μια περίοδο που δεν το χρειαζόμαστε, σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε την πυροσβεστική ενωμένη. Ενωμένη, για να παλέψει αυτό που κάποιοι κάθροι κάνουν. Δεν είναι όλες οι φωτιές από το ΔΕΔΙΕ, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να ήταν εδώ στην Κρήτη η μία και η άλλη να ήταν από εμπλισμό, λένε. Αλλά θα δείξει. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, επειδή μου το τονίζει ένας φίλος, να σου πω ότι αυτό που είναι τώρα επιτακτική ανάγκη και προτεραιότητα είναι να μπει το μαγνητοφωνημένο υλικόπτερα δύο κέντρα που υπάρχει με τις συνομιλίες των πιλότων. Και εκεί θα φανεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Και εφόσον έχουν καταγραφεί, θα βγουν και στη δημοσιότητα. Είμαι σίγουρος 100% πολύ γρήγορα. Γιατί έχει αναλάβει την έρευνα το ελληνικό FBI. Δηλαδή η ΔΑΕ. Η ΔΑΕ δεν είναι εκεί. Είναι όμως η ΔΕΕ. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρέπει να σας μάθω τα αρχικά, δηλαδή να τα ξέρετε και εσείς, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να λέμε Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλισμού, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθετε. Είναι μέσα στη ζωή μας πια. Αυτό λοιπόν που είναι στο μικροσκόπιο των ευρών του ελληνικού FBI είναι ο συντονισμός πίσω από την επιχείρηση κατάσβεσης. Τι ακούστηκε, τι υπόθηκε, ποιες ήταν οι εντολές, όλες οι συνομιλίες των πιλότων και των δύο κέντρων που διαχειρίζονται εκείνη τη στιγμή την κατάσταση. Για να δούμε για ποιο λόγο αυτοί έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τραγικό βίντεο, έτσι, γιατί δείχνει τη σύγκρουση, και αυτό είναι τραγικό από μόνο του, και καταγράφονται τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Υπήρχε εκεί στην εικόνα, τη γενική εικόνα που είχαν όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί, ένα τρίτο ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε εκείνη την ώρα, αλλά δεν φαίνεται στο πλάνο, γιατί όταν το τράβηξε όλος με το κινητό, το τράβηξε εκείνη τη στιγμή. Ούτε το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνεται, το οποίο πετούσε όπως λένε 500 μέτρα πιο ψηλά από τα δύο ελικόπτερα. Για να βλέπει τη φωτιά από πιο ψηλά, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, ωστόσο σημειώνεται πως στα χέρια του το ελληνικό FBI έχει ένα βίντεο από το τρίτο ελικόπτερο που έκανε ρήψη στην περιοχή. Και μάλιστα έχει λάβει δύο καταγραφικά το FBI όπου θα ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα της απομαγνητοφώνησης των επικοινωνιών προκειμένου να δει τι είπαν τα δύο διαφορετικά κέντρα μεταξύ τους και πώς έγινε η σύγκρουση. Αυτό δηλαδή που μπαίνει στο μικροσκόπιο και μας το είπε και η κυρία Πανταζή εχθές απ' έξω, δεν το πέφε τέτοιο, ήταν ότι θέλουν να εξακριβώσουν τι εντολές δόθηκαν στους πιλότους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουσή τους. Αυτό εκεί θα τα δείξει όλα. Το σημείο που χτύπησε το πάνω ελικόπτερο το κάτω με το σωλήνα ήταν το τυφλό σημείο του ελικόπτερου, δηλαδή τα πόδια τους, όπου δεν βλέπανε. Πολύ σοβαρές είναι και οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων, έτσι, το δεύτερο ελικόπτερο που ήταν μέσα στο ελικόπτερο που έπεσε, και είναι ίσως οι πιο κρίσιμες. Αυτές οι δύο καταθέσεις είναι οι πιο κρίσιμες. Αυτό λοιπόν που εξετάζει το ελληνικό FBI είναι δύο πράγματα, έτσι. Το ανθρώπινο λάθος, έτσι, μεταξύ των πιλότων, αλλά και το λάθος στο συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης, από τα κέντρα δηλαδή.

Λοιπόν, μια πολύ φοβερή είδηση, η οποία την βγάλαμε χθες το βράδυ στο politica.gr και ίσως δεν την έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, είναι ότι σήμερα το βράδυ θα μεταφερθεί από την Αγγλία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ειδικό κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος στο ελληνικό FBI έχει μεταβεί ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη και να τη φέρει στην Ελλάδα. Το επίσημο αίτημα της ελληνικής, της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών αρχών προς τις Αγγλίες. Το επίσημο αίτημα της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών αρχών.

Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο απογειώνεται. Το έχεις δει? Βρίσκει το κράσπεδο και κάνει ένα φλαπ και ανεβαίνει 3-4 μέτρα στον αέρα. Λες και είναι ταινία Fast and Furious και βλέπεις. Λοιπόν, για να μην δούμε το Fast and Furious τώρα, βάζεις ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι αιχμάλωτη του ρουσφετιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τήλισο, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Λένα Ζευγαρά Live.
6: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
5: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ.
5: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.

Ελπίζω να έχει λυθεί η απορία σε πολλούς, γιατί τα λέγαμε εδώ και πόσους μήνες, φίλε. Ρε Μανώλη, πόσα τα. Και ο Γιάννης όταν ήταν ακόμα. Φαντάσου, είχαμε χωλήσει ακόμα τον Γιάννη. Δηλαδή, πώς λέγαμε, είχε αρχηγό το Πασόκ τον Παπανδρέου. Τέτοια φάση, δηλαδή τόσο παλιά. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις κάλπες ότι δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το Μάιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση τώρα, εδώ θα τρελαθούν όλοι, έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει και μετά το Μάιο. Δηλαδή, να έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να γίνουν εκλογές. Εκεί να δεις, έτσι, εκεί θα χορπηδάνε σαν κάγκελα όλοι. Λοιπόν, άκου τώρα ένα σενάριο που μου στέλνει ένας φίλος δημοσιογράφος από την Αθήνα και μου λέει: Νίκο, φαντάσου να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού, έτσι, πριν τις εκλογές και να είναι μέσα Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και να πάνε αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει? Λοιπόν, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα είναι κατευθείαν στην τσέπη. Δηλαδή, με βάλει το χέρι στην τσέπη, εκείνη τώρα θα έχουν μπει τα λόγια του Μητσοτάκη. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχουν δώσει ακριβώς το στίγμα τι λεφτά θα δώσει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Όπως σας είπα και πριν, λοιπόν, εγώ σας το είπα λίγο πιο αστεία, αλλά θα το πούμε και πιο σοβαρά. Το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικά σημεία στα οποία θα σταθεί ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ξεδιπλωθούν όλα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εξ αρχής έλεγα θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου η κυβέρνηση να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας της, ό,τι και να λένε. Αυτό το λέω εγώ, ό,τι και να λένε, έτσι. Το λέει. Το λέει, είναι ότι λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να πάω, αλλά πάμε. Αυτό όμως που είπε ο Μητσοτάκης ήταν λίγο καινούριο, δηλαδή το ξέραμε ότι ισχύει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να το ακούσα από τον ίδιο, είναι ότι άκουγε εισηγήσεις, μήπως πάει πιο νωρίς. Αλλά το ξέκοβε, λέει. Ό,τι εισήγησε τέτοια και αν άκουσα, λέει, την ξέκοψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Όπως λέει ο ίδιος, μάλιστα, άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει και να προσχωρεί στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν κάποιοι του πρότειναν εκλογές. Έτσι, νωρίτερα. Θα δούμε γιατί και ποιοι. Αυτό που δείχνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους συνεργάτες του και σε όλους τους βουλευτές πλέον και μετά το τελευταίο υπουργικό είναι ότι μπορούμε, λέει, να πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Η φοβερή ήταν η στιγμή όπου είπε ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, είπε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ σας το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Ότι εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολιτικός αναλυτής, παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα τα φουγκράζομαι και τα λέω. Και επειδή τα λέω μέσα από μένα, τελικά δείχνει ότι η αλήθεια προέχει και πάει πιο μπροστά. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ όλη η Κρήτη, όλα τα ραδιόφωνα λέγανε θα γίνουν εκλογές. Δεν αντέχει άλλο Μητσοτάκης, θα πέσει. Ούτε με τρικλοποδία δεν έπεσε, έτσι. Και τρικλοποδία σου βάλανε και δεν έπεσε. Όταν όλοι λοιπόν σχεδίαζαν και οργανωνόντουσαν βάσει του να γίνουν εκλογές νωρίς, το χάσανε. Τι τους έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν, τους έκανε την απίστευτη τρίπλα. Ούτε ο Μέση ούτε ο Κωνσταντέλιας δεν κάνουν τέτοιες τρίπλες, να ξέρεις. Ήταν μια τρίπλα Μέση και Ρονάλντο μαζί, με λίγο από Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να το βάλω και λίγο ελληνικό στοιχείο. Τους πετάει την ατάκα μέσω κάποιων site που, εντάξει, είναι λίγο πιο στην πλευρά της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και εξετάζονται εκλογές πολύ σύντομα. Τσιμπάνε λοιπόν τα γατάκια, Καριστιανού και Τσίπρας, και πάνε και ανακοινώνουν τα κόμματά τους, γιατί την πατήσανε. Σαν πολιτικάντιδες την πατήσανε. Βγαίνουν λοιπόν τα κομματά τους, βγαίνουν γρήγορα κάποιοι μπροστά έτσι για να αναδείξουν το νέο φορέα που θα φέρει την ελπίδα στη χώρα ή την αλλαγή, όπως έλεγε ο άλλος. Και τελικά τι αποδείχθηκε, ότι έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί κάποια στελέχη, τα οποία όχι δεν ξέρουν την τύφλα τους, δεν μπορούν ούτε το 5 και 5 συν 3, μείον 2, να δουν πόσο κάνει.
Και όταν έχεις τέτοιο αντίπαλο, φυσικό θα είναι να είσαι στις δημοσκοπήσεις πρώτος. Όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους, φυσικό είναι να είσαι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και εδώ είναι το παράδοξο. Παράδοξο. Δεν είναι παράδοξο. Εδώ και 7 χρόνια που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης δεν έχει πέσει ποτέ από τη θέση, την πρώτη θέση, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έτσι. Ενώ όλοι αυτοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, στις δημοσκοπήσεις είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, όχι τάρταρα. Είναι, πώς να σου πω, δεύτερο δωμάτιο κόλαση μόλις κατεβαίνεις μετά τον Άδη, ξέρεις, δεξιά, εκεί. Χαμένη, τελείως το διάστημα. Και μπορεί να το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι η χαοτική διαφορά μεταξύ καταλληλότερου πρωθυπουργού του Μητσοτάκη και του δεύτερου που είναι ο κανένας είναι 20 μονάδες και μετά ξεκινάμε στα μονοψήφια για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και τους λοιπούς, τότε καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Και εφόσον δεν κάθεστε εσείς να λύσετε το πρόβλημα σαν αντιπολίτευση, για να μπορείτε να αντιπολιτευτείτε σε αυτή την κυβέρνηση των 7 χρόνων, που έχει κάνει τρομερά λάθη, που έχει κάνει όμως και πολλά καλά, δεν μπορείτε να έχετε λόγο ύπαρξης. Και δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, γιατί δεν πάει παρακάτω το έργο. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ας σας πω δύο παραδείγματα, συγκεκριμένα. Ο συμπαθέστατος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι θεσμικός, παιδί μου, αλλά δεν το βγάζει προς τα έξω αυτό το θεσμικό, επί 2 χρόνια, 2,5 αναλώθηκε στο ότι με παρακολουθούσαν. Πάει στο δικαστήριο και λέει δεν με παρακολουθούσαν. Τι εννοείται του κάνει? Λέει, μου στείλανε το λογισμικό, αλλά δεν το πάτησα. Ρε φίλε, 2,5 χρόνια μας έλεγε ότι σε παρακολουθούσαν. Και τώρα ξαφνικά μας λέει δεν σε παρακολουθούν. Δεν σε παρακολούθησαν γιατί δεν πάτησε το κουμπί, γιατί είσαι πιο έξυπνο από του άλλου. Αυτό γύρισε λίγο τούμπα, κατάλαβες. Και όταν άγγιζε ο κόσμος, πώς το λένε, υποκλοπές, βγαίνανε και ειδήσεις ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε και ο Γιώργος Βασίλης το έχει παραδεχτεί ότι παρακολουθούσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλους, όποιον μίλαγε ελληνικά και όποιον μίλαγε οτιδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποια στιγμή έρχονται συγκρίσεις. Και λες, όπα ρε φίλε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ψώνια μας, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε τα καύσιμα, έχουμε 2 πολέμους που έχουν πάει τα καύσιμα στα ουράνια και δεν πέφτουν με τίποτα. Και εσύ μας λες τώρα για υποκλοπές. Πες κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο δεν το πάνε ποτέ. Γι' αυτό και έχουν πέσει τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Βγαίνει από την άλλη Μαρία Καρισιανού σε μια συνέντευξη στην εξαιρετική συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα και λέει δεν θέλω να πολιτευθώ και ότι όλα αυτά είναι, λέει, παγίδες, λέει, των πολιτικών των αντιπάλων, αυτών που θέλουν να μου σβήσουν τη φωνή. Έτσι έλεγε. Τελικά πολιτεύθηκε. Μόλις είδε ότι πάνε να γίνουν εκλογές, πολιτεύθηκε. Τώρα θα σου πω κάτι. Το είχα πει τότε εγώ και το είχα συζητήσει με τον Κώστα Σελιγάδο. Δεν θα κατέβει το κόμμα σε εκλογές. Δεν με πίστευε. Ή μάλλον μετά με πίστευε. Αλλά λέει όχι, ρε Νίκο, δεν το παρατήσει αυτά. Να το. Κοντά είναι τώρα, κοίτα. Όπου να είναι, το ανακοινώνει. Δεν θα κατέβουν σε εκλογές. Θα το δεις. Και βλέπεις αυτούς τους δύο πιο τρεις κύριους αντιπάλους του Τσίπρα. Του Τσίπρα, συγγνώμη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί είπα Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί ο Τσίπρας είναι τώρα, έρχεται εδώ πέρα σε ένα πεδίο το οποίο τι. Θέλει να είναι δεύτερος. Ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι πρώτος. Το ξέρει. Άσχετο που λέει ότι θα κάνουμε την αλλαγή, θα γίνουμε κυβέρνηση και αυτά. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ο Τσίπρας είναι να μαζευτούν όλοι τους, να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αν τους κάτσει, και να ρίξουν έτσι ο Μητσοτάκη. Με τη βοήθεια βέβαια κάποιου από μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν αυτό που θα βρεθεί μέσα από την Νέα Δημοκρατία να ρίξει το Μητσοτάκη, ε? Υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης για να μπουν αυτή στη θέση του. Είναι καλύτεροι. Είναι χειρότεροι. Είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνω, δεν θα κάνω κόμμα. Α, μπεμπαμπλόμ. Εκεί έχει φτάσει η φάση. Κάνει αμπεμπαμπλόμ να δει αν θα κάνει και κόμμα ή όχι. Όσο όμως ο Αντώνης Σαμαράς παίζει αυτό το παιχνιδάκι, θα κάνω, βγάζει κάτι TikTok τώρα, άξι, και αυτό στα TikTok τα περίεργα, όσο το αργεί, τόσο χάνει κόσμο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για τη Νέα Δημοκρατία που είναι περίπου παραδοσιακά στο 30-31%, έτσι, και μετά αλλάζουν οι συσχετήσεις και φτάνει και γίνεται κυβέρνηση με ένα άλλο ποσοστό, κάποια στιγμή θα συσσωρευτεί όλο αυτό το αντιμητσοτακικό μένος που έχουν κάποιοι και θα τους συσπυρώσει. Και η Νέα Δημοκρατία θα δει ξαφνικά από το 26-27 που δίνουν οι δημοσκοπήσεις να φτάνει στο 33-34, όσο λούπο, έτσι. Μετά τη δεύτερη λοιπόν θα δείτε ένα Κυριάκο Μητσοτάκη διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Το καλοκαίρι τώρα οι πιο πολλοί
υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί φεύγουν. Έστω και μια εβδομάδα, πέντε μέρες, δέκα μέρες θα φύγουν. Θα βλέπετε στα κανάλια, στις εκπομπές τώρα τις καλοκαιρινές, να βγαίνουν κάποιοι σταδιακά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος βγήκε παντού να πει για τις αρρωγές. Το έδωσε το θέμα, το έδωσε και το καταλάβανε ο κόσμος και δεν υπάρχουν φωνές. Γιατί έκανε ξεκάθαρο ο Κώστας Κατσαφάδος πώς θα δοθούν τα χρήματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Από σήμερα λοιπόν αναλαμβάνει και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος, ακούστε, αρχίζει την ιστορία για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπου δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να δείξει πραγματικά προς τα έξω ότι όλη αυτή η κατάσταση, η άσκηση δηλαδή των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν συναντάται με τις αντιδράσεις που έχουν από μέσα ή απ' έξω από τη χώρα. Και βλέπεις τώρα ότι όποτε τσαντίζεται ο Τούρκος, εμείς είμαστε καλά. Αυτό το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου, έτσι, το οποίο είναι και για εδώ στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, η ΑΟΣ και όλα αυτά, και οι γεωτρήσεις που θα φέρουν πολύ χρήμα στη χώρα, το οποίο το έχει αναλάβει ο Παπασταύρου με την Αμερική και το έχει κάνει τέλεια, το έχει εκπληρώσει τέλεια. Και δεν μπορεί να του πει κάτι το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να κουνηθεί κάποια στιγμή στον Παπασταύρου ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και λέγανε, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μιλήσει για τις γεωτρήσεις. Γιατί ο Μανιάτης, που είναι ένας αξιόλογος πολιτικός, είχε ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία. Εκπληκτικός, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανιάτης είναι ο επόμενος να πάει στην Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, πάμε παρακάτω. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπήρχε μια οργάνωση και μια συνεννόηση με την Αμερική, όπου μας έφερε καπάκι σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το έτρεξε όλο ο Σταύρος Παπασταύρου. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί, όπως το Προστασίας του Πολίτη, το Παιδείας με τη Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοίδης Ζαχαράκη, Κεραμέως, Υγείας, Άδων Γεωργιάδης. Αυτούς λοιπόν τους εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Τους έχει αφήσει εκεί. Και τι δείχνει με αυτό? Πολιτική σταθερότητα. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης τώρα. Πολιτική σταθερότητα. Έχω αυτούς τους υπουργούς στα κέρια σημεία, στα κέρια υπουργεία. Κάνουν μπάλα. Θοδωρικάκος Ανάπτυξης έχει κάνει σημαντική δουλειά. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά χρήματα από τα πρόστιμα. Και πραγματικά γίνονται έλεγχοι. Όχι όπως άλλες φορές που λέγανε ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά ήταν πολύ επιδερμικοί. Τώρα γίνονται έλεγχοι εις βάθος. Και το βλέπω εγώ, είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ εκεί που ήμουν, μην πω την περιοχή, ήταν μέσα το κλιμάκιο. Έγραφε τα πάντα. Τα πάντα. Θα δεις τώρα σε μια-δυο μέρες, θα πέσει το πρόστιμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο κύριος Παπασταύρου μάλιστα μίλησε στο Γιάννη Κολοκυθά και είπε ότι πριν φτάσουμε στα μέσα του χειμώνα θα έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν τώρα και θα έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, Δυτική Αττική και Βιωτία θα έχουν τρομερό θέμα το χειμώνα εάν υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα κάτι που σας έλεγα πριν. Υπάρχουν 5-6 υπουργοί λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη σταθερότητα. Πάμε σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα σχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την κυβέρνηση, από ό,τι έχω καταλάβει. Δουλεύεται μια φόρμουλα για τη μείωση και την εξάλληψη στο τεκμήριο με γνώμονα τη φορολογική συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κρατήστε το, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν πολύ με αυτό το πρόγραμμα που είναι να ξεκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη σε ποιο θα είναι? Έλα κάτω, ρίξε μου λίγο, ακύρω, πάμε. Φτανίσου. Όχι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα για το Μητσοτάκη θα είναι οι αγρότες από Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν κάποιες έτσι συνεταιρισμοί και οργανώσεις οι οποίοι χτυπάνε το καμπανάκι στο Μεγάλο Μαξίμου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αν το Μεγάλο Μαξίμου κάνει σωστά τη διαχείριση και γίνουν οι πληρωμές το χειμώνα πολύ γρήγορα, αυτό θα φύγει. Παραδείγματος χάρη, εσύ και εγώ, 5-10 μέρες πριν πληρωθούμε το μήνα, δεν χοροπηδάμε από τα νεύρα μας? Δεν είμαστε στεναχωρημένοι, δεν είμαστε μουντάριδες, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι κάτω? Καλά, κάποιοι το έχουν μόνιμο, έτσι, να είναι στη μύρλα και στη μιζέρια. Μ' ακούς, κάποιοι το έχουν μόνιμο, αλλά δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Λοιπόν, και μόλις πληρώνεις, δεν αλλάζει η ψυχολογία σου. Έτσι έγινε και με τους αγρότες κτηνοτρόφους. Θυμήσου το αυτό που σου λέω. Μέσα στον Ιούνιο έγιναν πληρωμές στους αγρότες κτηνοτρόφους. Δεν πέρασε ντούκου από τους αγρότες, αλλά πέρασε ντούκου από την επικαιρότητα. Οπότε, τι, πού το βλέπουμε αυτό? Δεν αντιδράσανε. Τώρα που είναι να έρθει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος που θέλουν πάλι λεφτά, θα βγουν έτσι οι 1-2-3 ενώσεις να πούνε δύο πράγματα. Πέστα Χρυσόστομε, πέστα. Είναι ο κύριος Παπασταύρου αυτή τη στιγμή στο Open. Το έβαλα τώρα και λέει: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που κάηκαν. Υπάρχει νόμος, ρε παιδιά. Και βγαίνουν κάτι ψεκασμένοι, καμένοι, και λένε αυτό το πράγμα. Ότι καίγονται τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεν μπαίνουν. Δεν χτίζεις. Δεν κάνεις τίποτα. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει μόνο αναδάσωση. Τίποτε άλλο. Και επιμένουν σε αυτό το παραμύθι κάποιοι. Και παρασύρουν εσένα, εμένα, τον άλλον.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μία Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο τώρα μιλάω λίγο και μου λέει: Νίκο, ξέρεις τι θέλω δώρο για τα γενέθλιά μου? Λέω: Τι? Λέω: Θα μου πει κανένα χρυσό κόσμο, ξέρεις, κανένα σταυρουλάκι, κανένα αυτό, κανένα. Κάτι όλο. Είναι πολύ καλή μου φίλη αυτή, έτσι. Δηλαδή, τη κάνω δώρο σαν να είναι σχέση μου. Αλλά καμία σχέση, είμαστε φίλοι. Και τι γύρισε και μου είπε: Θέλω, μου λέει, ένα κομμάτι από τα κοράλια τη Μεσογείου, αυτά που έκλεβαν οι άλλοι. Είπαμε χθες την είδηση, θυμάσαι, ότι είχαν κλέψει από το βυθό του Αιγαίου κάποια έτσι πολύ σπάνια τα στη Σκόπελο ήταν βασικά τα κοράλια αυτά της Μεσογείου, τα οποία είναι πολύ σπάνια και που εξυπηρετούν πάρα πολύ, είναι ως hot spot βιοπικιλότητας, προσφέροντας καταφύγιο σε δεκάδες θαλάσσινα είδη. Μιλάμε για τρελή μπίζνα. Πήγαν και τα σπάγανε, τα παίρνανε για να τα πάνε στην Ιταλία. Σε κάποια μουσικά, έτσι, σε κάποια ενεδρία, σε κάποια, δεν ξέρω τι θα το κάνανε. Αλλά μιλάμε για το χρυσό της θάλασσας, έτσι ονομάζουν αυτά τα κοράλια, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια και αντιστοιχούν σε χρυσό. Οπότε, δίκαια μου, πει κοπέλα, πάρε με ένα κοράλι να δω πώς είναι. Πού να το βρω εγώ τώρα, να βουτήξω εκεί στα 30-40 μέτρα πάνω το κοράλι, δεν γίνεται. Το λέμε λίγο στην πλάκα, αλλά παιδιά, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή ιστορία. Βλέπεις ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Όλο και κάποιος κάτι θα σου αρπάξει. Θυμάμαι, μου λέγανε παλιά για την Αντίπαρο ότι σε κάποιες παραλίες που είναι έτσι υψωμένο το χώμα, πηγαίνανε και σκάβανε και βρίσκανε μέσα αμφορείς, διάφορα έτσι αρχαία αντικείμενα, τα βουτώνανε πάνω σε ένα κοντέινερ και φεύγανε. Γεια σας. Ή τα στέλνανε μέσω courier, ξέρεις. Δεν ελέγχονται. Πώς θα τα ελέγξεις? Αυτά που κατέσχεσαν οι αρχές είναι η ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Είναι το νέο, έτσι, τα νέα κομμάτω που έχει η ΑΔΕ και το εντόπισε σε συνεργασία με το λιμενικό. Και μάλιστα τι έγινε. Όλα αυτά τα κατασχεθέντα, δηλαδή τα κοράλια και αυτά που είχαν αρπάξει οι Ιταλοί μέσα στο σκάφος, εκτιμάται ότι αγγίζει η αξία τους στις 800.000 ευρώ. Μιλάμε για μπίζνα τώρα, έτσι, για καλή μπίζνα. Αυτό που αναζητά τώρα η ΑΔΕ και η κομμάτωση της ΔΕΟΣ είναι πού απευθύνονταν αυτό τον κόκκινο χρυσό της Μεσογείου. Πού θα τον πηγαίνανε, ποιος θα ήταν ο παραλήπτης, ποιος είχε πληρώσει για αυτή την αποστολή να κάνουν ολόκληρο με σκάφος, έτσι, πολυτελές σκάφος, έτσι, μεγάλο, ακριβώς σκάφος. Και οι Ιταλοί μέσα να έχουν όλο αυτό το υλικό μαζί τους. Και η πλάκα πια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτούς τους τεράστιους κοραλιογενείς υφάλους που έχουν σε άλλες χώρες, έχουν μιλάμε χιλιόμετρα τώρα, ξέρεις, και πάνε εκεί τα πόδια καρχαρίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς, αυτό το κόκκινο κοράλι που λένε, που είναι χρυσός του βυθού, είναι σε λίγα σημεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι hot spot, δηλαδή εκεί μαζεύονται τρομεροί, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τρομερά πλάσματα της θάλασσας. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή όταν το καταστρέφεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά η αφαίρεσή τους από το βυθό αυτών των κοραλίων είναι παράνομο. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα κοράλια, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Νίκο, καταλήγουν σε ιδιωτικά ενηδρία μέσω του παράνομου εμπορίου, όπως λες, αλλά το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως, λέει, στη βιομηχανία της κοσματοποιίας. Γι' αυτό η φίλη μου μου είπε: Θέλω κοσμήμα τέτοιο, θέλω κοράλια. Εκεί πήγαινε. Είδες όταν σε ενημερώνει το κοινό, οι φίλοι σου, οι ακροατές εδώ. Λοιπόν, μας λέει μάλιστα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενηδρία στον κόσμο που πληρώνουν άδρα για αυτά τα κοράλια, τα δικά μας, της Μεσογείου, που είναι πολύ σπάνια. Και είναι, όπως το πες, μου λέει, Νίκο, hot spot. Η πηγή μου, στη στέλνω μήνυμα, μου λέει, για να δεις ποια είναι η πηγή μου. Ναι, τη βλέπω την πηγή σου, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνω στην πηγή του και μου λέει η πηγή αυτή ότι κάποια κοράλια δεν είναι παράνομο να τα μαζέψεις. Αυτό όμως το συγκεκριμένο προστατεύεται και έχει ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.

ένας φίλος τώρα, επειδή και στην Αίγυπτο υπάρχει ένα σπάνιο, λέει, έτσι κοροϊλιογενές έτσι περιβάλλον, έτσι και σε πιάνουν σου, λέει, δεν ξέρω, βλέπεις το φως του ήλιου. Ο φίλος ο Σπύρος μου γράφει ότι φανταστείτε τόσα χρόνια, λέει, πόσα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα έχουν συμβεί μπροστά μας, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του κράτους, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έπρεπε δηλαδή ιδέως να δημιουργηθεί από την ΑΔΕ για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η απάντηση είναι μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο το Γιώργο. Μου λέει, όποιος θέλει μπαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει και πληρώνει για τα πάντα. Μόνο τα κοροϊδά οι Έλληνες μέχρι να τα χάσουν όλα εξαφανίζονται. Και σημειώνει μετά. Αυτό είναι, λέει, το μειονέκτημα του να έχεις γύρω-γύρω θάλασσα. Και στη μέση ένα τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε τίποτα. Μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα. Μην είσαι τώρα αυτό. Τρολ. Δεν θέλουμε τρολ. Δεν θέλουμε ακροατές έξυπνους. Να την πιάνουν τη φάση. Λοιπόν, και μου λέει η φίλη Μαρίνα, να προστατευτεί, λέει, ο κοροϊλιογενής ύφαλος αυτός και όπου υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, όπου το ξέρουμε, όπως προστατεύονται, λέει, τα αρχαία με τον ίδιο νόμο. Βαριές τιμωρίες, κατάσχεση του σκάφους και όλου του εξοπλισμού, βαριές και αποτρεπτικές ποινές και να κυνηγήσουν, λέει, τον παραλήπτη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο παραλήπτης? Ίδιο νόμο. Βαριές τιμωρίες, κατάσχεση του σκάφους και όλου του εξοπλισμού, βαριές και αποτρεπτικές ποινές και να κυνηγήσουν, λέει, τον παραλήπτη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο παραλήπτης?

η εθνική ομάδα. Που το πήραμε το Euro. Λοιπόν, και είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ατλαντικός, έτσι. Και που λέει ξηφία. Ξητό, έτσι. Καλά, σου μιλάω τέλειος μεζές, ψάρω μεζές. Και το είχε, ρε παιδί μου, 20 ευρώ το πιάτο. Αλλά μιλάμε ένα πιάτο, κοίτα. Μόνο η μύτη έλειπε, του ξηφία. Το υπόλοιπο ήταν γεμάτο, πολύ γεμάτο πιάτο, ρε παιδί μου, για 20 ευρώ τότε. Λοιπόν, και του λέμε, ξέρω εγώ, τι ξηφία είναι, και μας λέει Greek ξηφία. Και πάθαμε πλάκα. Αλλά τι, το κάνει πλάκα ο τύπος, γιατί κατάλαβε ότι είμαστε Έλληνες. Έβλεπε εκεί τα κασκόλ και λέμε, φαντάσου τώρα πώς μπορεί να κορεύει στον κόσμο. Δηλαδή, να πάρει ένα καταψυγμένο ξηφία, να τον παρουσιάζει για φρέσκο και να πει ότι είναι από την Ελλάδα. Μήπως γίνεται αυτό και με τα κοράλια. Γιατί μπορεί να είναι εκεί σε κάποιον ιδρύο του εξωτερικού, κάτι έτσι μεγάλα κοράλια και αυτά να φαίνονται ωραία μέσα στο ιδρύο με καρχαρίες γύρω-γύρω και να μην είναι από το βυθό του, να είναι από άλλο βυθό. Γίνεται, δεν γίνεται. Γίνεται. Σήμερα την εκπομπή θα την κλείσω ηρωικά, να ξέρεις, έτσι το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, γιατί πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα πάει στις Μοίρες, τότε που φιλοξένησαν όλο τον κόσμο τους τουρίστες και τους περιέθαλψαν, να το πούμε έτσι απλά, μετά τη φωτιά και τους προσφέραν φαγητό, νερό. Και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, οι Σαμαρίτες, έκαναν απίστευτη δουλειά. Τότε πρόλαβαν μαζί με τον Δήμο και οργάνωσαν τα τραπέζια, τα φαγητά, τα νερά, τα κρεβάτια, τα ράντσα, να τα στρώσουν, να τα φτιάξουν. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα αλληλεγγύης. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι οι άπλητοι που βγαίνουν στον δρόμο και χτυπιούνται και φωνάζουν ό,τι φωνάζουν, τέλος πάντων. Α, και γίνεται ο Κακούλης, τώρα που το θυμήθηκα. Βγήκε κανένας αλληλέγγυος για αυτόν τον Αφγανό που σκότωσε την κοπέλα και την έβαλε στη βαλίτσα? Κανένας δεν βγήκε. Πέρε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τον κύριο Αντώνη Αυγερινό μετά τις ειδήσεις. Να το πούμε όλο εδώ.

0: ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι εχμάλωτη του ρουσφετιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τήλισσο, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

προσπαθούμε να προσπαθούμε εδώ να συστήσουμε μια πλάκα τελευταία στιγμή, αλλά είναι λίγο δύσκολη. Θα το καταφέρουμε, πιστεύω, το καταφέρουμε. This is the living. Living off the dead. Are you coming to... Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, γίνεται ένας χαμός εδώ στα πολιτικά μας, αλλά αυτό που γίνεται με τη Μαρία Κασιανούρη, παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, κάντε το ταινία. Κάντε το ταινία. Δηλαδή, ο Γιάννης Μαραχτής που ήταν εδώ στο Ηράκλειο χθες, μπορούσε να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με αυτό, να κάνει τη ζωή Κωνσταντοπούλου ταινία. Να κάνει όλο αυτό το κίνημα της Μαρίας Κασιανού. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο έτσι μελόδραμα και να πουλήσει, να βγάλει κυστήρια. Δεν ξέρεις πότε.

Τώρα γυρνάει πίσω. Τώρα γυρνάει πίσω η μπάλα. Γυρνάει, γυρνάει. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα είναι τα τελευταία μηνύματα πριν φύγουμε. Για βάλε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι.

0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Καλημέρα λοιπόν. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε. Τον πήρες, είναι έτοιμος. Λοιπόν, ανταποδίδω την έκπληξη. Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς. Καλησπέρα από το Open. Ο εξαιρετικός δημοσιογράφος και συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα. Και τον φιλοξενούμε εδώ στο Πολίτικα 89,8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε κύριε Νίκο μας, τι κάνετε φίλε μου καλέ.
0: Είμαι καλά.
1: Εκεί, στα καλά παιδιά. Και καλημέρα στον Πολίτικα, καλημέρα και στο Ηράκλειο.
0: Έλα, σε όλη την Κρήτη είδαμε τώρα, λέγαμε παράλληλα την ίδια είδηση για το Λασίθιο που οριοθετεί τη φωτιά. Οπότε είμαστε καλά. Κλείνει λίγο.
1: Να πούμε και κάτι καλό.
0: Να πούμε και κάτι καλό, ρε, επιτέλους. Ποια είναι η πιο δύσκολη.
1: Θα κάνετε διακοπές σήμερα κύριε Φιλιππουνιδάκη, φεύγετε σιγά σιγά.
0: Να φύγουμε κι εμείς λίγο. Εσείς να φύγετε.
1: Λοιπόν, να φύγετε. Κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί στο Πολίτικα και μπράβο σας. Λοιπόν.
0: Εσείς να φύγετε διακοπές.
1: Θα φύγουμε την Παρασκευή, αύριο σταματάμε.
0: Εγώ φεύγω πριν την Παρασκευή.
1: Αυτό τι είναι καινούριο.
0: Ναι, είναι καινούριο. Δηλαδή τρώω μια μέρα. Με έχουν φάει εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Είναι λόγω εισιτηρίων, καταλάβατε. Δεν βρίσκαμε εισιτήρια.
1: Μάλιστα, εντάξει. Τότε.
0: Λοιπόν, πώς είστε καλά.
1: Με το ωραίο αγόρι.
0: Πάντα.
1: Είστε πολύ καλά.
0: Με το μάγκα μου, τον πρίγκιπά μου, διακοπές.
1: Μπράβο σας κύριε, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, δύσκολη πολιτική επικαιρότητα έτσι την τελευταία εβδομάδα.
1: Την τελευταία εβδομάδα ναι, εντάξει, προφανώς οι πυρκαγιές είναι πάνω απ' όλα και οι πολιτικές ευθύνες για το τι ακριβώς συνέβη και τι δεν κάναμε το χειμώνα, γιατί οι φωτιές το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν σβήνουν την ώρα που ξεσπάνε, οι φωτιές σβήνουν από το χειμώνα.
0: Ακριβώς. Αυτό,
1: όσο μεταφορικά μπορούμε να το πούμε, αλλά έπρεπε να γίνει δουλειά πριν. Δυστυχώς μαθαίνουμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά, δεν έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις και θα ελπίζουμε όλα αυτά κάποια στιγμή να μην τα συζητάμε. Αλλά Νίκο μου, κάνουμε και εμείς ένα λάθος αυτό. Τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά και τα συζητάμε πάντα μόνο
0: όταν γίνονται.
1: Και τα ξεχνάμε αμέσως μετά. Αντί να πέφτουμε πάνω τους το χειμώνα και να πιέζουμε και να σκαλίζουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα ρεπορτάζ που δεν έχουν γίνει είναι το χειμώνα στα καμένα.
1: Ναι.
0: Μια συνεχή έτσι διαδρομή. Για να μπορεί να μείνει στην επικαιρότητα.
1: Γίνεται μόνο όταν έχει πλημμύρες, το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν έχει πάλι πρόβλημα, όταν έχει πάλι καταστροφή.
0: Αν ξεκινήσουν νωρίς τα αντιπλημμυρικά, πιστεύω θα γίνει δουλειά, αν ξεκινήσουν. Ελπίζω να το κάνουν πράξη.
1: Σωστά.
0: Έχουμε βρεθεί σε φωτιές, οπότε...
1: βέβαια, λίμωνα. Στο Ηράκλειο που είστε εσείς και σε όλη την Κρήτη που σας ακούει. Αν και εγώ έχω μια δυναμία στην Κρήτη, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου.
0: Ναι.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Που σήμερα πάει λίγο να καεί, αλλά το προλάβανε.
1: Να, μπράβο, γιατί είχε τη φωτιά στο Λασίθι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου και είχα πλέον μόνο Νικηφόρος που είχε το εστιατόριο, που είναι τα αγαπημένα μου μαγαζιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω ότι στην Κρήτη συζητάτε για τις εκλογές καθόλου. Γιατί τώρα τα
0: πάρα πολύ. Λίγο στην άκρη. Πάρα πολύ. Εγώ έχω μια μόνιμη ατάκα, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό. Όποτε γίνεται κάποιος έτσι θόρυβος μέσα στο στούντιο, λέω το μικρόφωνο. Έπεσε το μικρόφωνο, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης. Γιατί εδώ και 1,5 χρόνο τους λέω ότι δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν με πιστεύανε κάποιοι εδώ. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο εγώ, ότι δεν πρόκειται να πέσει και ότι θα πάει τις εκλογές μέχρι τέλους. Και το έλεγα και το ξανάλεγα. Δεν με πιστεύανε.
1: Εκλογές, ναι. Ό,τι καταλάβαμε και εμείς, γιατί είχαμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό πριν από...
0: Την είδαμε και ήταν και φοβερή, αντίδρασή σου όταν του είπες για τα F-35. Και η επόμενη στιγμή, φοβερή εικόνα δηλαδή, το πώς το αντιμετώπισες, ήταν όταν σας είπε για το καλή τύχη, όταν θα συγκυβερνούσαν όλοι.
1: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ναι. Όντως. Είχε κάποια ματάκια, αλλά το καταλάβαμε και το κλίμα του Πρωθυπουργού, ότι δεν του πέρασε. Βασικά, του εισηγήθηκαν πολύ να πάει.
0: Ναι, το είπα και αυτό σήμερα, ναι.
1: Του εισηγήθηκαν πολύ, αλλά... Δεν.
0: Είναι θεσμικός, θα το πάει μέχρι τέρμα.
1: Δεν ξέρει κανείς. Όπως τα λέμε τώρα όμως που μιλάμε, λογικά πάει την άνοιξη.
0: Ένα μικρό τέτοιο. Τη μέρα που έπαιξε η συνέντευξη στον αέρα η δικιά σας, την ίδια μέρα μάλιστα είχα βγει στην εκπομπή εδώ πέρα και το είχα σχολιάσει όλη τη συνέντευξη. Και μάλιστα είπα ότι εγώ εξυπλάγει όταν πέταξε την ατάκα για το καλή τύχη και το είχε στο στόμα σου να πετάξει ατάκα, αλλά δεν το έκανες. Γιατί λίγοι ξέρουν εκτός αέρα ότι έχεις απίστευτο χιούμορ, ότι είσαι τρομερά ετοιμολογός και λέω τώρα θα είπα κάτι, το κόψα στο μοντάζ μάλλον.
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια κύριε Φιλιππουνιδάκη, το ξέρω ότι τα εννοείτε.
0: Όταν εννοώ.
1: Ποιοι είστε όλοι εκεί, εσείς που είσαι superstar. Και ποιοι άλλοι είστε εκεί?
0: Είμαστε πολλοί. Ο Κώστας Ηλιγάρδος, superstar. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης εδώ απέναντί μου στον ήχο τώρα. Η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη. Είναι όλοι, όλοι, όλοι εδώ πέρα. Είναι σούπερ ομάδα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Εκλογές, άρα πάντα, είχα δίκιο, έτσι. Εκλογές είχα δίκιο. Δεν βγαίνουμε εκλογές μέχρι το Μάιο.
1: Νίκο μου, έχεις δίκιο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι. Να επιβεβαιωνόμαστε εμείς οι απλοί ταπεινοί ρεπόρτερ.
1: Τώρα που μιλάμε, δίκιο έχεις. Τώρα τι να σου πω τώρα. Αν αλλάξει κάτι στις 20-25 Αυγούστου ή τη ΔΕΘ, θα δούμε. Δεν ξέρω.
0: Να σου πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι έχω κάνει απίστευτες δεήσεις στον Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΦ, να μου γνωρίσει τη συμπαρουσιάστριά σου, αλλά δεν μου το έχει καταφέρει κανένας ακόμα.
1: Συμπαρουσιάστριά μου, τη Μαριάννα εννοείς?
0: Ναι, τη Μαριάννα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο τυπάκι.
1: Να έρθεις όταν είσαι στην Αθήνα, να έρθεις να πάμε και στο ΆΚΑ, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Και να χαρείς. Γιατί όχι. Γιατί όχι, έλα, γιατί. Τι
0: έγινε. Ωραία, τώρα αφού το πας έτσι, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ θα χαρώ εγώ,
1: Στο μπάσκετ.
0: Όχι, εγώ δεν παίζω μπάσκετ. Εγώ με τη σπηριάρα μπάλα δεν ασχολούμαι. Μόνο ποδόσφαιρο.
1: Για τον μπάσκετ μιλάμε.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Στο μπάσκετ να κερδίζετε πάντα.
1: Γιατί είδα την ομάδα μου χθες και είμαι ακόμα προβληματισμένος, οπότε αυτό καλύτερα.
0: Εντάξει, μόλις γι' αυτό σας δώσαμε το Λιβάη Γκαρσία για να πάτε καλύτερα.
1: Καλώς πάθος, καλώς.
0: Είναι δύναμη. Πιστεύω ότι έχει γίνει καλά τώρα στη Ρωσία και έσφιξε με το κρύο το κορμί του και θα είναι δυνατός.
1: Σωστό. Τι έχετε σήμερα πρώτη είδηση στο Ηρακλείο, στο Πολίτικα?
0: Λοιπόν, σήμερα πρώτη είδηση στο Πολίτικα, φίλε μου Γιάννη, είναι ένα και μόνο. Ήταν η φωτιά αρχικά που μπήκε τώρα εδώ στο Λασίδη και χτύπησε το 112 και είχαμε θεματάκι. Γιατί εκεί το τρομάξαμε λιγάκι. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία σύλληψη μετά από έκρηξη που έγινε στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα από την αστυνομία να δούμε τι ήταν αυτό. Ήταν χτύπημα εκβιαστικό, ήταν κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα, άλλο θέμα που θα παίξει σήμερα είναι σίγουρα, ότι βγαίνει στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως υπουργική απόφαση για τη δομή της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αυτό που δεν τη θέλει κανένας εδώ.
1: Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
0: Δεν τη θέλουν, μάλλον η πλειοψηφία δεν τη θέλει τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμη. Τώρα, εντάξει, θα δείξει.
1: Δεν τη θέλει κανένας στο Ηράκλειο, δεν θέλει κανείς στα Χανιά, δεν θέλει κανείς στο Λασίφι, δεν θέλει κανείς στο Ρέθυμνο.
0: Εγώ αυτό που λέω, Γιάννη, είναι ότι όταν.
1: Πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Όχι
0: αυτό. Και αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όταν πήγαιναν και γινόντουσαν δομές στη Λίμνο, στη Μόρια, στα νησιά τη Μυτιλήνη, γύρω-γύρω, τότε δεν αντιδρούσε κανένας. Και το πέρανε κατά. Πρέπει και εμείς να το υποστούμε. Γιατί είμαστε.
1: Γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Γιατί αν αρχίσουν και έρχονται στην Κρήτη, θα είναι ανεξέλεγκτο. Μιλάμε για μια απίστευτη ακτογραμμή, η οποία έχει χιλιάδες εισόδους. Χιλιάδες.
1: Που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Και δεν μπορεί να ελεγχθούν, ναι.
1: Εκεί στην Κρήτη, για καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και ζητάει χαιρετήσει σιγά-σιγά. Εκεί στην Κρήτη να τον ακούτε τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη, ένας πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ, ένας από τους καλύτερους γενιάς του. Τον έχουν αδικήσει πολύ, εγώ θα τον στηρίζω πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό για μένα είναι σημαντικό.
1: Εγώ, καλή συνέχεια και καλές διακοπές και να τα λέμε στο Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Το κρατάμε αυτό, το κρατάμε. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
1: Στην Κρήτη που αγαπάμε όλοι.
0: Και στη Μαριάννα πες. Στη Μαριάννα πες και ζητούσα από μένα.
1: Δεν είμαστε μαζί τώρα, θα πάω στο πόρτο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολύτικο τον 9,8. Γιάννης Καλοκυθάς. Παιδιά, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Ένας εκπληκτικός δημοσιογράφος με απίστευτο χιούμορ. Αν κάτσεις μαζί του 10 λεπτά, τα 9 γέλας.
1: Ο αριθμός που.

0: Λοιπόν, μετά το Γιάννη Κολοκυθά από το Open και δυστυχώς δεν μίλησαμε με τη Μαριάννα. Τι να κάνω, ρε. Δηλαδή, θα βάλω μέσα τον Γιώργο Βάλη να μου το κανονίσει. Κύριε Βάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Πείτε μας τώρα τι νέα έχουμε από τη θάλασσα. Γιατί σας βγάζω, γιατί από αύριο εγώ θα βλέπω μόνο θάλασσα μπροστά μου. Οπότε, δώστε μου κανένα tip. Τι τρελό συμβαίνει τώρα.
1: Άρα είστε έτοιμος για διακοπές να αφήσετε πίσω την Κρήτη και το Ηράκλειο για να πάτε στον Αργοσαρονικό.
0: Δεν μην τα λέμε όλα. Κάπου εκεί. Αλλά θέλω να βλέπω πίσω μου κύματα. Να φρίζουν τα κύματα. Πώς
1: μεγάλη
0: είναι, λοιπόν.
1: Μεγάλη προσοχή εκεί που θα πάτε για μπάνιο. Μην πεταχτεί κανένα βαρκάκι με κάνα πιτσιρικά χωρίς δίπλωμα τα χειρό.
0: Είδατε στο. Είδατε.
1: Έχουμε άλλες λαχτάρες στις παραλίες.
0: Είδατε στο TikTok τι γράφουν, έτσι. Γράφουν διάφορα. Δηλαδή έχουν μπει από κάτω όσοι έχουν νοικιάσει βαρκάκι και μας ταχώνουν και στους δύο.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα να μας ταχώνουν και να σώσουμε έναν άνθρωπο. Είδατε στα μάλια τι έγινε.
0: Ναι, μα το είδαμε.
1: Με τα μικρά παιδιά με αντίστοιχο βαρκάκι χωρίς δίπλωμα που δεν ήξερε να κολυμπάει, δεν φόραγε σωσίβιο, δεν. Και αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μικρά νύχια.
0: Ακριβώς, δυστυχώς.
1: Εγώ προτιμώ να με βρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ το προτιμώ.
0: Και να ζουν.
1: Αλλά θα ξέρω ότι κάνω το σωστό και αύριο, αν γίνει κάτι, θα σώσουμε έναν άνθρωπο, θα σώσουμε μια γυναίκα, ένα παππού, ένα μικρό παιδί, τους ίδιους που τα οδηγάνε και έχουν αμέλεια και άγνοια κινδύνου. Καλύτερα λοιπόν να με βρίζουν, αλλά να είναι κάτι σωστό και θέμα ασφάλειας και να επιμένουμε, παρά να λέμε πάρτε τα, κάντε ό,τι θέλετε και να ακούτε μετά για ατυχήματα, δυστυχήματα. Γιατί και στη στεριά βρίζουν με τις κάμερες, για τα πατίνια, για τους
0: ανήκους, για τα
1: γιαγιά, αλλά μειώνονται τα ατυχήματα.
0: Κάμερες παντού.
1: Εγώ είμαι υπέρ στο θέμα ασφάλειας, δεν κάνω καμία έκπτωση.
0: Έτσι.
1: Να υπάρξει στην Ελλάδα ένα πλαίσιο και για τα βαρκάκια χωρίς δίπλα.
0: Τώρα που είστε, Ζάκη, εδώ η Λευκάδα.
1: Είμαστε στον Ιδρύ, στη Λευκάδα.
0: Ωραία, φίλε. Και το νερό εκεί έχει εκπληκτικό χρώμα, έτσι. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια.
1: Και το Ιόνιο είναι εκπληκτικό. Και καλό θα είναι ο κόσμος που δεν έχει έρθει προς τα εδώ να έρθει, γιατί το Ιόνιο πραγματικά, ειδικά αυτή την περίοδο που στο Αιγαίο έχουμε τα μελτέμια, εδώ έχει πολύ καλές καιρικές
0: ναι.
1: Και θα απολαύσουν πολύ τη θάλασσα.
0: Να ρωτήσω κάτι, εδώ Αργοσαρονικό, Κυκλάδες και αυτά, πότε θα πέσει ο άλυμος να είναι λάδι η θάλασσα, θα έχουμε τέτοιο ή όχι?
1: Θα αργήσει, γιατί
0: αργήσει
1: τα μελτέμια.
0: Μήπως να μην πάρω άδεια.
1: Όταν θα πάτε κι εσείς, θα έχει μελτέμια το πρωί, το βράδυ σταματάει, ξαναξεκινάει.
0: Θα κάνω μπέμιο το βράδυ.
1: Τόσο μεγάλη ένταση όσο τις προηγούμενες μέρες που είδαμε, 8-9, είναι σε νορμάλ πλαίσιο την εποχή. Αλλά σίγουρα ο Σαρονικός και το Ιόνιο είναι πολύ καλύτερα από ό,τι Κυκλάδες.
0: Τουρισμό είμαστε καλύτερα τώρα? Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τουρισμό είμαστε καλύτερα?
1: Εδώ στο Ιόνιο ακούω λίγο πιο πεσμένα σε σχέση με πέρυσι. Το κομμάτι των σκαφών είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε στην αρχή τη σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν να μπορεί να πάει καλύτερα ο τουρισμός. Αλλά αυτό που ακούς από παντού είναι ότι ο κόσμος έχει μια δυναμία, είτε οι ξένοι είτε οι Έλληνες, δεν βγαίνουν πια όπως πηγαίναν, να χαλάνε στα βέρνες, να χαλάνε στα μαγαζιά.
0: All inclusive
1: προσαρμόζεται
0: πια.
1: Ή all inclusive, ή ένα σουβλάκι στο χέρι, ένα παγωτό στο χέρι, μια βόλτα. Άρα πιο πολύ ακούμε και γκρινιάζουν κάποια ξενοδοχεία, κάποια εστιατόρια. Αλλά γενικά αν βγείτε έξω στις παραλίες, στο νησί, στα λιμάνια κτλ., βλέπετε ότι είναι γεμάτο από κόσμο. Που σημαίνει ότι επιλέγουν τα νησιά μας και για αυτή την καλοκαιρινή περίοδο το περισσότερο κοινό.
0: Θα τα πούμε μετά, off the record, για όλα τα τεκτενόμενα εκεί στον Αργοσαρονικό και γύρω-γύρω. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας βοηθήσατε μέχρι τώρα στα ρεπορτάζ. Αν βρείτε φάλαινα, θέλω να μου τη στείλετε.
1: Το έχουμε τάξει αποκλειστικό με την επιστροφή σας, αν έχει βρεθεί. Θα το κάνουμε πρώτο θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Αυγερινό. Εντάξει, έχουμε έναν άλλον κύριο κοντά μας σήμερα. Τον κύριο Αυγερινό. Άσον στη γάμη τον κύριο Βάλη. Τον αφήνουμε. Το κλείσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Αυγερινός είναι ο πρόεδρος του Εθνικού του Ερυθρού Σταυρού. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στη χώρα. Έχει αφήσει το στίγμα του. Έχει βοηθήσει παντού. Κύριε Αυγερινέ, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
0: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, γιατί προσπαθήσαμε πριν να σας βγάλουμε, αλλά δεν είχατε σήμα στο κινητό, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Είχαμε σήμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο και δεν έβγαινε, δεν πειράζει. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα εδώ στην πυρκαγιά που έπιασε πριν από λίγες μέρες στο Ρέθυμνο, να δω τους ανθρώπους σας, του Ερυθρού Σταυρού, να οργανώνουν τα πάντα μέσα σε χρόνο ντετέ. Και να μένει κόσμος με κουβέρτες, με σεντόνια, με ράντσα, με φαγητό. Είναι τρομερή η δύναμη του Ερυθρού Σταυρού.
2: Θα μου επιτρέψετε να έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μια δύναμη αλληλεγγύης απίστευτη.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τόσο το προσωπικό, όσο και οι χιλιάδες των εθελοντών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτοί, μοναδικοί και χωρίς αυτοκολακία και αυτοθαυμασμό, και τους χειροκροτούμε και τους θαυμάζουμε και τους επιθυμούμε και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο. Γιατί είναι διακριτοί? Γιατί έχουν υποστεί μια εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, επίπονη και χρονοβόρα, που τις καθιστά και τους καθιστά ικανές και ικανούς, όπου κληθούν, σε οτιδήποτε και αν κληθούν, να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Αυτή είναι η μοναδικότητα, η διακριτότητα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά ήμασταν παντού. Εσείς βεβαίως είδατε το Ρέθυμνο, είδατε στις Μοίρες, όπου φιλοξενήθηκαν ίσως και 3.000 συμπολίτες μας.
0: Συνολικά τόσοι ήταν, ναι.
2: Και ήταν εκεί τα παιδιά, διότι στην Κρήτη έχουμε 8 δυνατές ομάδες, γιατί υπάρχουν 8 διακριτά τμήματα: Σιτία, Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ίσαμος, παντού, παντού, και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
0: Τους θαύμασα, κύριε Αυγερινέ, τους θαύμασα.
2: Ναι, δηλαδή, έχουμε...
0: ήμασταν με την κάμερα εκεί και σε κάποια φάση τους έβλεπα πώς στείνανε τους πάγκους για το φαγητό μέσα σε δευτερόλεπτα, το πώς μεταφέρανε γρήγορα τα ράντσα μέσα, τα καινούργια ράντσα που είχε ο Δήμος και η περιφέρεια, και πόσο γρήγορα τα στήσανε, τα βάλανε στη σειρά να μπορεί ο κόσμος να κοιμηθεί. Χωρίσανε αλλού οι γυναίκες, αλλού τα ζευγάρια, αλλού οι άντρες με τα παιδιά, οι γονείς με τα παιδιά. Τρομερή οργάνωση, δηλαδή λες και είναι στο μυαλό τους.
2: Να ανακαλέσω το δυστυχώς δύσκολο σεισμό που έγινε τότε στο Αρκαροχώρι, αν θυμάστε.
0: Πολύ καλό.
2: Και όπου τα παιδιά μας ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα, 2 βραδιές για να στείνουν σκηνές. Έχουμε, πιστέψτε με, μια επιχειρησιακή μοναδική πληρότητα και ετοιμότητα, και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να απαντούμε ακαριέως σε κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί, είτε λόγω φυσικών καταστροφών όπως τώρα οι πυρκαγιές, αλλά πλημμύρες, σεισμοί, επίσης μολυσματικές ασθένειες όπως ήταν το COVID-19, τυχαία γεγονότα.
0: Ναι, δύο μέρες μετά την πυρκαγιά, κύριε Αυγερινέ, δύο μέρες μετά την πυρκαγιά, συζητούσαμε όλοι εδώ στην PR Media, στον Πολίτικα, το πόσο ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω, μερικές φορές δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια κάτι εκπληκτικό που βλέπεις μπροστά σου, και ήταν εκπληκτικό το πώς συνεργάζονταν αυτά τα παιδιά με την περιφέρεια, με το Δήμο, και έβλεπες αυτά τα παιδιά να το κάνουν με την ψυχή τους, δεν το κάνανε ούτε για λεφτά, ούτε για να προβολή, ούτε για τίποτα. Τους είπα να σας βγάλω μια φωτογραφία και δεν θέλανε.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι έχουν μια ομαδικότητα, συλλογικότητα, θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς και έχουν μια αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό.
0: Αυτό πάρα πολύ.
2: Αυτά είναι τα ιδανικά που θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε στους εθελοντές μας, γιατί ο εθελοντισμός...
0: Και το κάνετε πολύ καλά, Πρόεδρε.
2: Ναι, είναι το αντίδοτο, πιστέψτε με, κατά της βίας. Οποιασδήποτε μορφής βίας, ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε σχολική βία, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, κάθε μορφής βίας.
0: Και θα σας πω και κάτι. Η αλληλεγγύη που δείχνει ο Ερυθρός Σταυρός, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι η πραγματική μορφή της αλληλεγγύης. Δεν είναι κάτι τύπου ψεύτικες ΜΚΟ που έχουν πάρει εκατομμύρια με διάφορους τρόπους.
2: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Μα το λέω και πολλά χρόνια, Πρόεδρε, γιατί πραγματικά.
2: Αν το πω εγώ, θα παρεξηγηθώ.
0: Όχι, όχι, το λέω εγώ και λέω εν πλήρη συνειδήση ότι δεν έχουμε συνοηθεί. Γι' αυτό και το λέω από μόνος μου. Άλλωστε, οι ακροατές εδώ του Πολίτικα ξέρουν ότι εγώ μιλάω για άπλητους που κάνουν δουλειές εκατομμυρίων. Το λέω συνέχεια, το λέω συχνά και πραγματικά θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει λίγο πιο πολύ πάνω από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να σας πω και κάτι. Ας το κάνει τη μοναδική ΜΚΟ που θα τρέχει για τα πάντα.
2: Να σας απαντήσω λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία βοήθεια από την πολιτεία. Αντιθέτως, εμείς βοηθούμε την πολιτεία.
0: Το ξέρω.
2: Πιστέψτε με ότι είμαστε, και το τονίζω για να το ακούσουν οι ακροατές σας, ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Και είμαστε υπερήφανοι γιατί βοηθούμε, αυτό είναι πραγματικά το έργο, σκοπός μας, και δεν θέλουμε καμία πραγματικά ανταμοιβή. Απλώς σεβασμός στους εθελοντές μας και εκτίμηση στο τεράστιο έργο που κάνουν.
0: Όντως, αυτό υπάρχει.
2: Τους, κάνουν πραγματικά κατάθεση ψυχής.
0: Το έχουμε δει, το είδαμε και εδώ στην Κρήτη, το είδαμε πολύ. Ήταν πολύ εμφατική η κίνηση και οι ενέργειες που κάνανε εδώ τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά νιώθω περήφανος που με τιμάτε με τη φιλία σας τόσα χρόνια.
2: Αλίμονο. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να τονίσω μόνο τούτο.
0: Ναι, ναι,
2: το έργο το που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πολυπίκυλο, πολυδιάστατο.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έχουμε τις μονάδες ψυχικής υγείας, δηλαδή
0: πολύ σημαντικό.
2: Υποστήριξη, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές, καταστροφές, έχουν στρεσογόνες καταστάσεις, βιώνουν δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις και μας θέλουν δίπλα τους και το πράττουμε, τους ενισχύουμε ψυχολογικά να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και επίσης να ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι μας, η κοινωνική μας λειτουργεί με μεγάλη επιστημονική εμπειρία, τεχνογνωσία, είναι πάντα δίπλα. Επίσης, άλλο μεγάλο έργο που επιτελεί η νοσηλευτική μας υπηρεσία.
0: Σωστά.
2: Καμάρι μας και αυτές.
0: Θα χαρώ με το που γυρίσουμε τώρα από τον Αύγουστο να είμαστε στο στούντιο, να σας έχουμε μια μέρα εδώ στην Κρήτη κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Γεια σας.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, με το πιο αισιόδοξο μήνυμα, μην βλέπετε τους άπλητους, την ψεύτικη αλληλεγγύη, δείτε την πραγματική αλληλεγγύη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλά μπάνια σε όλους σας.

0: 98,98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Παίρνουμε και εμείς σιγά σιγά την σειρά μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 6 Αυγούστου 2026, η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 31 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η ευμορφία, η μορφούλα, ο σωτήριος και η σωτηρία. Σπουδαία ημέρα η σημερινή, μιας που γιορτάζουμε την μεταμόρφωση του σωτήρος. Πρόκειται για δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Σωτήρης, η Σωτηρία, όπως είπαμε, η Ευμορφία και η Μορφούλα, η Μόρφο. Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν σε ένα βουνό, πιθανώς στο Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Τρεις μαθητές του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστήχησαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Μέχρι τον 4ο αιώνα η μεταμόρφωση του Χριστού γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της γιορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία που προηγείται του 15 Αυγούστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στην συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες ημέρες του μήνα. Τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό. Ίσως να συνδέεται με τα μπουρίνια και τα μελτέμια. Ενώ όποιος ή όποια πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό, μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τις εξουδετερώσει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες αλλά και σε όλες τις εορτάζουσες. Χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια όπως εσείς τα επιθυμείτε. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1826, όπου σαν σήμερα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. 1945, και σαν σήμερα το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Το 1961, και σαν σήμερα αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.
1976 και σαν σήμερα το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991 και σαν σήμερα εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό 3W. Το 1992 και σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Σαν σήμερα το 1881 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που Σαν σήμερα το 1881 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και

θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης.

Και περνάμε στον καιρό να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Έως 7 λεμποφόροι άνεμοι, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Ελάτε έτσι να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις λοιπόν στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική και Νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε λοιπόν την καλύτερη πρόταση, μιας που στο VNY Store θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821

0: στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μια λέξη, vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι εχμάλωτη του ρουσφετιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τήλισσο, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε και περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Το site μας, το politika.gr, σας περιμένει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο να το επισκεφτείτε και να ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Συν της άλλης, μπορείτε μέσω του Πολίτικα να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινώ με τίτλους και στην συνέχεια θα περάσω έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που έχω επιλέξει για να σας μεταδώσουμε. Μία σύλληψη μετά την έκρηξη στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Σε ύφεση φωτιά στη Σιτία που κινητοποίησε ένα αέρια μέσα και το 112. Το ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θύμα απάτης στο Ηράκλειο, ηλικιωμένος για επένδυση 100.000 ευρώ. Δολοφονία νικήστρα του, ανήμερα των γενεθλίων του, τίμησαν τη μνήμη στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Υπόθεση Μαρφίν, στη Βρετανία κλιμάκιο του ελληνικού FBI για την έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, την Παρασκευή στον ανακριτή. Μιστράς, την Παρασκευή, η απολογία του 55χρονου που είχε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Πυρκαγιές, άμεσα οι μελέτες, μέχρι Δεκέμβρη τα αντιπλημμυρικά έργα. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων.

παιδαγωγούς αριθμούς λοιπόν, ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση να έχει ως στόχο τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εντός του Αυγούστου να έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες για τα σχετικά έργα, στα μέσα Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί. Τα μέτρα που θα αναλάβει η πολιτεία για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν τις πρώτες βροχές θα εξειδικευθούν σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ζημιά είναι πολύ σημαντική. Στόχος μας είναι να μην περάσει ούτε μία ημέρα για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και την προστασία του δάσους που κάηκε, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις βροχές που θα έρθουν, δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Open ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος στις περιοχές που κάηκαν το περσινό καλοκαίρι, ο Υπουργός ανέδειξε το σημαντικό αποτύπωμα που είχαν αντίστοιχα έργα το χειμώνα που πέρασε. Το δάσος έχουμε διπλή υποχρέωση να το αποκαταστήσουμε και να το προστατεύσουμε, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου. Οι τρεις πυλώνες που συγκροτούν το κυβερνητικό σχέδιο για τις πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι οι εξής: πρόληψη, ενίσχυση του προγράμματος Αντίνερο, άμεση αποκατάσταση μετά τη φωτιά. Απαντώντας το ερώτημα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις καμένες περιοχές, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχουν καεί. Υπενθυμίζεται ότι την έμφαση που δίνεται στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την μαραθώνια διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως οι αρμόδιες αρχές κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να τρέξουν άμεσα και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους στις φλόγες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστεί κάποια μέτρα στήριξης τα οποία είναι τα εξής. Επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήμο τους. Υπάρχουν βεβαίως και πρόσθετα μέτρα. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής κατά την συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστολή συμβάσεων εργασίας και απαλλαγή από τον έμφυα. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα απάτης έπεσε άνδρα σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου. Δράστες τον έπεισαν να επενδύσει 100.000 ευρώ αφού είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα που αφορούσε επενδύσεις και μετοχές. Μετά τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ παραλίγο να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταφορά ποσού.

Στο ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η υπουργική απόφαση για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών λοιπόν στην πόλη μας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύθηκε εχθές στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά ακίνητο της εταιρείας Κουλούδης, εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική, βιομηχανική, ξενοδοχειακή, τουριστική εταιρεία. Το ακίνητο βρίσκεται στην θέση Λιναρίδη, στην περιοχή Αθάνατη του Δήμου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία βρίσκονται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5.604 τετραγωνικών μέτρων. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της απόφασης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοπός της και δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την εταιρεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η παραχώρηση αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της οριστικής σύμβασης μίσθωσης με σκοπό τη δημιουργία, την εγκατάσταση και τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Κατά το δίμηνο της δωρεάν παραχώρησης προβλέπεται επίσης να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες, τις οποίες θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία.

Ευτυχώς σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία Λασιθίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς αρχικά συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΒΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη. Στην ασυνέχεια παρέμειναν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε στην Αμουδάρα το Τρισάγιο στη μνήμη του Νικίστρατου ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου που έσπευσαν να τιμήσουν την μνήμη του στο σημείο που έχασε την ζωή του. Η ημερομηνία αυτή που υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε αφορμή για γιορτή και χαμόγελα μετατράπηκε σε μια σιωπηλή απότηση φόρου τιμής. Στο σημείο που τελέστηκε η δέηση, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με τους παρευρισκόμενους να κρατούν λουλούδια, κεριά και να αφήνουν μια προσευχή για τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Συγγενείς και φίλοι μοιράστηκαν στιγμές και αναμνήσεις από την ζωή του Νικίστρατου, υπογραμμίζοντας το ήθος, την καλοσύνη και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπιζε τους πάντες. Μετά το πέρας της τελετής, οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια στο σημείο, ενώ ακολούθησαν στιγμές βουβού πόνου αλλά και αλληλεγγύης προς την οικογένεια, η οποία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της αυτή τη δύσκολη ημέρα.

και μια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής. Αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό στον Άγιο Νικόλαο. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κοντά στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Αγίου Νικολάου, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό. Από την ασύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Όμως σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου, ο 73χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη για έκρηξη από αμέλεια. Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε φούρνο στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο και προκάλεσε υλικές ζημιές και σε παρακείμενα καταστήματα αλλά και σε κατοικίες. Το οστικό κύμα προκάλεσε θράψη τζαμιών στα γύρω κτίρια, ενώ αντικείμενα έπεσαν από ράφια καταστημάτων. Ο κρότος ήταν πολύ δυνατός σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες στην περιοχή που πετάχτηκαν έντρομοι να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια εκδήλωση για καλό σκοπό. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, έχουν έτσι την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μας προσκαλέσουν σε μια συναυλία αγάπης, η οποία έχει τον τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αμνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και αποτελεί μια βραδιά αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Ηλιαχτίδα αλλά και την στήριξη των παιδιών με νεοπλασία και των οικογενειών τους.

Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από την ζωή, αλλά και μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στην ελπίδα που συνεχίζει να γεννιέται μέσα από την αγάπη, την αλληλεγγύη αλλά και την προσφορά. Μέσα από την μουσική ενώνουμε τις καρδιές μας και στηρίζουμε το έργο της Ηλιαχτίδας, ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του. Έτσι γράφει η πρόσκληση λοιπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 24/8, όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία. Στις 9 η ώρα το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά, ώστε όσοι το επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

μέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή σύντομη και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να σας δώσουμε έτσι την δυνατότητα να αντλήσετε πληροφορίες από την εκπομπή μας που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Θεματάκια έτσι που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες, όλη την κοινωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και θα σας πω ποια αφημή κάνουν αίτηση σήμερα, 6 Αυγούστου, για vouchers έως 600 ευρώ. Τα αφημή που λήγουν λοιπόν σε 3 και 4 μπορούν να υποβάλουν σήμερα 5η αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, διεκδικώντας vouchers από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα είπαμε αφημοί που λήγουν σε 3 και 4. Η πλατφόρμα, να σας πω πως άνοιξε εχθές Τετάρτη και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λεπτά. Τις πρώτες ημέρες οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημοί, ενώ από τις 10 Αυγούστου θα μπορούν να εισέρχονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα και για τις επόμενες ημέρες. Για τις 7 του Αυγούστου, αύριο δηλαδή Παρασκευή, μπορούν να κάνουν αίτηση αφημοί που λήγουν σε 5 και 6, για τις 8 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 7 και 8, για τις 9 Αυγούστου αφημοί που λήγουν σε 9 και 0 και από 10 έως 21 Αυγούστου αιτήσεις από όλα τα αφημοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Τουρισμός για Όλους 2026-2027 χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Και βεβαίως με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών εσείς επιθυμείτε.

Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Η νέα πληρωμή αφορά κυρίως οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διασταυρώσεις. Στην συμπληρωματική εκαθάριση εντάσσονται οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 δεν μπορούσαν να εμφανιστούν στην φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους, στην οποία βασίστηκε η αρχική εκαθάριση. Για να πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025, να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΆΜΚΑ του παιδιού, να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί η ΑΔΕ. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για την ενίσχυση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ορθά και πληρούνται τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους γονείς παιδιών που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, αφημί δηλαδή του παιδιού, έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταστεί δυνατή η ένταξη στην ασυμπληρωματική πληρωμή. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται μεταξύ άλλων η οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ μετά την απόδοση του αφημί πραγματοποιείται η αντιστοίχησή του με τον ΆΜΚΑ του παιδιού.

Πρέπει λοιπόν οι δικαιούχοι, οι γονείς ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν ότι το παιδί έχει δηλωθεί σωστά, έτσι ως εξαρτώμενο μέλος, ότι ο ΆΜΚΑ του παιδιού έχει καταχωριστεί χωρίς λάθη, ότι ο δηλωμένος ΆΙΜΠΑΝ στην ΑΔΕ είναι ενεργός και σωστός, και για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η εγκαίρωση διαδικασία έκδοσης άφημη. Η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων αυτών των ενεργειών αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η συμπληρωματική πληρωμή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου.

πάμε τώρα να πούμε δύο λόγια για την κάρτα αγρότη και πώς θα ενεργοποιείται ψηφιακά από τις 28 Αυγούστου. Έρχονται αλλαγές από ό,τι φαίνεται, οι οποίες αφορούν στους παραγωγούς. Νέα λοιπόν ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου 2026 για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Σύμφωνα με απόφαση της ΑΔΕ, τα ψηφιακά αρχεία θα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από τις 28 Αυγούστου 2026. Το αρχείο με τον κωδικό QR θα δημιουργείται προαιρετικά έπειτα από επιλογή του παραγωγού κατά την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Σε αυτό θα εμφανίζονται το άφημί του παραγωγού, το ονοματεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στον οποίο καταβάλλονται οι ενισχύσεις, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν εφόσον εγκριθεί στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Μόλις συναυθεί η σύμβαση χρηματοδότησης, η τράπεζα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΔΕ. Από εκείνη τη στιγμή, ο λογαριασμός IBAN, στον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις, θα κλειδώνει και δεν θα μπορεί να αλλάξει όσο παραμένει ανεξόφλητη η χρηματοδότηση. Ο περιορισμός θα έρεται μετά την πλήρη αποπληρωμή. Η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει την ΑΔΕ για την εξόφληση το αργότερο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Ισχύει τώρα για τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις. Για όσους παραγωγούς έχουν ήδη ενεργή χρηματοδότηση και εξακολουθεί να υπάρχει ανεξόφλητο ποσό, ο IBAN που είχε δηλωθεί στην προηγούμενη ενιαία αίτηση ενίσχυσης δεν θα μπορεί να μεταβληθεί. Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προθεσμία έως τις 14 Αυγούστου 2026 για να ενημερώσουν την ΑΔΕ μέσω της εφαρμογής Αγκροκάρτα σχετικά με τις παλαιότερες χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί.

Λόγω τις τελευταίες ημέρες, έτσι, για τις νέες ταυτότητες, για την όλη διαδικασία που θα πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να τις εκδώσετε κλπ. Μετά λοιπόν την παραλαβή της νέας ταυτότητας, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εργοδότη και παρόχους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις σε συναλλαγές και συμβόλαια. Η νέα ταυτότητα άλλαξε την όψη του πλαστικού, όχι όμως και τις υποχρεώσεις που ακολουθούν την έκδοσή της. Τράπεζες, ασφαλιστικές, εργοδότης και πάροχοι χρειάζονται όλη ενημέρωση για τα καινούργια στοιχεία, ώστε να μην παγώσουν βασικές συναλλαγές. Για να δούμε λοιπόν όλα όσα πρέπει να γίνουν αμέσως μετά και τι πρέπει να επικαιροποιηθεί μετά από την νέα ταυτότητα. Σε σχέση με τις τράπεζες, η ανανέωση στοιχείων γίνεται μέσω e-banking ή σε κατάστημα. Χωρίς αυτήν ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σε μεταφορές χρημάτων, εγκρίσεις καρτών ή πρόσβαση στο e-banking. Τώρα, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, χρειάζεται ενημέρωση για συμβόλαια αυτοκινήτου, ζωής και περιουσίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε τυχόν αποζημιώσεις. Σε σχέση με τον εργοδότη σας, τα νέα στοιχεία ταυτότητας πρέπει να δοθούν στο τμήμα μισθοδοσίας για τις σχετικές καταστάσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε σχέση με παρόχους και πάγιες εντολές, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, τηλεπικοινωνίες και λοιποί πάροχοι χρειάζονται ενημέρωση, καθώς η παράληψη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε συμβόλαια και πάγιες εντολές. Σε σχέση με την ΑΔΕ και το TaxisNet, με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο, συνιστάται έλεγχος για τυχόν εκκρεμότητες. Η έκδοση της νέας ταυτότητας αποτελεί ευκαιρία για επικαιροποίηση συνοδευτικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γέννησης, πτυχία και συμβόλαια, ιδίως όσα πρόκειται να κατατεθούν στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 3 Αυγούστου 2026 ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, με αποτέλεσμα οι παλιές μπλε ταυτότητες να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για μετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο σε ισχύ.

Και διάβαζα ένα αρθράκι εδώ στο politica.gr, το οποίο αφορά στις καταθέσεις και το οποίο μου έκανε πραγματική εντύπωση, μιας που αφορά σε λογαριασμούς οι οποίοι φούσκωσαν παρά την ακρίβεια. Οι αυξήσεις στους μισθούς, ο τουρισμός, η στροφή μακριά από τις επενδύσεις και τα νέα δάνεια εξηγούν μάλλον γιατί οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών βρίσκονται στο υψηλότερο, λέει, επίπεδο από το 2011. Μπορεί η ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, όμως οι τραπεζικοί λογαριασμοί δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι καταθέσεις των πολιτών όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά κατέγραψαν την μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών, ξεπερνώντας τα 153 δις ευρώ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 1,8 δις ευρώ. Πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν μειωθεί κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Πώς γίνεται όμως να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και οι τιμές σε τρόφιμα, υπηρεσίες και στέγαση εξακολουθούν να πιέζουν τα οικογενειακά εισοδήματα? Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες που λειτουργήσαν από ό,τι φαίνεται σωρευτικά τους τελευταίους μήνες. Περισσότερες δουλειές και καλύτερη μισθή, ο τουρισμός γέμισε τα ταμεία, λιγότερα χρήματα πήγαν σε επενδύσεις και τα νέα δάνεια έφεραν περισσότερη ρευστότητα. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να γίνεται έτσι ανωδική, να κινείται ανωδικά, η ανεργία μειώνεται, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και οι μισθοί αυξάνονται σε ανωδική, να κινείται ανωδικά, η ανεργία μειώνεται, πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και οι μισθοί αυξάνονται.

από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη άνοδος των καταθέσεων σημειώθηκε κυρίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι αρκετοί καταθέτες δεν ανανέωσαν επενδυτικές τοποθετήσεις που έληξαν. Οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια ήταν χαμηλότερες κατά περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ πολλοί επέλεξαν να κρατήσουν τα χρήματά τους στον τραπεζικό λογαριασμό αντί να τα επενδύσουν. Με άλλα λόγια, περισσότερη ρευστότητα παρέμεινε στις τράπεζες. Στην αύξηση των καταθέσεων συνέβαλε και η επανεκκίνηση της λιανικής τραπεζικής. Μόνο τον Ιούνιο οι τράπεζες χορήγησαν καθαρά νέα δάνεια ύψους 256 εκατομμυρίων ευρώ προς ιδιώτες, κυρίως στεγαστικά και καταναλωτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αγοραπολισίες κατοικιών, τα χρήματα από το στεγαστικό δάνειο καταλήγουν αρχικά στον λογαριασμό του πολιτή, αυξάνοντας προσωρινά τις συνολικές καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αλλαγή στην συμπεριφορά των αποταμιευτών. Οι καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά περίπου 2,4 δις ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές μειώθηκαν κατά 1,35 δις ευρώ. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι πολίτες προτιμούν να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα χρήματά τους, καθώς οι αποδόσεις των προθεσμιακών έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τις διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αύξηση των καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερα χρήματα. Οι τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι η εικόνα επηρεάζεται από όσους είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται λόγω εργασίας, τουρισμού ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και από το γεγονός ότι λιγότερα κεφάλαια κατευθύνθηκαν φέτος σε επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, η αύξηση των συνολικών καταθέσεων δεν σημαίνει ότι όλοι οι καταθέτες έχουν μεγαλύτερους λογαριασμούς, καθώς ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων εξακολουθεί να βρίσκεται συγκεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών. Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η θετική εικόνα θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι πιο απαιτητικό, καθώς αυξάνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, οι πληρωμές για τον έμφυα και τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Εάν πάντως η αγορά εργασίας συνεχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και ο τουρισμός κινηθεί στα φετινά υψηλά επίπεδα, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν τις προϋποθέσεις να διατηρηθούν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα δεν μπορεί να είναι αιχμάλωτη του ρουσφιατιού, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας για τις επιδοτήσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παγκρίτιου συλλαλητηρίου των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης για επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου. Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο.

0: στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τήλισσο το τελευταίο αντίο στον αγαπητό πνευμονολόγο Πάνο Μαματζάκη. Αιτήσεις σήμερα για αφημί που λήγουν σε 3 και 4 στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τις Φιλιππίνες οδηγώντας στο θάνατο ανθρώπων από κατολισθήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία στην Κρήτη, η οποία θα φτάσει ως 33 βαθμούς Κελσίου στο βόρειο τμήμα και ως 38 στο νότιο τμήμα του νησιού. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Σαν σήμερα είχαμε την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα και της δεύτερης στο Ναγκασάκι. Το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο ιαπωνικές πόλεις, την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Στις 6 Αυγούστου λοιπόν του 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα βάρους 4 κιλών και 540 γραμμαρίων που έριξε το βομβαρδιστικό Enola Gay. Ο σταγματάρχης Πολ Τίμπετς κοιτούσε ευθεία μπροστά μέσα από το πιλωτήριο του βομβαρδιστικού Β-29, το οποίο είχε βαφτίσει Enola Gay, δίνοντάς του το όνομα της μητέρας του. Είχαν απογειωθεί στις 2:45 π.μ., τα ξημερώματα δηλαδή της 6ης Αυγούστου, για μια αποστολή που θα άλλαζε τις ζωές τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Ήταν ο μόνος που ήξερε τα πάντα για το μικρό αγόρι, το Little Boy, την πρώτη ατομική βόμβα που κατασκευάστηκε για να υποχρεώσει την Ιαπωνία να παραδοθεί με ένα χτύπημα που όμοιό του δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά. Ζήγιζε 10.000 λίβρες, 4 κιλά δηλαδή και 540 γραμμάρια και το βομβαρδιστικό χρειάστηκε 2 ολόκληρα μίλια διαδρόμου για να απογειωθεί μέσα στα σκοτάδια για ένα ταξίδι 2.400 χιλιόμετρων περίπου. Ο στόχος της ήταν η πόλη της Χιροσίμα των 350.000 κατοίκων, την οποία το Enola Gay προσέγγισε λίγο μετά τις 8:10 π.μ., ενώ το πλήρωμα είχε οπλίσει την βόμβα μία ώρα πριν. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αργότερα, ο Τίμπετς με τον συγκυβερνήτη Ρόμπερτ Λιούις είχαν ήδη ανεβάσει το αεροπλάνο στα 31.000 πόδια ύψος και 4 λεπτά αργότερα ο βομβαρδιστής Τόμας Φέρεμπι κοίταξε το σκόπευτρο. Το σημείο στόχευσης ήταν η γέφυρα Αϊόι και όταν την είδε καθαρά στο σκόπευτρο απελευθέρωσε το μικρό αγόρι, ενώ την ίδια στιγμή ο Τίμπετς έστριψε το βομβαρδιστικό απότομα στις 155 μοίρες. Είχε 45 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει το Enola Gay ώστε να αποφύγει τόσο το κρουστικό όσο και το οστικό κύμα της έκρηξης, ενώ από κάτω η πόλη της Χιροσίμα μόλις ξύπναγε. Το μικρό αγόρι έσκασε 600 μέτρα ακριβώς πάνω από μια κλινική και 500 μέτρα από την γέφυρα Αϊόι, απελευθερώνοντας μια δύναμη 15.000 TNT. Η πόλη κατακλείστηκε με μια εκτυφλωτική λάμψη θερμότητας και φωτός και η θερμοκρασία στο έδαφος έφτασε σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο τους 3.871 βαθμούς Κελσίου. Είναι τέτοια η ισχύ της ολέθριας δύναμης που απελευθερώνεται, ώστε άνθρωποι εξαϊλώνονται 500 μέτρα από το σημείο 0. Δεν, χάλκινα αγάλματα λιώνουν και στέγες με κεραμίδια διαλύονται σαν άχυρα στον άνεμο. Χιλιόμετρα μακριά το δέρμα χιλιάδων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ζώων κάηκε από την έντονη υπέρυθρη ακτινοβολία και ενέργεια που χτύπησε την Χιροσίμα. Όμως αυτό που φάνταζε ίσως ασύλληπτο μέχρι τότε είναι ότι 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία από την έκρηξη μιας και μόνο βόμβας που άφησε πίσω της ένα τεράστιο μανιτάρι να υψώνεται στον ουρανό. Η Χιροσίμα ισοπεδώθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων, ενώ τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και φέρεται να έφτασε τις 160.000 θύματα. 3 ημέρες μετά την Χιροσίμα η δεύτερη ατομική βόμβα έπληξε το Ναγκασάκι και στις 15 Αυγούστου του 1945 η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους. Όμως
κανείς δεν ξέχασε το πρωινό της 6ης Αυγούστου, ειδικά το πλήρωμα του Enola Gay, παρόλο που απομακρυνόταν με ταχύτητα από το σημείο ρήψης. Γυρίσαμε πίσω για να δούμε τη Χειροσίμα. Δεν μπορούσες να δεις την πόλη, γιατί ήταν καλυμμένη με καπνό, σκόνη και συντρίμια, ενώ από μέσα της έβγαινε αυτό το σύννεφο που έμοιαζε με μανιτάρι. Τα λόγια αυτά υπόθηκαν από τον πλοηγό του βομβαρδιστικού Θίοντορ Βαν Κέρκ το 2004, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια. Είχαν περάσει μόλις 3 λεπτά που ρίξαμε τη βόμβα και η πόλη είχε εξαφανιστεί. Ο συγκυβερνήτης Ρόμπερτ Λιούις είναι αυτός στον οποίο πιστώθηκε η φράση «Θεέ μου, τι κάναμε», κάτι που επιβεβαίωσε χρόνια μετά σε τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν ο μόνος από το πλήρωμα του Enola Gay, ο οποίος επισκέφθηκε το 1952 την πόλη της Ιαπωνίας, που βίωσε αυτόν τον τρομακτικό εφιάλτη και πιθανόν να ξύπνησε στις 8 και 4 προ μεσημβρίας. Μετά από την τραγωδία, τα ρολόγια στη Χειροσίμα χτυπάνε κάθε πρωί ακριβώς εκείνη την ώρα που ο χρόνος κυριολεκτικά σταμάτησε, όταν ο Little Boy σκόρπισε τον όλεθρο.

Και αφού κάναμε έτσι μία αναφορά στην θλιβερή επέτειο, έτσι 81 χρόνια από την ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, πάμε να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τον μητρικό θυλασμό, μιας που η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Και βεβαίως με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί απλώς την ιδανική μορφή διατροφής για το βρέφος. Είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, με αποδεδειγμένα ωφέλη που ξεκινούν από τις πρώτες ώρες της ζωής και βεβαίως επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Η σύγχρονη επιστήμη αποκαλύπτει συνεχώς νέους μηχανισμούς μέσω των οποίων το μητρικό γάλα συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, στη διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος, στη μεταβολική ηλικία και πιθανώς στην νευροαναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, χαρακτηρίζει τον μητρικό θυλασμό ως μία από τις πλέον αποδοτικές επενδύσεις για την δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή βελτίωση στα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού, ωστόσο εξακολουθούν να υπολείπονται των διεθνών στόχων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF, περίπου 47% των βρεφών ηλικίας κάτω των 6 μηνών θυλάζουν αποκλειστικά. Ο παγκόσμιος στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 60% έως το 2030. Εκτιμάται ότι η καθολική εφαρμογή των συστάσεων για τον μητρικό θυλασμό θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 400.000 θανάτους παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών κάθε χρόνο, ενώ παράλληλα θα μείωνε σημαντικά και την οσιρότητα των γυναικών. Παρά τα δεδομένα αυτά, εκατομμύρια μητέρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται επαρκούς ενημέρωσης, υποστήριξης και ευνοϊκών συνθήκων για να μπορέσουν να θυλάσουν όσο επιθυμούν. Τώρα, η Ελλάδα, η χώρα μας κάνει βήματα, αλλά απέχει ακόμη από τον στόχο. Στη χώρα μας η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές αντιφάσεις. Τα περισσότερα νεογνά ξεκινούν να θυλάζουν αμέσως μετά την γέννηση, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ωστόσο, η διάρκεια του αποκλειστικού μητρικού θυλασμού παραμένει χαμηλή. Η μεγαλύτερη πανελλαδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κατέγραψε ότι περίπου 94% των μητέρων ξεκινούν το θυλασμό. Στον πρώτο μήνα αποκλειστικά θυλάζει περίπου το 40% των βρεφών. Στους 4 μήνες το ποσοστό μειώνεται περίπου στο 25%. Ενώ στους 6 μήνες, όπως συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο αποκλειστικός θυλασμός διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη εθνική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τον μητρικό θυλασμό στην Ελλάδα έδειξε ότι παρότι η έναρξη του θυλασμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, η διάρκεια του και κυρίως η διατήρηση του αποκλειστικού θυλασμού μειώνεται γρήγορα. Ο αποκλειστικός θυλασμός στο τέλος του 6ου μήνα περιοριζόταν μόλις το 0,8%. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι περίπου το 45% των βρεφών εξακολουθούσαν να λαμβάνουν μητρικό γάλα στον 6ο μήνα, όχι όμως αποκλειστικά. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή της πρωτοβουλίας Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη, Baby Friendly Hospital Initiative, έχει ήδη δείξει ότι η οργανωμένη υποστήριξη των νέων μητέρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά αποκλειστικού θυλασμού μέχρι και τον 6ο μήνα της ζωής. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης που να περιλαμβάνει τους επαγγελματίες υγείας, τις οικογένειες, τους χώρους εργασίας αλλά και την πολιτεία. Για πολλές δεκαετίες το μητρικό γάλα θεωρούνταν απλώς η ιδανική τροφή για το βρέφος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και δυναμικό βιολογικό ιστό, ο οποίος αλλάζει καθημερινά, ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες του βρέφους. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περισσότερα από 1.500 διαφορετικά βιοενεργά συστατικά, μεταξύ των οποίων ανοσοσφαιρίνες, ανθρώπινοι ολιγοσφαιρίνες,
ακχαρίτες, κυταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες, ορμόνες, ένζυμα, αντιμικροβιακά πεπτίδια, εξωσώματα, μικρο-RNA, ζωντανά ανοσοκύτταρα, καθώς και ένα πολύπλοκο οικοσύστημα ωφέλιμων μικροοργανισμών. Κανένα υποκατάστατο γάλακτος δεν μπορεί να αναπαράγει αυτή τη μοναδική βιολογική πολυπλοκότητα. Αν έπρεπε να επιλέξουμε μία επιστημονική εξέλιξη που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον μητρικό θυλασμό, αυτή θα ήταν αναμφίβολα η μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος. Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι το μητρικό γάλα ήταν ουσιαστικά αποστηρωμένο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Το μητρικό γάλα περιέχει εκατοντάδες είδη ωφέλιμων βακτηρίων, τα οποία απικίζουν φυσιολογικά το έντερο του βρέφους ήδη από τις πρώτες ημέρες ζωής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα εντερικό οικοσύστημα που προστατεύει από την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών, ενισχύει την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού και συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανασωπητικού συστήματος ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής.

πρώτοι κιόλας αυτοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπαίνουν στο σώμα του μωρού, αποτελούν ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για τον μεταβολικό και ανοσολογικό προγραμματισμό του οργανισμού του. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι το κύριο πλεονέκτημα του μητρικού γάλακτος ήταν η παροχή θρεπτικών στατικών και αντισωμάτων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η βιολογική του δράση είναι πολύ πιο σύνθετη. Το μητρικό γάλα λειτουργεί ως ένας βιολογικός προγραμματιστής της ανάπτυξης του βρέφους. Οι ευεργετικές επιδράσεις του μητρικού γάλακτος και του μητρικού θυλασμού δεν περιορίζονται μονάχα στη βερφική ηλικία. Μεγάλες μεταναλύσεις δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν θυλάσει εμφανίζουν κατά μέσο όρο μικρότερο κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας, χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μειωμένη συχνότητα αλλεργικών νοσημάτων και ατοπικής δερματίτιδας, λιγότερες λοιμώξεις κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και καλύτερους δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα ωφέλη όμως δεν περιορίζονται μονάχα στο παιδί. Για τη μητέρα, ο θυλασμός έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των οοθικών, καθώς και με καλύτερη μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία. Ο θυλασμός βεβαίως ενισχύει επίσης την συναισθηματική ευεξία της μητέρας και τον δεσμό μητέρας βρέφους. Η στενή σωματική επαφή, η βλεμματική επικοινωνία, η φωνή και η ανταπόκριση στα σήματα του βρέφους προσφέρουν πολύτιμα αισθητηριακά και κοινωνικά ερεθίσματα τα οποία υποστηρίζουν την συναισθηματική ασφάλεια και την ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο μητρικός θυλασμός δεν αποτελεί από μόνος του ασπίδα απέναντι σε όλα τα νοσήματα. Η υγεία ενός παιδιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και το οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, ο θυλασμός αποτελεί μία από τις πρώτες και ισχυρότερα τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς για ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου, πολύτιμο συνεργάτης ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτο ο Θεός, όπου θα κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 5η, 6 8, για τους φίλους που ακούν την επανάληψη είναι Παρασκευή, το πρωί είναι της Παρασκευής. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και σήμερα και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ραδιοφωνική ώρα με μια πηξίδα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά. Συνεπώς και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον μοναδικό μας αντίπαλο που είναι ο χρόνος.

είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος επέστρεψε και από την Ολλανδία. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και στην παραγωγή η Ζέτα Οικολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε πολλά θέματα που φιγουράρουν ψηλά. Θα έλεγα ότι η ειδησιογραφία δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είναι Αύγουστος, και το λέω αυτό διότι πραγματικά υπάρχει ένας οργασμός ειδήσεων κάτω από τις εξελίξεις και βεβαίως υπό το φόντο, να το πω έτσι πολύ απλά, και των εθνικών εκλογών που είναι πλέον πρώτων πυλών, όποτε κι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις πραγματοποιήσει, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε όπως φαίνεται έχει ντουμπάρει η εκτίμηση και πάει πλέον με πιθανότερο σημείο και στοιχείο την περίοδο της Άνοιξης του 2027. Μαζί μας και σήμερα είναι η Seajets, που προσφέρει την πηξίδα σε όλους εσάς, με πολύ ενδιαφέροντα νέα. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον νέο είναι ότι με το εισιτήριο επιστροφής, εάν εκδοθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο αναχώρησης, τότε έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι σας ταξιδεύει ο πιο γρήγορος και ο πιο μεγάλος στόλος ταχυπλοών στον κόσμο σε 50 προορισμούς στον Αιγαίο. Και βέβαια, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ας βάλουμε τα πράγματα στην σειρά πριν να καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος και τον καλεσμένο μας με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Θα σας πω σε λίγο. Γι' αυτό ας ξεκινήσω από το πολιτικό ρεπορτάζ όπου αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά είναι το μεγάλο παζάρι με τους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορα κόμματα και αναζητούν στέγη. Μέχρι λοιπόν να πάμε στην κάλπη και να διαλυθεί η Βουλή, έχουμε ένα κοινοβούλιο που έχει μια σύνθεση. Και αυτό που λένε όλοι και στα πηγαδάκια της Βουλής είναι ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η Βουλή διανύει ίσως την πιο ρευστή περίοδο της μεταπολίτευσης. Ποτέ στο παρελθόν δεν θυμόμαστε τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για 2 και 3 και 5 και 10. Η τεράστια δεξαμενή, πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, αγγίζει τους 50 συν 1 ανεξάρτητους βουλευτές, δηλαδή πάνω από το 1 έκτο της σύνθεσης του συνόλου του Κοινοβουλίου. Και το περίεργο είναι ότι αυτοί οι 51 ανεξάρτητοι για πρώτη φορά στα χρονικά επίσης αναδεικνύονται σε δεύτερη δύναμη ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν μαζευόταν οι 51 και λέγανε, έλα ρε παιδί μου, εδώ να κάνουμε καλαμπούρι λίγο, κάνουμε ένα κόμμα που θα το ονομάσουμε οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ή καλημέρα ήλια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Ένα το χελιδόνι, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα ήταν το κόμμα με τους περισσότερους βουλευτές σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων, συνολικά 36 από τους 51, προέρχονται από την κέντρο-αριστερά, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούν μεταγραφή στην παράταξη, την καινούργια παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε μόνο αφημί και ταμπέλα. Τίποτα άλλο. Διότι κατά τα άλλα είναι ο ίδιος ηγέτης, που συνετρίβει στις εκλογές του 19, που συνετρίβει στις εκλογές του 23, που ήταν άφαντος κοινοβουλευτικά ως αντιπολίτευση, που διέλυσε το κόμμα του για να κάνει ένα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Και αποτελείται επίσης και από τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο μενού που σχολιάζαμε και χθες με τον Πάνο Μαυρίδη. Όμως η παρατεταμένη παραμονή στο θάλαμο της αναμονής που τους επιφυλάσσει ο πρώην Πρωθυπουργός καθίσταται πλέον ατιμωτική και ήδη πολλοί αναζητούν άλλους μνηστήρες, βάζοντας τον κόλπο των μεταγραφών και το Πασόκ. Είναι χαρακτηριστικό πως την τελευταία περίοδο οι υπόγειες συμμαχίες, οι άτυπες συμφωνίες και οι κρυφές συνομιλίες ανατρέπονται μέρα με τη μέρα. Βουλευτές μετακινούνται, διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεννοήσεις εξελίσσονται σε νέες πολιτικές συμπλέψεις και οι συσχετισμοί αναδιαμορφώνονται πριν ακόμα προλάβουν να παγιωθούν. Έτσι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης, όπως λέγαμε, και λίγο νωρίτερα το προσεχές φθινόπωρο.

κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ιδιότυπη κοινοβουλευτική offshore. Αν και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, υπάρχουν δεκάδες βουλευτές πρόθυμοι να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος και να υπερθεματίσουν για την ανάγκη νέας προοδευτικής διακυβέρνησης με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 18 μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι περισσότεροι εκ των οποίων εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ανεξαρτητοποιηθούν στην συνέχεια, στριμώχνονται στον προθάλαμο του Τσίπρα. Αυτή η πολιτική συνθήκη, αυτή η κοινοβουλευτική συνθήκη φαίνεται πολιτικά ατιμωτική για την αξιοπρέπεια των αιρετών, αλλά είναι η μόνη που οδηγεί σε win-win σενάριο. Οι βουλευτές ανακτούν πιθανότητες επανεκλογής, ενώ το κόμμα Τσίπρα αποκτά ορισμένες ισχυρές υποψηφιότητες, κυρίως στην περιφέρεια.

0: Βέβαια, αρκετοί συνεργάτες του Τσίπρα και μάλιστα ένας και από την Κρήτη, όχι του Τσίπρα, αλλά ενός στελέχους που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, υποστηρίζουν και μεταφέρουν μια εικόνα ότι ενδεχόμενη ανακοίνωση συνεργασίας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση θα απέτρεπε την κάθοδο άλλων φρέσκων προσώπων σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών, καθώς θα θεωρούσαν ότι ο συνεργονισμός είναι άνισος. Δηλαδή, εάν είσαι, ξέρω εγώ, στην εκλογική περιφέρεια που είναι η Όλγα Γεροβασίλη, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Εάν σου ανακοινώσουν τον Μαμουλάκη, με δεδομένο ότι αυτοί πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλουν μια έδρα και αν τη βγάλουν εκεί που είναι να τη βγάλουν, εσύ που θέλεις να μπεις και που ο Τσίπρας σε θέλει να μπεις κι εσύ για να σηματοδοτήσει ότι έχει νέα πρόσωπα, δεν θα μπεις. Γιατί θα πεις, τι θα κάνω, τον νεροκουβαλητή της Γεροβασίλη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του Σιμεών και Δίκογλου, της Κατερίνας Δοτοπούλου, του Βασίλη Κόκαλη, του Γιώργου Καραμέρου, τι θα είμαι εγώ εκεί? Ποιος ήταν ο ρόλος μου? Έτσι υπάρχουν λοιπόν αρκετές πληροφορίες που οδηγούν, να το πω έτσι πολύ απλά, σε σκληρό face control, ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ ψάχνει και αναζητά, γιατί όχι, να εντάξει πρόσωπα όπως τον Χουρδάκη, ο οποίος έφυγε από την, να το πω, ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την κατήγγειλε κιόλας, και πήγε στο Πασόκ. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι χαρακτηριστικά τι λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη.
1: Μιας κυρίας η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος, να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, στη μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό του χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής του της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
1: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή, να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κ. Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
0: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
1: Τώρα για να το καταλάβουν,
0: θα πάρει, ας πούμε, Φάμελο και θα πάρει Φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το Φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο Φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιστεί, αλλά...
0: Βέβαια, αυτό σου λέω.
1: Περιπτώσεις, ας πούμε...
0: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτά λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη και όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά, γιατί θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πού θα κάτσει μπίλια και με ποιες μεταγραφές θα συνεχίσουν τα επιτελεία των κομμάτων.

θα γίνουν ανώδυνα, θα έχουμε ένα επώδυνο τοκετό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, πολιτικά το εξηγώ και κομματικά, γιατί θα σας πω ότι τα επιτελεία, και κλείνω με αυτό το θέμα για να πάμε να πάρουμε και την πρώτη μας μουσική ανάσα, έχουμε επί της ουσίας κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ρε εσύ, το να πάρουμε ας πούμε τον Α και να κερδίσουμε 100 ψήφους ή να κάνουμε μια κίνηση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, ενδεχομένως να μας βγάλει από το ταμείο άλλους 100. Άρα, τι είχαμε, τι χάσαμε. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, εγώ δεν νομίζω ότι κέρδισε το Πασόκ. Προσέξτε το αυτό. Λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν επικοινωνιακά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πει «Α, αφού πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, δεν είχα αποφασίσει τι θα ψηφίσω και αποφάσισα να ψηφίσω το Πασόκ». Ή «Τι ωραία, αφού πήγε ο Φαραντούρης, αποφασίζω να ψηφίσω Πασόκ». Δεν το βλέπω αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι βλέπω? Διάφορα άλλα πράγματα που τα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ ακόμα και όταν μου λέτε ότι έχετε φύγει για διακοπές και μας ακούτε από την παραλία, από το εξοχικό ή από οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, είναι ο καθένας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξετε. Κάνω καλαμπούρι φυσικά, είναι διπλή χαρά για μας, όπως και να είναι, και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει όπως το θέλει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής και να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα υπέβαλε ένα αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και έτσι αναμένεται να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, ως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι αδιαμφισβήτητα μια καλή είδηση. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έξω από την σημερινή μας ατζέντα και το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

Επέλεξα να κλείσω με τα τελευταία νέα που μας έρχονται από τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ομάν ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, και πλέον εξαρτάται από τις ΗΠΑ το άνοιγμά τους. Όπως τόνισε χθες το Ιράν, έχει καταλήξει η συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό στην καρδιά των εντάσσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία, για το ράφι, για το πορτοφόλι μας. Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές τις τελευταίες ώρες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόσθεσε επίσης πως η Τεχεράνη και η Μουσκάτ, δηλαδή η πρωτεύουσα του Ομάν, εργάζονται για να συνταχθεί, και είναι η δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρία μέρη που θα εμποδίσουν την διαδικασία. Το Ιράν έκλεισε ξανά το στενό, αφού του ξανάρθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του Ιούλη. Να θυμίσουμε, είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος κέρια συμμαχίας, σημασίας από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο των υδρογόνων ανθράκων που καταναλώνονται στον πλανήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα να δούμε έτσι λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν φτάσει, να τα απαντήσουμε, να μιλήσουμε, να πάρουμε την άβρα σας και την εικόνα που θέλετε να μας δώσετε, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Είναι ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, είναι διευθυντής του χειρουργικού τομέα στο Μητέρα Interclinic και θα έχουμε την ευκαιρία, όπως το έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που, από ό,τι έχω καταλάβει, τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον, φαίνεται ότι απασχολεί πολύ μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού και όπου η λύση φαίνεται να είναι απλή και δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στην πηξίδα για μια ακόμα φορά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη. Έτσι δεν λέγεται?
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Τι ακριβώς πρόβλημα είναι αυτό? Πότε παρουσιάζεται? Είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι άντρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να μην πούμε αποκλειστικά οι άντρες. Από τις 10 περιπτώσεις βουβονοκύλης που έρχονται στο ιατρείο μας, που εμφανίζονται, οι 9 αφορούν άντρες και η μία γυναίκα. Αυτή είναι η αναλογία περίπου. 9 προς 1.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χτυπάει η πάθηση αυτή τους άντρες. Τι ακριβώς είναι, πώς προκύπτει, πώς δημιουργείται δηλαδή, και μετά θα μας πείτε ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης.
1: Ωραία. Στους άντρες εμφανίζεται κυρίως για τον εξής λόγο. Όταν είμαστε

0: δουλειά της μάνας, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα, στην εμβρυϊκή μας ζωή, οι άντρες, οι όρχες δεν είναι κάτω στο όσιο, αλλά βρίσκονται ας πούμε μέσα στην κοιλιά μας. Και κατεβαίνουν στο όσιο μετά τη γέννηση. Η τρυπούλα από την οποία περνάνε, το τούνελ από το οποίο περνάνε, το κοιλιακό τείχωμα οι όρχες, για να κατέβουν κάτω, λέγεται βουβονικός πόρος και περνούν λοιπόν από ένα πόρο, από ένα τούνελ. Μόλις περάσουν, μετά από λίγες ημέρες, κλείνει η είσοδος, η εσωτερική είσοδος του τούνελ, αλλά κλείνει με μια μεμβράνη που λέγεται περιτόνεο. Και αυτό το κλείσιμο δεν είναι τόσο ασφαλές και τόσο ισχυρό τείχωμα, δεν δημιουργείται εκεί τόσο ισχυρό τείχωμα, όσο πιο δίπλα, γιατί δεν έχει μυϊκό ιστό, δεν έχει απονευρώσεις, δεν έχει συνδέσμους κλπ. Και έτσι το σημείο αυτό είναι ένα ευένδοτο σημείο, ένα μαλακό σημείο που εύκολα μπορεί να υποχωρήσει στη διάρκεια της ζωής μας όταν αυξάνουμε την ενδοκοιλιακή μας πίεση. Όταν δηλαδή πιέζουμε πάρα πολύ την κοιλιά μας για να βήξουμε, για να φερνιστούμε, για να γελάσουμε, για να σηκώσουμε ένα βάρος, για να ουρήσουμε και για πολλές άλλες δραστηριότητες. Με την αύξηση λοιπόν αυτής της πίεσης υποχωρεί το σημείο αυτό και έτσι γίνεται η τρύπα αυτή ξαναδημιουργείται και ο πόρος αυτός ξαναέρχεται σε λειτουργία, ο βουβονικός πόρος, από όπου βγαίνει πλέον έξω κάποιο σπλάχνο. Κάποιο σπλάχνο που είναι μέσα στην κοιλιά μας. Αυτό μπορεί να είναι επίπλουν, δηλαδή λίπος, μπορεί να είναι έντερο, μπορεί να είναι ροδόχος κύστη, μπορεί να είναι τα έσω γενικά όργανα της γυναίκας, ας πούμε όχι η μήτρα, αλλά το εξάρτημα, για παράδειγμα μια οθήκη ή μια σάλπιγγα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται η βουβονοκύλη κυρίως στους άντρες.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον γιατρό, δηλαδή πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από αυτή την πάθηση?
0: Την πάθηση θα παρατηρήσει κάτω στη βουβονική χώρα. Η βουβονική χώρα είναι το σημείο που ενώνεται περίπου ο μυρός μας με τον κορμό. Εκεί στη διχάλη, όπως λέμε, θα παρατηρήσει το σημείο αυτό ένα πρίξιμο. Και συνήθως το πρίξιμο αυτό, πριν το πρίξιμο, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται εκεί στην περιοχή για λίγες ημέρες ή και ένα ή δύο μήνες μπορεί να φτάσει, ένα τσουκ σκάψιμο το περιγράφουν, ή πόνο. Όταν δουλέψουν, όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα σωματική ή αυξημένη, αισθάνονται το μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγα λεπτά ή και το όλη την ημέρα, ένα κάψιμο στην περιοχή, ένα τσούξιμο. Και λίγο λίγες μέρες μετά έρχεται το φούσκωμα. Το φούσκωμα αυτό, το φούσκωμα που βλέπουμε, που είναι πια το σπλάχνο που προβάλλει προς τα έξω. Είναι ο σάκος της κύλης. Άρα, ένας πόνος στην περιοχή, εδώ στη διχάλη, όπως λέμε στην καθημερινή μας ζωή, στη βουβονική χώρα. Και μετά ένα φούσκωμα, ένα πρίξιμο εκεί που όταν το πιέσουμε με το χέρι μας βλέπουμε ότι υποχωρεί, είναι σχεδόν, έχουμε βάλει σχεδόν από μόνοι μας τη διάγνωση για βουβονοκύλη. Δεν θα μείνουμε εκεί βέβαια, όταν το δούμε θα πρέπει να πάμε στον γιατρό, γιατί μπορεί να κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω και να μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς.
1: Και επειδή πρόσφατα, θα μου επιτρέψετε εδώ, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πρόσφατα συνδράματε τα μάλα, όπως και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, στην πρωτοβουλία που ανέπτυξε το politica.gr και το ραδιόφωνο του Politica, αναφορικά με το ότι δεν κάνουμε διαγνώσεις από το ChatGPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, αλλά απευθυνόμαστε απευθείας στο γιατρό. Άρα, εσείς λέτε ότι κάποιος μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα μόνος του, στη συνέχεια όμως πρέπει να πάει κατευθείαν στο γιατρό. Γιατί αν δεν πάει στο γιατρό, τι μπορεί να συμβεί, κύριε Δελμπαλτατάκη, στη συγκεκριμένη πάθηση?
0: Θα σου πω το χειρότερο σενάριο. Να έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι βουβονοκύλη και το πρίξιμο αυτό, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα τυχαίο που μου είστε στο μυαλό, να είναι ένα μπλοκ λεμφαδένων. Και ο άνθρωπος να έχει ένα λέμφωμα που ξεκίνησε τώρα με ένα μπλοκ λεμφαδένων το οποίο το παρατήρησε εκεί, ή ένα όγκο κάπου στο πόδι, ένα μελάνωμα κάπου ή στον όρκι, και να είναι το μπλοκ των λεμφαδένων εκεί, και να λέει βουβονοκύλη είναι, άστο να το δούμε και δεν πειράζει. Αφού είναι βουβονοκύλη, ξέρω ότι δεν πεθαίνει κανείς τόσο άμεσα. Θα πάω αργότερα, μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν στην οποία εργάζομαι εντατικά και δεν θέλω να χάσω. Ας πάει στο γιατρό του να του πει ότι είναι βουβονοκύλη και δεν είναι μπλοκ λεμφαδένων, που είναι τραγικά διαφορετικό το ένα από το άλλο, και η αντιμετώπιση, όπως την αντιμετώπιση, και αν του πει ότι είναι βουβονοκύλη και ότι μπορεί να περιμένει, ας να περιμένει, καμία αντίρρηση. Αλλά μην στηριχτούμε στην αυτοδιάγνωση και κυρίως να πούμε στο ChatGPT ότι ξέρεις, εγώ βλέπω ένα πρίξιμο εκεί πέρα, τι είναι, να είναι βουβονοκύλη? Θα σου απαντήσει ναι, πιθανότατα. Κάπου θα σε αφήνει και το περιθώριο. Το ChatGPT πάντα είναι, προσέχουνε. Ναι, αλλά συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη.
1: Ναι, είχαμε πει ότι αυτό που κάνει πάντα η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει μια απάντηση ανάλογα με τα keywords, τις λέξεις κλειδιά δηλαδή που χρησιμοποιείς, και στη συνέχεια τι κάνει, σου λέει, καλό όμως είναι να πάρεις μια εμπεριστατωμένη άποψη από ένα ειδικό επιστήμονα της υγείας, δηλαδή ένα γιατρό. Εσύ όμως παίρνεις την πρώτη πληροφορία, αγνοείς τη δεύτερη, γιατί έτσι σε βολεύει προφανώς, ακριβώς, και εκεί μπορεί, όπως είπαμε, να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενη κουβέντα μας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Εμείς μένουμε στην περίπτωση της βουβονοκύλης, λοιπόν, διαπιστώνεται. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος, για παράδειγμα, στο ιατρείο σας ή στο ιατρείο οποιοδήποτε άλλου χειρουργού, αυτό είναι μια δουλειά χειρουργού από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ούτε γαστρεντερολόγου, ούτε ορθοπαιδικού, είναι ένα θέμα που αφορά απευθείας τον χειρουργό.
0: Ανατομικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, που να αποκατασταθεί η ανατομία.
1: Αυτό λοιπόν δεν έχει κάποιο φάρμακο να πάρει. Πρέπει να μπει κάποιος στο χειρουργείο, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δελμπελταντάκη, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί δεν υπάρχει μεν φάρμακο, πολύ καλά με παρακινείτε τώρα να πω κάτι. Υπάρχουν όμως στο εμπόριο ζώνες κοιλίας, ζώνες κοιλικοί επίδεσμοι, ειδικοί κοιλεπίδεσμοι, έτσι ονομάζονται υποτίθεται, για να τις βάζουμε όταν έχουμε κύλι. Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η χρήση τους, παρά μόνο σε πολύ εξειδικευμένα περιστατικά, γιατί δημιουργούν μικροτραυματισμούς και το χειρουργείο δυσκολεύει μετά πάρα πολύ. Και οι χειρισμοί που κάνουμε για να διορθώσουμε μια κύλη που ο ασθενής έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο επίδεσμο είναι τραυματικοί και κάνουμε αιματώματα, είναι πολύ πιο επώδυνη μετά η ανάρρωση κλπ. Άρα μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο επίδεσμο για να έχουμε μια προσωρινή λύση. Αν δεν μπορούμε να χειρουργηθούμε άμεσα, γιατί για κάποιους λόγους δεν τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε διάφορα άλλα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, οκ, αλλά επίδεσμος δεν χρειάζεται. Καλύτερα όταν βγει έξω και μας πονάει, ας τη βάλουμε μέσα με το χέρι μας. Όχι χρήση επιδέσμου.
1: Από τη στιγμή λοιπόν έρχομαι στο άλλο ερώτημα, που θα διαγνωστεί ένας ασθενής. Είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα. Είπαμε 9 στους 10 είναι άνδρες. Θα μου πείτε και την ηλικία μετά που αυτό εμφανίζεται συνήθως. Θα μας τα πείτε. Μεμονωμένα με την απάντηση που θα μας δώσετε, μέχρι τη στιγμή που θα μπει στο χειρουργείο ο ασθενής, τι μπορεί να συμβεί, τι άσχημο μπορεί να συμβεί? Δηλαδή υπάρχει το καλό σενάριο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και έρχεται στο χειρουργείο στην προγραμματισμένη ημερομηνία που έχουμε πει, μετά από μία μέρα, μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από 3 μήνες. Τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μεσοδιάστημα?
0: Μπορεί από αυτό το σημείο της κύλης, το στόμιο δηλαδή που έχει δημιουργηθεί στο κοιλιακό τείχομα, μια τρυπούλα που έχει δημιουργηθεί και βγαίνει έξω το σπλάγμα, δηλαδή το ένα κομμάτι, ένα έντερο ας πούμε, το ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, να βγει έξω και να κάνει τη λεγόμενη περίσφυξη, να περισφυχτεί, να βγει με πίεση, επειδή βήξαμε, επειδή σηκώσαμε ένα βάρος, επειδή γελάσαμε, να βγει έξω, να πεταχτεί προς το έξω το έντερο και να μην μπορεί να επιστρέψει μέσα. Και γιατί έχει σφιχτεί στον αυχή, να αρχίσει στο στόμιο. Τότε αυτό το πρίξιμο που πιάνουμε έξω με το χέρι μας κάθε μέρα πλέον είναι πολύ επώδυνο, το πιάνουμε, είναι σκληρό και επώδυνο, τόσο που δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους και πρέπει να πάμε επειγόντως για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, δεν επιτρέπεται να περάσει έτσι, γιατί αν νεκρωθεί το τμήμα που βγαίνει έξω, είτε το σπλάχνο, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, είτε οθήκη, είτε είναι λεπτό έντερο, αν νεκρωθεί, το χειρουργείο είναι μετά πολύ πιο βαρύ, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το νεκρότημα του εντέρου και να γίνει η αποκατάσταση της κύλης που δεν μπορεί να γίνει με τον απόλυτα σωστό τρόπο, γιατί το αφαίρεση του εντέρου μπορεί να γίνει μια ασυπτική επέμβαση, η πλαστική αποκατάσταση της κύλης πρέπει με πλέγμα, πρέπει να είναι άσυπτη απολύτως, άρα έχουμε θέματα σοβαρά. Φοβόμαστε λοιπόν μη γίνει η λεγόμενη περίσφυξη, άρα να σφιχτεί εκεί το τμήμα και να πονάει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνει η απόλυτη περίσφυξη, πλήρης δηλαδή η ισχυμία του εντέρου που προπίπτει και να νεκρωθεί, αλλά να κάνει ηλαιό, να σφιχτεί δηλαδή ο αυλός του εντέρου, να κλείσει και να μην μπορεί να προχωρήσει το περιεχόμενο του προς τα κάτω. Και ο ασθενής να έχει πόνο στην κοιλιά και εμετούς. Πάλι πρέπει να τρέξει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Για είτε να αναταχθεί αυτή η κύλη, όπως λέμε, και να πάει στη θέση της μέσα, στην περνοκυκλότητα από το σπλάχνο, ή να χειρουργηθεί ο ασθενής επιγόντως την ώρα αυτή. Την ώρα λέω, όχι τη μέρα, γιατί αν περάσουν 6 ώρες από την περίσφυξη, ό,τι και το σπλάχνο έχει νεκρωθεί. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά για να μην νεκρωθεί το έντερο που βγαίνει έξω. Και αυτός είναι ο λόγος που λέμε στους περισσότερους ανθρώπους ότι ναι, χρειάζεται χειρουργείο.
1: Έρχεται λοιπόν η ώρα του χειρουργείου. Είναι δύσκολη η χειρουργική επέμβαση, κύριε Δελμπαλταδάκη, ή είναι μια επέμβαση για εσάς τους έμπειρους χειρουργούς ρουτίνας?
0: Είναι μια επέμβαση ρουτίνας, αυτό είναι μια πραγματικότητα, εάν βέβαια δεν είναι μια τραγική οσχειοκύλη. να πούμε δύο κουβέντες μόνο τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα έντερα του αρρώστου να μην είναι μέσα στην κοιλιά του, αλλά να έχουν πέσει κάτω στο όσιο, να έχουν πέσει μέσα στο σάκο της κύλης, να έχουν βγει εκτός κοιλιάς. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, παραμελημένα περιστατικά που οι ασθενείς για κάποιο λόγο δεν πήγαν στην ώρα του στον γιατρό και αυτά είναι δύσκολα χειρουργία. Όμως μεγάλη συχνότητα τα χειρουργία αυτά είναι απλά ρουτίνας για τον χειρουργό που ασχολείται με αυτά και ειδικά σήμερα πια η τεχνολογία μας έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα νοσήματα αυτά και τα χειρουργικά και το χειρουργείο το κάνουμε λαπαροσκοπικά πλέον. Γίνεται δηλαδή η επέμβαση χωρίς αυτή τη μαχαιριά που θυμώνται οι παλαιότεροι ασθενείς μας που κάνανε πάνω στο τμήμα του που φουσκώνει και που προβάλλει. Τώρα με τρεις τρυπούλες του ενός εκατοστού η μία και των πέντε χιλιοστών οι άλλες δύο που γίνεται στο κοιλιακό τείχομα στο ύψος περίπου του ομφαλού διορθώνεται η κύλη. Και πάλι με πλέγμα, με τοποθέτηση πλέγματος. Και ο ασθενής αφού χειρουργηθεί με αυτόν τον τρόπο λαπαροσκοπικά πηγαίνει στο σπίτι του την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι λοιπόν... Θα επιστρέψει, αν είναι εργασία καθιστική γραφείου δουλειά, σε τρεις μέρες. Τρεις μέρες μετά θα επιστρέψει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Ποια είναι η συνηθισμένη ηλικία καταρχήν που κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη πάθηση, το συγκεκριμένο πρόβλημα?
0: Ναι. Αυτή η πάθηση δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί από τις πρώτες ημέρες της γέννησής μας. Δηλαδή σε κάποια παιδιά, δάκια που λέμε, αφού οι όρεξες κατέβηκαν κάτω, ότι το έσω στο στόμιο αυτό κλείνει με μια μεμβράνη, μπορεί να μην κλείσει. Επί αποτυχίας αυτής της σύγκρισης του έσω στομίου, μπορεί να δούμε αμέσως στην νεογνική ηλικία, δηλαδή τις πρώτες ημέρες της ζωής, να παρατηρήσουμε αυτό το πρίξιμο και οπότε εκεί ασχολούνται πλέον οι παιδοχειρουργοί για να αντιμετωπίσουν το παιδάκι αν είναι σε αυτή την πολύ πολύ μικρή ηλικία ή αν εμφανιστεί σε μια προσχολική ηλικία ή στην ηλικία των 6 έως 12 ετών. Σε μεγαλύτερος όμως, αφού ξεφύγει το παιδί από εκεί και δεν κάνει την κύλη που κάνουν τα νεογνά ή τα βρέφη, οι συνηθισμένες ηλικίες είναι μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής. Αφού έχουμε δηλαδή πολλές φορές ασκήσει πίεση στο εσωτερικό στόμιο του βονικού πόρου, με γυμναστήριο, με τις δραστηριότητες μας καθημερινές κλπ, υποχωρεί αυτή η μεμβράνη μετά τα 30, μετά τα 40. Δεν απαγορεύεται και ένα σηκωσάρι να έχει, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν είναι συνηθισμένο. Μετά τα 30, 40, 50 εμφανίζονται αυτές οι κύλες. Και όσο το τείχομα το κοιλιακό εξασθενεί, δεν έχουμε μυϊκό τείχομα πολύ όταν είμαστε 90 ετών ή 80 πλάς, και εκεί μπορεί να εμφανιστεί η κύλη. Άρα εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οπωσδήποτε μετά τα 30 είναι μια συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης στους ενήλικες.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει αν με τα εγχειρητικά μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές ή πόνος από το χειρουργείο.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν. Γιατί βλέπω σε διάφορα διαφημιστικά ουσιαστικά site ότι...
1: Το έχετε πει και άλλες φορές αυτό και είναι, σας τιμά αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Δελμπαλταδάκη, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδηγεί συχνά να μιλάμε μαζί σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος που όχι απλά γνωρίζει και κατέχει καλά την επιστήμη και την τεχνική σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις που μας κουβεντιάζετε, αλλά έχετε μια επιστημονική ηθική, μια ιατρική ηθική και μια επαγγελματική ειλικρίνεια, θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντική για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε για τις παθήσεις τους. Για απαντήστε μου λοιπόν σε αυτό.
0: Δεν ξέρω, είναι ειλικρίνεια, αλλά είναι, ίσως είναι η πιστή ακολουθία των κανόνων που μας δίνουν οι επιστημονικές μας εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κύλης, για παράδειγμα, εδώ που μιλάμε, η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Τι οδηγίες μας δίνουν? Μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Άρα αυτές τις οδηγίες πρέπει να τις ακολουθούμε πιστά και να το αναφέρουμε. Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφονται και επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Και επειδή δεν είναι όλα τα χειρουργεία ανέμακτα, ανώδυνα, άμεση επιστροφή στην εργασία, μπορεί να υπάρχουν και επιπλοκές. Επιπλοκές, για παράδειγμα, είναι συνήθως μικρής βαρύτητας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα ή μια συλλογή ορόδους υγρού κάτω από την... από τα ράματά μας. Και αυτό να τον απασχολήσει τον άνθρωπο μερικές μέρες, σπάνια υπάρχει ανάγκη αναρρόφησης, γιατί το αφήνουμε εκεί να απορροφηθεί μόνο του, πολύ σπάνια το αναρροφούμε, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα, μπορεί να κάνει διαπίεση. Τη διαπίεση δεν θέλουμε δεν τη θεωρούμε γιατί έχουμε το ξένο υλικό βάλει, το πλέγμα που δεν μπορεί να διαποιηθεί, γιατί αν διαποιηθεί είναι ταλαιπωρία για τον ασθενή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα μετά με νέα επέμβαση και να ξαναγίνει, αν ξαναγίνει και νέο χειρουργείο. Άλλο που είναι συνηθισμένο, σαν συνηθισμένη η επιπλοκή, είναι να έχει ο ασθενής ένα πόνο μετά το χειρουργείο. Πόνο ο οποίος να κρατάσει λίγες μέρες, που είναι αναμενόμενο γιατί είναι από τον τραυματισμό που κάναμε, που δημιουργήσαμε, στους ιστούς που τραυματίσαμε, και το οποίο μετά από λίγες μπορεί να πάρει δηλαδή ένα ή δύο τεπών την ημέρα. Αυτός είναι ο πόνος, αυτή είναι η αντιμετώπιση του. Ένα-δύο τεπών την ημέρα και έχει σε δύο-τρεις μέρες έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε και τον πόνο σε μακρότερο χρονικό διάστημα. Το λεγόμενο χρόνιο άλγος μετά από πλαστική βουβονοκύλης, που μπορεί να φτάσει στο σημείο να πονάει ο ασθενής τις ημέρες που υπερδραστηριότητάς του, να έχει κάποιο πόνο που οφείλεται σε κακώσεις νεύρων που κάναμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης εμείς οι χειρουργοί, χωρίς να το θέλουμε, είτε από τη διαθερμία, είτε από μια άλλη λαβίδα, είτε από ένα ράμα κλπ. Όσο πιο έτσι κανείς είναι πιο εξειδικευμένος, με πιο έμπειρος, αυτά αποφεύγονται. Όλοι όμως μπορεί να κάνουμε μια τέτοια επιπλοκή, αλλά το σημασία έχει να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Κύριε Δηλμπαλτεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα όλα όσα είπαμε σήμερα και σήμερα, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και να το λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, υγεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά και εμείς για τον χρόνο σας.

0: ερμήνευσε για πρώτη φορά η Χαρούλα η Αλεξίου, αλλά το έγραψε ο Γιάννης Οπάριος, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και την C-Jets που ήταν μαζί μας και αυτό το κομμάτι της πηξίδας και σε αυτό το κομμάτι της πηξίδας και που βεβαίως είναι μαζί σας για κάθε απόδραση στο Αιγαίο σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% σε περίπτωση που εκδώσετε ταυτόχρονα το εισιτήριο επιστροφής με το εισιτήριο αναχώρησης από το Ηράκλειο καθημερινά για Σαντορίνη, για την Άξο, για την Πάρο, τη Σιρωτίνο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό των Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά με δύο εκπληκτικά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

Λίγο έμεινε, βαστάτε. Μέχρι σήμερα το πρωί είχε ολοκληρωθεί το 50%. Ευελπιστούμε μέσα στο Σαββατοκυριακό να έχει ολοκληρωθεί και το άλλο 50. Και να απεγκλωβιστεί μία από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου, αυτή ουσιαστικά που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και με μία από τις βασικές εισόδους προς τον βόρειο οδικό άξονα, τη Λεωφόρο Ικάρου. Το πρωί είχε αποπερατωθεί το ρεύμα κυκλοφορίας από ανατολικά προς δυτικά. Και πιάνουν δουλειά τα συνεργεία στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή στο τμήμα εισόδου προς το αεροδρόμιο. Ο νότιος κλάδος λοιπόν της Λεωφόρου Ικάρου, σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με αυτό γιατί είναι από τις κομβικές οδικές αρτηρίες. Καταλαβαίνετε, εν μέσω τουριστικής σεζόν, τα προβλήματα που δημιουργούνται. Θα έλεγα πάντως ότι δεδομένου των συνθήκων, δεδομένου της συγκυρίας, του μεγάλου φόρτου του κυκλοφοριακού με την υψηλή επισκεψιμότητα, υπάρχει μια σχετική ομαλότητα. Το μάρμαρο εντός ή εκτός αγωγικών, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, το πληρώνουν οι επιχειρήσεις επί της Λεωφόρου Ικάρου. Προφανώς ήταν αναγκαίο κακό όλο αυτό που συμβαίνει, προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική αρτηρία. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι κρίσιμο ο χρόνος αποπεράτωσης, δηλαδή να μην καθυστερήσουν ούτε μία ώρα, και γιατί όχι να παραδώσουν και νωρίτερα, εάν αυτό είναι εφικτό, τα συνεργεία, το δρόμο σε πλήρη κυκλοφορία.

και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς, προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Από το ύψος του ισόπεδου κόμβου επί της λεωφόρου Κνωσού, του ισόπεδου κόμβου της Φορτέτσας έως και τον αρχαιολογικό χώρο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

θα βελτιώσει την προσβασιμότητα στην περιοχή και στο Βενιζέλιο φυσικά νοσοκομείο, από το οποίο διασχίζεται ο συγκεκριμένος δρόμος, και φυσικά βεβαίως προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου και φέτος κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες τουρίστες.

Ξεκίνησαμε με τα τοπικά πριν πάμε στα κεντρικά. Καθώς έχουμε πλέον τη δημοσίευση του περιβόητου ΦΕΚ που αφορά στην δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Όχι προσωρινής δομής, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Η δομή είναι μόνιμη, πιο μόνιμη δεν γίνεται. Η φιλοξενία των μεταναστών θα είναι προσωρινή, που σημαίνει ότι εναλλάσσονται, δηλαδή γίνεται μια ανακύκλωση. Μένουν κάποιες μέρες, ολοκληρώνεται η διαδικασία και μετά επιβιβάζονται σε πλοίο που είναι και ειδικά αναβλωμένο για αυτό το σκοπό, με προορισμό τα κέντρα κράτησης της υπηρετικής Ελλάδας.

Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική φάση ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο ακίνητο Σκουλούδι στην περιοχή των Αθανάτων, όπως πλέον επιβεβαιώνεται οριστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Διαφορετική άποψη έχουν οι κάτοικοι της περιοχής με το φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η απόφαση αφορά στην αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για την προετοιμασία δομής προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν ότι στο πρώτο άρθρο περιγράφεται η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης και σε αυτό αναφέρεται ρητά ότι αποδέχεται η ελληνική πολιτεία την παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος ακινήτου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ασκουλούδης Εμπορική Εισαγωγική κτλ. Ξενοδοχειακή εταιρεία που εδρεύει στο Ηράκλειο ο Κρήτης. Περιγράφεται το ακίνητο που αφορά σε επιφάνεια κτισμάτων 2.000 τετραγωνικών μέτρων και το οποίο βρίσκεται εντός οικοπαίδου 5.604 τετραγωνικών μέτρων στην θέση Λιναρίδη της περιοχής Αθανάτων.

Το τρίτο όμως άρθρο εντοπίζουμε τη διάρκεια παραχώρησης. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε 2 μήνες, αρχόμενη από την υπογραφή της παρούσας και λίγοι 2 μήνες μετά, η οποία δύναται να παραταθεί με έκδοση όμοιας απόφασης εφόσον εξακολουθεί να εφίσταται ο σκοπός της. Επομένως, συνάγει κανείς το συμπέρασμα ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για τους 2 πρώτους μήνες να μην υπάρχει αντάλλαγμα για την ενοικίαση. Γιατί τους 2 πρώτους μήνες δεν θα γίνεται ουσιαστικά χρήση. Θα γίνονται οι εργασίες, φανταζόμαστε, ανακατασκευής. Γι' αυτό και εκτιμάται ότι η δομή θα είναι έτοιμη περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στο επόμενο άρθρο, καθώς η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου γίνεται αποκλειστικά ως μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της οριστικής σύμβασης μίσθωσης για τη δημιουργία χώρου προσωρινής δομής φιλοξενίας. Ουσιαστικά με αυτό το ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για να μπουν συνεργεία μέσα και να αρχίσουν τις εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής των αποθηκών Σκουλούδη σε ένα κέντρο προσωρινής διαμονής δεκάδων αν όχι εκατοντάδων μεταναστών. Θυμίζω ότι μόλις προχθές φιλοξενούσαμε την νομική εκπρόσωπο των κατοίκων των Αθανάτων και εκπρόσωπο των φορέων της ευρύτερης περιοχής, την κυρία Χρύσα Καλέργη, η οποία μας εξηγούσε ότι ακριβώς αυτό είναι που περιμένουμε. Μας είχε ουσιαστικά προαναγγείλει τη δημοσίευση του ΦΕΚ και περίμεναν την αποτύπωση, την ακριβή αποτύπωση του περιεχομένου του ΦΕΚ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα νομικά βήματα, αντίδρασης απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οριστικά και μετάκλητα να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δομή χωρίς πλέον να συζητά αλλαγή πλάνου και αλλαγή σχεδίου όπως ζητούν, απαιτούν και προτείνουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Εντυπωσιακή πάντως είναι η αφωνία που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα τολμήσω να πω ότι σύρθηκε λαθασμένα κατά την άποψή μας. Όχι ως προς τη διαφωνία, λαθασμένα ως προς τον χειρισμό. Ενώ ο αρχικός είχε μετακινηθεί, έστω και μερικός, κυρίως η περιφέρεια Κρήτης, υπέρ της δημιουργίας της δομής μεταναστών στους αθανάτους, αναγκάστηκε η περιφέρεια Κρήτης στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο να αλλάξει θέση και στάση κατόπιν των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων που είχαν κατακλείσει για δεύτερη φορά το περιφερειακό συμβούλιο. Περίπου αντίστοιχη, με περισσότερους αστερίσκους, ήταν και η μετακίνηση ή επαναμετακίνηση του Δήμου Ηρακλείου από την αρχική αρνητική στάση θέση. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι πρέπει να επιδείξουν μια σχετική διαλλακτικότητα, γιατί δεν υπήρχε άλλη πρόταση, είχαν εξαντληθεί τουλάχιστον σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όλες οι υπόλοιπες προτάσεις που είχαν κατατεθεί, και το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με τις αντιδράσεις των κατοίκων, οδηγήθηκε για δεύτερη φορά σε απόρριψη, πλήρη απόρριψη του ενδεχομένου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Έτσι έχουμε λοιπόν περιφέρεια και Δήμο Ηρακλείου, επισήμως τουλάχιστον, και φυσικά μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων, να διαφωνούν με τη δημιουργία της δομής. Έχουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρά απαρέγκλητα στο σχεδιασμό. Και θα περίμενε κανείς, σεβόμενοι σε περιφέρεια και Δήμο τις ίδιες τους αποφάσεις, να υπήρχε κάποια αντίδραση. Δεν υπάρχει, και δικαιολογημένα δεν υπάρχει, όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμορο. Γιατί επί της ουσίας είχαν ήδη μετακινηθεί προς αυτή την κατένθεση. Αναγκάστηκαν εξαιτίας των αντιδράσεων, καθαρά για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, για κανένα άλλο λόγο, να επαναμετακινηθούν και να οδηγηθούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις που τους φέρνουν έκθετους απέναντι στη σιωπή τους τώρα. Αυτό είναι το προβληματικό. Όχι ότι είναι υπέρ της δημιουργίας της δομής ως μη άλλη εναλλακτική. Όχι καθε αυτό το ζήτημα της δημιουργίας της δομής, αλλά αντιλήφθησαν κάποια στιγμή ότι δεν υπήρχε διέξοδος. Το ζήτημα είναι ότι δεν επέμειναν και να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη με παρησία, με ένα σοβαρό στοιχειοθετημένο πολιτικό λόγο, να επιμείνουν προς αυτή την κατέθεση. Αλλά αναγκάστηκαν υπό τις ιαχές φωνές, κραυγές, αντιδράσεις, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, να ανασκευάσουν. Και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες τις αποφάσεις τους. Γιατί οι αποφάσεις τους δεν επιβάλλουν σιωπή. Το αντίθετο. Αλλά εκείνοι σιωπούν. Αυτά γιατί ο λαϊκισμός έχει περισσέψει και αυτή τη φορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα και πώς τοποθετούνται εδώ οι αυτοδιοικητικοί, για να μην κοροϊδευόμαστε και παίζουμε πίσω από τις λέξεις που τελικά δεν κρύβεται ο Αλέξης.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δια του κυρίου Πλεύρη στέλνει συνεχώς μηνύματα ποικιλότροπα ότι επίκειται με διάφορους τρόπους, με κομψό θα έλεγα τρόπο, αλλά όσοι διαβάσουν πίσω από τις λέξεις, για να επανέλθουμε σε αυτό, θα αντιληφθούν ότι προετοιμάζει το έδαφος για αυτό που εκτιμούν, φοβούνται, προβληματίζονται, ανησυχούν, πείτε ό,τι θέλετε, ότι πρόκειται να συμβεί λίγαν συντόμως. Και η περίπτωση της Θέουτα στην Ισπανία έδωσε το στίγμα και επί της ουσίας έσπρωξε τουλάχιστον τις ηγεσίες των μεσογειακών χωρών να επαναδιατυπώσουν ή να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους απέναντι στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Έτσι, ο κύριος Πλεύρης πρότεινε και στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου. Τι λέει η ελληνική πλευρά? Ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί οργανωμένο κύμα απόβασης μεταναστών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, αντίστοιχο με αυτό που έζησε η Ισπανία διαχειριζόμενη την υπόθεση της Θέουτα, θα πρέπει αυτομάτως να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που θα επιβάλλει την αναστολή ασύλου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ουσιαστικά θα συλλαμβάνονται, δεν θα εξετάζεται τίποτα, κανένα αίτημα, θα συλλαμβάνονται οι μετανάστες και θα επαναπροωθούνται άμεσα, χωρίς να αποδέχεται η υπηρεσία αλλοδαπών, η υπηρεσία μετανάστευσης μάλλον, να αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου.

Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στην περίπτωση της Θεούτα και τη διαχείριση από τις ισπανικές αρχές, αν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είχε επαναπροωθήσει 40.000 άτομα σε ένα 24ωρο, όπως έκανε ο Σάντσεθ, βλέποντας αυτό το τεράστιο ανθρώπινο κύμα να κατακλείζει περιοχές της ισπανικής Θεούτα, παρότι στα παράλια της Βόρειας Αφρικής, θυμίζω ότι είναι μια ανεξάρτητη περιφέρεια που ανήκει όμως διοικητικά στην Ισπανία, όπου όμως δεν είναι στην ισπανική επικράτεια, στην ισπανική χώρα, είναι στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ως απότοκο των απεικιοκρατικών χρόνων που βασίλευε τότε η Ισπανία μαζί με μερικές ακόμη χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν λοιπόν οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση είχε επαναπροωθήσει 40.000 άτομα σε ένα 24ωρο, όπως έκανε ο Σάντζεθ, και μάλιστα με 99 επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους, γιατί δεν συζητάμε απλά μόνο και μόνο για την επαναπροώθηση, αυτό είναι το ένα σκέλος, συζητάμε και για αιματοκύλισμα. Και να δούμε και ποια είναι και η τύχη των αγνοούμενων. Τότε, αν είχε συμβεί αυτό από ελληνική κυβέρνηση, από οποιοδήποτε ελληνική κυβέρνηση, θα είχαμε δεχτεί τους πολιτικούς και διπλωματικούς κεραυνούς του σύμπαντος. Το εξοφλούμε ότι θα είχε γίνει ήδη κατάληψη του συντάγματος. Τώρα βέβαια που το έκανε ο σύντροφος Σάντσεθ στην Ισπανία, ναι, ήταν υποδειγματική ανθρωπιστική ενέργεια όλο αυτό. Το ότι θα παρέδιδε ο Σάντσεθ, ποιος ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής, μαθήματα στον δεξιό έως ακροδεξιό πλεύρη, αυτό δεν ήταν εύκολο να πεις, το περίμενες. Με κάτι τέτοια ο κύριος Πλεύρης μπροστά στο Σάντσεθ μοιάζει περίπου με ακραίο κομμουνιστή. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Μετά τις πρώτες καταγραφές από περισσότερα από 10 κλιμάκια στην περιοχή Πόρτο Γερμανό της Αττικής, διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον ένα στα δύο σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο και το Πόρτο Γερμανό. Αρκετά σπίτια, τουλάχιστον 30, έχουν καταστεί προς το παρόν μη κατοικήσιμα εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που έχουν γίνει. Ενώ ελάχιστα έχουν διασωθεί ολοκληρωτικά. Λέγαμε ήδη από προχθές, επειδή η κυβέρνηση έσπευσε να καθησυχάσει τους κατοίκους ιδιοκτήτες εκεί των ακινήτων, ότι θα βρεθεί στο πλευρό τους, τα γνωστά, μετά από κάθε τέτοια φυσική κατάστροφη, με την γνωστή, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, εξέλιξη. Αρκεί μια επενθύμηση το τι έχει συμβεί στο Αρκαλοχώρι, το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλία, στο Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό, στη Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ και ούτω καθεξής. Είπε λοιπόν η κυβέρνηση ήδη από προχθές ότι τα σπίτια θα αποζημιωθούν 100%. Είπαμε από την πρώτη στιγμή και προκαλέσαμε τον οποιοδήποτε να μας παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή οι κάτοικοι έχουν αποζημιωθεί, και κυρίως οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχουν αποζημιωθεί στο 100%. Δηλαδή, αν το σπίτι τους κόστησε για να κατασκευαστεί, δεν μιλάμε για την εμπορική αξία, και το κόστος κατασκευής. Αν το σπίτι τους, για παράδειγμα, κόστησε για να κατασκευαστεί 200.000 ευρώ, εάν πήραν, αυτό είναι το 100%, εάν πήραν 200.000 ευρώ. Και μάλιστα, έστω με τις τιμές του χρόνου κατασκευής, γιατί ένα σπίτι μπορεί να κατασκευάσει και πριν από 5 χρόνια που είχε άλλο κόστος. Έστω με αυτές τις τιμές, προπενταετίας, όχι με τις σημερινές που έχουν καβαλικέψει πάνω από 20-30%. Εξακολουθούμε να προσκαλούμε και να προκαλούμε τον οποιοδήποτε παρουσιάσει έστω και ένα στοιχείο που ένας πολίτης αποζημιώθηκε πραγματικά, και όχι στα λόγια, κατά 100% στο κόστος κατασκευής του σπιτιού του. Προσέξτε τώρα, γιατί έχει σημασία ότι δεν πέρασαν 2 μέρες και δεν χρειάζεται καν να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία. Επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς που σας είπαμε από την πρώτη στιγμή, από τις ίδιες τις ανακοινώσεις ως προς την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια υπουργεία σήμερα. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες, μάλλον, των σπιτιών τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είναι πλέον μία αναστρέψιμη κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια επισκευή, πρέπει να κατεδαφιστούν ό,τι έχει μείνει από τις κολόνες και να χτιστούν από το μηδέν. Από το μηδέν. Θα χορηγηθεί σε αυτούς αποζημίωση ύψους, προσέξτε το, έως, κρατήστε και το έως, 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Το έως είναι η μαγική λέξη. Είναι ο μαγικός προσδιορισμός. Έως 1.000 ευρώ. Δεν είναι 1.000 ευρώ, έως 1.000 ευρώ. Για την ανακατασκευή κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

κάνεις μια γρήγορη αναζήτηση, αν και ξέρεις πάνω κάτω, αλλά λες ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, μπορεί οτιδήποτε, μια γρήγορη αναζήτηση στα στοιχεία που αποτυπώνουν σήμερα ποιο είναι το μέσο κόστος για την κατασκευή μιας κατοικίας.

και διαπιστώνησε ότι αν στην καλύτερη των περιπτώσεων πάρει ο ιδιοκτήτης 1000 ευρώ, όχι έως, δηλαδή 950, 900, 800, 700, 1000 ευρώ, εμείς θα πούμε δεδομένο ότι παίρνουν όλοι για τους οποίους έχει καταστεί το σπίτι εντελώς μη κατοικήσιμο και δεν υπάρχει δυνατότητα ανακατασκευής. Για αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε, άρα πρέπει να κατασκευαστεί εκ νέου από την αρχή όλο το σπίτι. Να θεωρήσουμε λοιπόν δεδομένο ότι δεν είναι στην κατηγορία του ΕΟΣ. Θα πάρουν 1000 ευρώ. Είναι με το χιλιάρικο μακριά από το τελικό κόστος τουλάχιστον 60%. Διότι το κόστος των 1000 ευρώ σήμερα για μια κατοικία καλύπτει 40-45. Να πεις θα το σφίξεις πολύ πολύ. Δηλαδή όσο δεν πάει με υλικά που τέλος πάντων μετά από μια πενταετία θα τα ξαναπληρώσεις, αλλά εμείς να πούμε ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Να φτάσεις στο 50%. Παραπάνω από το 50% του τελικού κόστους δεν καλύπτουν τα 1000 ευρώ της αποζημίωσης. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά με ρεαλιστικές τιμές σύμφωνα με την αγορά. Ένα ελάχιστο ρεαλιστικό κόστος διαμορφώνεται, ελάχιστο ρεαλιστικό κόστος, τα 1800 έως τα 2200. Αν βρεις 1800, πετάς από τη χαρά σου, αλλά πας ερτώσει, πες ρε παιδί μου ότι μηδενίζουν σχεδόν το κέρδος. Ο εργολάβος, τα συνεργεία, μπαίνουν στη διαδικασία να σου κάνουν μια πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση γιατί σου έχουν τεράστια υποχρέωση, λέμε εμείς τώρα. Λέμε. Θα βρεθείς κάπου εκεί. 1800 και πάνω. Και μιλάμε για μια ποιότητα η οποία θα χτυπάς το κεφάλι σου μετά από 5 χρόνια, αλλά εμείς λέμε απλά και μόνο να ξαναβρεις γρήγορα ένα σπίτι να μπεις μέσα και θα δούμε τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Αν πας σε μια καλή ποιότητα, τέλος πάντων που ξέρεις παιδί μου ότι έχει μια εντός ή εκτός αγωγών μια εγγύηση η κατασκευή ως προς την ποιότητά της εννοούμε, θες 2,5 2,200 2,300 το τετραγωνικό. Δεν συζητάμε τώρα να σου κάει και ένα σπίτι όπου είχες βάλει ψηλά τον πύχη τον απαιτήσεων σου ρε παιδί μου και είπες αφού το φτιάχνω θα το φτιάξω όσο δεν πάει με τις δυνατότητες μου. Εκεί συζητάμε για 2,5 με 3,000 ευρώ το τετραγωνικό. Για να ξέρουμε τι λέμε. Επαναλαμβάνουμε για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και μιλάμε θα πρέπει και τα θεμέλια δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να αναδομηθούν. Μέχρι τα θεμέλια. Λοιπόν, επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα, μάλλον επιβεβαιώνουμε αυτό που λέγαμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα επιβεβαιώνοντας το ότι τα 1000 ευρώ ή έως 1000 ευρώ είναι ένα ποσοστό. Δεν είναι το 100% της αποζημίωσης που μας έλεγαν μέχρι προχθές. Και επιβεβαιώνει σήμερα ο κύριος Κατσαφάδος ότι εμείς θα δώσουμε έως 1000 ευρώ. Επομένως, επαναλαμβάνουμε, μη σου τύχει. Μη σου τύχει. Είδα και ένα ζευγάρι. Άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν την Ελλάδα και μία από τις κατακαμένες πλέον περιοχές, ήρθαν από τη Βρετανία αν θυμάμαι καλά και επέλεξαν την Ελλάδα και περιοχή στην Αττική για να ζήσουν με την οικογένειά τους. Δεν συζητάμε για συνταξιούχους, για απόμαχους του εργασιακού βίου, συζητάμε για ενεργούς παραγωγικούς πολίτες οι οποίοι μετήκησαν και ήρθαν, μετανάστευσαν για συγκεκριμένη περίπτωση και ήρθαν στην Ελλάδα γιατί δεν τους μάγεψε προφανώς η οργάνωση, η μισθή και όλα τα συναφή, τους μάγεψε αυτό που δεν έβρισκαν στη Βρετανία. Περιβάλλον, συνθήκες, μια διαφορετική κουλτούρα που ενδεχομένως τους τέριαζε περισσότερο. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, δεν παίρνουμε στα διαδικασία, ο καθένας κάνει τις επιλογές του όπως και οι Έλληνες αντιστοίχως κάνουν τις επιλογές τους για να μεταναστεύσουν μόνιμα σε κάποια άλλη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, το σπίτι τους, το λέω γιατί έδωσα μια συνέντευξη στην βρετανική εφημερίδα Mirror σήμερα είναι το φως δημοσιότητας η συνέντευξη, το σπίτι τους λοιπόν κόστισε περίπου 300.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε
για πόσο μακριά βρίσκονται από την αποζημίωση. Αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα όχι επειδή είναι ξένοι, αλλά επειδή έτυχε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος κατασκευής και είναι από τα πρόσφατα κόστη. Γιατί οι άνθρωποι μόλις τον προηγούμενο χρόνο ήρθαν και μόλις είχαν φτιάξει το σπίτι τους. Δεν είχαν προλάβει. Δηλαδή ήταν στη διαδικασία της μετακόμισης. Δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν να ζουν στο σπίτι. Και το σπίτι κάηκε. Το σπίτι αξίας 300.000 ευρώ. Και τους λέει ο Κατσαφάδος ότι έως 1.000 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, έχουν το θράσος να λένε ότι θα αποζημιωθείτε κατά 100%. Κάτι καταλαβαίνουμε, τα μαθηματικά παρουσιάζουν όπως το αντιλαμβάνεστε.

επρόκειτο να εγκατασταθούν μόνιμα. Ήταν στην Βρετανία για να οργανώσουν τη μετακόμιση στις 10 Αυγούστου στην ορεινή Πελοπόννησο. Δεν τα κατάφεραν ποτέ.

Αλλάζουμε θέμα. Παραμένουμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καθώς ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου παρουσιάζεται σε λίγη ώρα διεξοδικά η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Πρόκειται για την εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλεται πλέον η ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, λέει η κυβέρνηση, τη μεγαλύτερη διαφάνεια, λέει η κυβέρνηση, και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγών, επίσης λέει η κυβέρνηση. Η απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, όπως ισχυρίστηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά την επίσκεψή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει δικαιωθεί. Θεωρούν ότι κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση και ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τις επιδοτήσεις.

0: Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, καθώς υποστήριξε ότι με την εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας οι αιτήσεις που θα έχουν καταβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το σύστημα όσο δεν έχει ανοίξει ακόμη, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, που θα έχουν καταβληθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου, χωρίς να μας πει πότε θα ανοίξει το σύστημα όσο δεν. Η προκαταβολή λοιπόν για αυτές τις αιτήσεις που θα έχουν κατεθεί έως 15 Σεπτεμβρίου θα έχει πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες η πληρωμή θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για πάμε να τον ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα μετά την συνάντηση που έχει και με τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή.
1: 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά ειδικά την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν να φτάσουμε στο σημείο αφενός να καταβάλουμε τις ενισχύσεις στην ώρα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια από ό,τι γινόταν στο παρελθόν και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε τη νέα ουσιαστικά κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και φυσικά με τις μέγιστες δυνατές διαλειτουργικότητες και με το κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας. Εξάλλου φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30 Νοεμβρίου. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρήχαν στην ΑΔΕ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής. Οπότε πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στην ΑΔΕ και σε όλο το επιτελείο. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι όταν πήραμε αυτή την απόφαση, κύριε Δικτά, είναι σαν να σας βάλαμε σε ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, να σας πούμε επιδείξτε, σας ρίξαμε τα αλεξίπτωτα εκ των υστέρων, σας είπαμε βάλτε τα στον αέρα και φροντίστε να προσγειωθείτε και να προσγειώσετε και τον πρωτογενή τομέα με ασφάλεια και τα καταφέρατε. Δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο πετύχαμε. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά ακόμα. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν ότι πια το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνει στα σωστά του θεμέλια. και εν ώψη και της νέας ΚΑΠ, την οποία διαπραγματευόμαστε και μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, και ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά, διότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του στοιχήματος, όχι μόνο για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους αλλήλους μας, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια, κύριε Δικτά. Πραγματικά μπράβο στο επιτελείο σας. Δεν ήταν εύκολο, θα το ξαναπώ, αυτό το οποίο πετύχαμε, αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στην ΑΔΕ για την περιβόητη αυτή πλατφόρμα, μέσα από την οποία πλέον θα γίνονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση των παραγωγών. Ευαγγέλη, το κρατάμε στο αρχείο αυτό. Το λέω αυτό γιατί θα μας χρειαστεί. Εμείς μακάρι, ειλικρινά το λέμε, να επιβεβαιωθεί στο 100%, όχι στο 100% όπως είναι για τις αποζημιώσεις, για το 100%, το πραγματικό 100%, ο Πρωθυπουργός, και όντως να κυλήσουν όλα ομαλά, οι αγρότες να πάρουν τις επιδοτήσεις στην ώρα τους, το σύστημα να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, και σίγουρα να είναι ένα σύστημα το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις της διαφάνειας. Αλλά όλα, όπως καταλαβαίνετε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Τώρα, το τι έσπευσε ο κύριος Μητσοτάκης πριν δούμε τα αποτελέσματα, το πώς θα κυλήσει, το πότε θα πάρουν, αν θα πάρουν τις επιδοτήσεις στην ώρα που πρέπει να τις πάρουν κτλ. Κτλ. Το σύστημα να σπέβδει να το χαρακτηρίσει ως δικαίωση είναι ένα ζήτημα. Μπαστιτός, έτσι το βλέπει, θεωρεί ότι τα υπόλοιπα λεπτομέρειες, έγινε η βασική δουλειά. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Γιατί δεν θα σταθούμε? Όχι, δεν έχει σημασία, έχει τεράστια σημασία. Γιατί δεν μπορούμε να ανταπαντήσουμε τώρα. Δηλαδή, να πούμε ναι, συμφωνούμε ή όχι, διαφωνούμε. Αυτό θα το κάνει η πραγματικότητα. Όταν θα διαμορφωθεί. Επομένως, σας περιμένουμε. Επαναλαμβάνω εγώ για δεύτερη φορά, μακάρι την κρατάμε τη συνέντευξη αυτή στο αρχείο. Θα την ξαναπαίξουμε δηλαδή, κάπου στο Οκτώβριο. Μακάρι να κυλήσουν όλα όπως τα περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω να διαψευστούν και όποιοι τέλος πάντων καταστροφολογούν ή εμφανίζονται ως κασάνες. Σε άλλο όμως θέλουμε να σταθούμε από αυτά που είπε σε αυτά τα 4-5 λεπτά της τοποθέτησής του ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν αυτής της χώρας ότι η χώρα, λέει, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Αυτό να το πει ένας πρωθυπουργός, ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός, λίγο πριν τις εκλογές, διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών, ως ένα σύνθημα, ως μια αρχή, ως μια πολιτική κατένθηση, θα αντιλαμβάνουμε. Να το πει ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός μόλις 1-2-3 μήνες που έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Άντε εξάμηνο, άντε χρόνο. Γιατί πέφτουν και πολλά μαζεμένα μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Πες ότι δεν ήξερε, δεν ήξερε, ναι. Άντε πάλι. Να το πει όμως ένας πρωθυπουργός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση 7 πλέον προς 8 χρόνια, ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι. Αυτό τώρα πώς το χαρακτήσει κανείς? Επιεικός από πρόκληση στη νοημοσύνη μας. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο οποίος είναι ήδη στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, να λέει ότι τώρα, μετά από 7,5 χρόνια, προς 7,5, ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι επί 7,5 χρόνια υπηρετούσε ένα βαθύ κράτος και είχε τη χώρα εχμάλωτη και δεν έκανε τίποτα. Εκτός κι αν υποθέσει κανείς ότι πήρε 7 χρόνια και κάτι στον Πρωθυπουργό για να συνειδητοποιήσει ότι λειτουργεί παρά τις δυνάμεις του ένα βαθύ κράτος που έχει παραδομένη τη χώρα σε κυκλώματα. Αυτά τα λέμε γιατί πολλές φορές τοποθετούμε στα πράγματα σαν να τώρα να ανακαλύπτουν Αμερική, σαν τώρα να έρθαμε, σαν να μην έχουμε διαχειριστεί ποτέ εξουσία. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη αυτό, και άλλους. Σε διάφορα εκφάνσεις της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, από την κεντρική εξουσία μέχρι την τοπική. Σαν να μην, τέλος πάντων, έχουμε σολαβήσει χρόνια εξουσία στα χέρια σου και κάθε μέρα να είναι μια πρώτη ημέρα. Μα δεν είναι πρώτη ημέρα. Είναι 7,5 επί 365. 7,5 επί 365. Όσες είναι οι μέρες του κ. Μητσοτάκη στο τιμόνι αυτής της χώρας. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει κανείς πως ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται τώρα το βαθύ κράτος και την αιχμαλωσία της χώρας στα κυκλώματα. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφω.
2: Πολιτικά 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε αυτή τη χώρα, όπως πολλά συμβαίνουν δυστυχώς, ως μια μεγάλη τομή, ως μια μεγάλη αλλαγή που θα έβαζε μια τάξη στη χώρα και κινδυνεύει να καταστεί ως λιμιτόμος για χιλιάδες πολίτες, για χιλιάδες περιουσίες. Και μιλάμε φυσικά για το κτηματολογείο, το οποίο παρουσιάστηκε ως μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, με στόχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από την ιδιοκτησία, τέλος πάντων και όσα ζητήματα προέκυπταν γύρω από αυτήν, και να κατοχυρώσει την περιουσία πολιτών. Στην Κρήτη όμως, χιλιάδες ιδιοκτήτες, αντί για ασφάλεια δικαίου, βρίσκονται αντιμέτωποι με λάθη, παραλήψεις και ασφικτικές προθεσμίες. Το τεχνικό μελτήριο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η παράληψη της προανάρτησης και τα σοβαρά σφάλματα στην κτηματογράφηση θα οδηγούσαν αναπόφευκτα σε αδιέξοδα και μετά τη λήξη των προθεσμιών, χωρίς να δοθεί η παράταση που ζητούσαν τουλάχιστον, δηλώνεται ότι πολλοί πολίτες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα, καθώς πλέον ως μόνη διέξοδο για να επιλύσουν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν θα είναι τα δικαστήρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, κόστος και ταλαιπωρία. Δηλαδή, μη σου τύχει, μη μπλέξεις. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, για να δούμε αν πράγματι το κτηματολόγιο κινδυνεύει να μετατραπεί. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και είναι
0: αντιπρόεδρος. Και είναι αντιπρόεδρος. Ναι, σωστά. Σωστά. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Γεια σας κύριε Σταβερναράκη.
1: Παραμένω στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση με στηρίζουν.
0: Επιβεβαιώθηκαν, να ξεκινήσω με αυτό, ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που εκφράζατε εδώ και εβδομάδες, ότι χωρίς παράταση θα οδηγηθεί χιλιάδες κόσμος στα δικαστήρια.
1: Κώστα, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε κάθε φορά θέματα που ασχολούν και μάλιστα κέρια, όπως είπατε, και σε μια τεχνική μεταρρύθμιση, όπως την είπατε, εγώ θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη τομή για τη χώρα, η οποία παλεύει εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες να ολοκληρώσει, είναι το κτηματολόγιο. Είναι, αν μη τι άλλο, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το εργαλείο αυτό καθεαυτό. Αυτό το οποίο γίνεται και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο αυτή τη στιγμή σωστά, για να γίνει σωστά η καταγραφή, να καταγραφούν οι περιουσίες των πολιτών όπως πρέπει, με τα αντίστοιχα δικαιώματα που διασφαλίζει και που ορίζει το Σύνταγμα για την ιδιοκτησία. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει διότι υπάρχει, ιδιαίτερα για αυτή την κινηματογράφηση την τελευταία,
0: ναι,
1: οποία συζητάμε, γιατί για αυτή συζητάμε τώρα, έτσι μπορούμε να συζητήσουμε συνολικά για την λειτουργία του κτηματολογίου, αλλά ουσιαστικά συζητάμε για το Δήμο Μαλευζίου, ναι, ήταν η κτηματογράφηση που έγινε στις 3 Αυγούστου μετά την παράταση, ήταν τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου. Άρα αυτές λοιπόν οι τρεις κτηματογράφησεις, η παράλυση την οποία είπατε της προανάρτησης, σύμφωνα με το τελικό μελέτη και σύμφωνα με οποιονδήποτε, αλλά και οποιοδήποτε δικηγόρο, έτσι, δεν είμαστε σε μια συνεργασία με όλους τους δικηγορικούς λόγους, όλη την Κρήτη, είναι παράνομο. Αντί τι άλλο, νομίζω ότι είναι σαφές από τη στιγμή που παρεμβαίνει ο νόμος και δεν έγινε η προανάρτηση. Που σημαίνει ότι δεν είχαν οι ιδιοκτήτες ή οποιοδήποτε από εμάς δικαίωμα, οποιοδήποτε πολίτης, να έχει ένα περιθώριο μεγαλύτερο σε μια προανάρτηση να δει αν αυτά τα οποία κατέθεσε ήταν σωστά ή όχι. Αλλά πήγαμε. Ή τέλος πάντων οι όποιες διορθώσεις να γινόταν και μετά να γινόταν η πρώτη προανάρτηση. Αυτή ήταν η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Παράδειγε λοιπόν η διαδικασία, πήγαμε απευθείας στην πρώτη ανάρτηση και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε ότι όσοι πολίτες πρόλαβαν μέχρι τις 3 του Αυγούστου, που δόθηκαν 5 μέρες παράταση, έτσι έγινε 27, και δόθηκαν μόλις 5 μέρες. Μέχρι τις 23:59, όσοι πρόλαβαν ηλεκτρονικά και έκαναν αίτηση προς το ακίνητό τους, έστω και αν δεν έχουν βάλει δικαιολογητικά, απλά δεν την έχουν αποθηκεύσει την ένσταση και να μην την έχουν οριστικοποιήσει, έχουν το δικαίωμα μέχρι τις 3 Σεπτέμβρη να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και να μπορέσουν να διορθώσουν ό,τι τέλος πάντων μπορεί να διορθώσει. Οι υπόλοιποι θα πάρουν στα δικαστήρια.
0: Τι Δεν υπάρχει μια ενδιάμεση λύση. Δηλαδή, ή ολοκληρώνουν τη διαδικασία όσοι κατάφεραν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, ή μετά, για όσους δεν τα κατάφεραν, μέχρι το δικαστήριο.
1: Και όσοι δεν καταθέσουν τα δικαιολογικά που έχουν ορίσει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου,
0: και αυτοί θα πεθάνουν. Μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Ταβερά, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά το θέμα. Τα λάθη. Από πού έχουν προκληθεί? Από μένα ως ιδιοκτήτη ή από την κτηματογράφηση?
1: Υπάρχουν κατηγοριοποίησεις των λαθών. Η ιδιονότητα των λαθών των οποίων διαπιστώσαμε οφείλονται στην κακή κτηματογράφηση η οποία έγινε από τον ανάδοχο.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Δηλαδή μας λέτε ότι ένα ακίνητο το οποίο το έχω στη θέση Α εμφανίζεται σύμφωνα με την κτηματογράφηση σε μια θέση Α συν Β, δηλαδή πιο εκεί, πιο πάνω, πιο κάτω, πιο δεξιά, πιο αριστερά. Επηρεάζοντας άλλες περιουσίες και το καθεξής. Δηλαδή γίνεται ένα ντόμινο, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Κάθε περίπτωση, κύριε Κόρσα, για να μην σε βγάλετε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Ωραία.
1: Πάμε στις χιλιάδες πολίτες.
0: Ερώτημα λοιπόν. Εγώ γιατί να χρεώθω το λάθος ενός εργολάβου ο οποίος δεν αποδείχθηκε αντάξιος της περίστασης?
1: Από την αρχή, από τις πρώτες μέρες πριν από 2,5 μήνες, όταν έγινε η ανάρτηση, αυτό που είπαμε και που ζητήσαμε επιτακτικά ήταν απόσυρση της κτηματογράφησης, να διορθωθούν τα λάθη τα οποία είναι εμφανή και πρόδειλα και οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που έχουν καταθέσει πολίτες τα εμπράγματα δικαιώματά τους, έχουν καταθέσει τοπογραφικό το οποίο είναι σε 6,87, ό,τι ορίζει ο νόμος. Και παρόλα αυτά εμφανίζονται λάθος, να μπορέσει να γίνει ένας επανέλεγχος και να περαστούν σωστά τα στοιχεία. Ανταυτού προχώρησε το Υπουργείο στην συνέχιση του να κάνει τις πολίτες να κάνουν ενστάσεις και φτάσαμε σήμερα 3 Αυγούστου να έχει κλείσει το κτηματολόγιο, να έχουν κλείσει οι ενστάσεις. Τώρα, εάν υπάρχουν, περιπτώσεις οι οποίες έχουν κλείσει ραντεβού, όπως είχα πει και πρόλαβα να κλείσω ραντεβού και δεν έχουν, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να στήσει ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή ο ανάδοχος, συγγνώμη, ο ανάδοχος δεν απολογείται σε κανέναν και πουθενά? Δηλαδή εμείς μπλέκουμε για κάτι το οποίο είχε υλοποιήσει, είχε αναλάβει με το αζημίωτο φυσικά. Είχε πάρει το διαγωνισμό, ο ανάδοχος και καλά έκανε και προχώρησε. Δηλαδή εμείς μπλέκουμε για λάθη του εργολάβου? Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι εσείς ως εργολάβος, συγγνώμη για να το δώσουμε λίγο σημαντικά, σαν να μου λέτε εσείς ως εργολάβος ότι διανοίγετε ένα δρόμο, παράδειγμα, και η απαλωτρίωση την οποία έχετε είναι χαραγμένος ο δρόμος και περνάει ο δρόμος, παίρνει και τον μπαλκόνι μου παράνομα, γιατί είναι λάθος αποτυπώνεται, και θα πρέπει εγώ να τρέξω στο δικαστήριο να αποδείξω τον μπαλκόνι μου ανήκει.
1: Όπως το λέτε είναι. Δυστυχώς είναι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Ο ανάδοχος ό,τι ήταν κατέθεσε, η υπηρεσία παρέλαβε και ανήρθησε. Έτσι είναι η διαδικασία. Ό,τι υπήρχε λάθος, δεν μπορεί η υπηρεσία προφανώς να ελέγξει κάθε μία ιδιοκτησία χωριστά.
0: Τον ανάδοχο, συγγνώμη κύριε Ταβερναράκη, αν το γνωρίζετε, τον ανάδοχο για την ποιότητα του έργου, στο έργο του δρόμου που είπαμε, θεωρώ ότι υπάρχει ένας επιβλέπω μηχανικός.
1: Είναι το
0: χρηματολόγιο. Ναι. Το επιβλέπει κανείς, δηλαδή το αξιολογεί το έργο που παράγει ο ανάδοχος?
1: Κοιτάξτε, η αξιολόγηση γίνεται δια της πράξεως. Προφανώς όλες αυτές τα 700.000 και πλέον δικαιώματα τα οποία ήταν στην συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβάνεσαι ότι ένας υπάλληλος και δύο υπάλληλοι και 10 υπάλληλοι θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να το ελέγξουν. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Προφανώς θα χρειαζόταν πάρα πολύ καιρό για να ελεγχθούν όλα αυτά και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Κάνανε λοιπόν την ανάρτηση. Υποτίθεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη του και έχει τις αγγίξεις τις επιστολές του σε σχέση με την καλή ποιότητα που θα παραδώσει. Αυτό ισχύει σε κάθε έργο. Μελέτη ή οτιδήποτε άλλο παραδίδουμε εμείς οι μηχανικοί προς οποιαδήποτε υπηρεσία ή προς ακόμη και σε ένα ιδιώτη. Άρα αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ευθύνη του ανάδοχου. Αλλά δεν είναι σε όλα τα λάθη ευθύνη του ανάδοχου. Εγώ θέλω να είμαι σαφής αυτός. Αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν καταθέσει άνθρωποι δικαιολογητικά, ναι μεν δεν έχουν περαστεί μέσα, αλλά έχουν καταθέσει και ελλειπή δικαιολογητικά. Δηλαδή μπορεί να έχει καταθέσει το Α, το Β, ή να έχει καταθέσει μια θυσία, ή να έχει καταθέσει το Ε9, να έχει ειδοποιηθεί με το email και να μην έχει ανταποκριθεί ο πολίτης. Δηλαδή είναι πολλαπλές περιπτώσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται χιλιάδες ιδιοκτησίες με λάθη τα οποία υπάρχουν από...
0: Ερώτημα, έχετε εικόνα, μας είπατε 700.000 δικαιώματα. Έχετε, μόνο για αυτές τις περιοχές, έτσι.
1: Νούμερα δεν γνωρίζω.
0: Τα 700.000 είναι για Μαλεβίζη, Χερσόνησο και περιφερειακά του
1: Ιρακλείου. Ναι, σωστά. Εντάξει, υπάρχουν δικαιώματα, κύριε Κώστα, για να μην σας παρεξηγήσω το νούμερο, όπου αν θυμάστε, προφανώς δεν το γνωρίζετε, ότι σε χωριά μπορεί να έχει κάποιες δυο ελιές, τρεις ελιές εδώ, μία σικιά από εδώ, μία
0: πορτοκαλιά
1: κάτω, μία... Έτσι, υπάρχει... Με αυτή την έννοια είναι τόσο πολλές χιλιάδες τα δικαιώματα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν 20, 30 και 40 δικαιώματα, έτσι, και ίσως και κάποιοι άλλοι παραπάνω, πολύ πιο ακριβά ακίνητα. Όλο αυτό όμως, όλοι είμαστε ίσοι σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, η ισότητα να κυριαρχεί. Και θα έπρεπε ο κάθε ένας, όποια είναι και η αξία της ιδιοκτησίας του, να έχει το δικαίωμα να κάνει τη διόρθωση και να υποδείξει στον μελετητή, να υποδείξει στην υπηρεσία ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, το γνωρίζουμε χρόνια, είναι με χρησιμοποιησία, μπορεί να μην έχουν τα χρήματα να κάνω τη δικαστική διαδικασία, διότι η αξία του οικοπαίδου είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Θα στέλνω δύο έναρξες βεβαίως από ένα δικηγόρο. Δεχτείτε τη συγκρισία και όχι να το περάσετε σε υπεραγνώστου. Αυτό έχει συμβεί κατά κόρον. Έχει συμβεί κατά κόρον. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά παίρνει σε πολύ δύσκολη τον κάθε πολίτη. Συγχρόνως μάλιστα, ενώ έχουν βγει δεκάδες εγκύκλοι, ζητήσαμε και κάποια νομοθετική ρύθμιση κάποια στιγμή στα Χανιά, αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό, που το είχε ανετοιμάσει και το είχε ανακοινώσει και το διδάξει όσον αφορά το ιδιοκτησιακό και το τι είναι του δημοσίου, για να ξεκαθαριστεί επιτέλους ότι στην Κρήτη έχουμε διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και ότι ό,τι είναι δασικό δεν είναι de facto του δημοσίου. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο καθένα. Εάν κάτι εμφανίζεται δασικό, που σημαίνει ότι περνάει στο δημόσιο, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είναι λάθος του αναδόχου όσα κίνητα έχουν περαστεί εκεί. Και φυσικά θα πρέπει να αποδείξει το δημόσιο με τα εμπράγματα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε δασκοδένει ισχύει, δηλαδή το ίδιο που ισχύει στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι. Υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι εν μέρη δασικό ή να είναι όλο δασικό ή να αμφισβητείται το δασικό. Έτσι, να υπάρχει αντίρρηση η οποία έχει καταστήσει στους δασικούς χάρτες. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο αντιλαμβάνεστε τι άγχος και τι δημιουργεί στους πολίτες όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, την ασφάλεια της ιδιοκτησίας μου που το έχω από τον παππού μου, από την
0: εσείς μου λέτε τώρα, και το λέω αυτό κυρίως για ακίνητα τα οποία δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη αξία, μπορεί να έχουν συναισθηματική αξία για κάποιον, μας λέτε ότι μπορεί να έχει μια σικιά μέσα ή ένα μικρό αμπελάκι. Μας λέτε ότι. Μας λέτε ότι ή θα το χάσω ή θα το ξαναχάσω γιατί θα πληρώσω στο δικηγόρο. Αυτό μας λέτε.
1: Ναι, μπράβο, ναι, κάπως έτσι.
0: Ή θα το χάσω ή θα το ξαναχάσω. Δεν υπάρχει σωσμός. Μιλάω για τουλάχιστον και τα μικρής αξίας ακίνητα, αλλά όταν μικρά τεμάχια έχουν 2 και 3.000 ευρώ, τόσο θα σου πάει η διαδικασία δικηγόρους, ιστορίες, να τρέχεις στα δικαστήρια, να κάνεις την επαναδιεκδίκηση αυτό που σου ανήκει.
1: Κατάλαβε, ναι, άστο, ας έρθουν να το πάρουν. Δηλαδή κάπως έτσι.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Ευτυχώς αυτή είναι η εικόνα. Δεν είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική. Δηλαδή δεν κινδυνολογώ. Το ξέρετε κύριε Κώστα, ότι βάζω πράγματα στη θέση τους όσο μπορώ περισσότερα, κρίνοντας από αυτά τα οποία βλέπω και από αυτά τα οποία ακούω από τους πολίτες το τι αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν όμως οι ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας. Μεγαλύτερης αξίας θα έλεγα, όχι πολύ μεγάλη. Γιατί δεν είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αλλά υπάρχουν και ακίνητα τα οποία υπάρχουν λάθη προφανή, πρόδειλα, τα οποία έρχονται και μας λένε τώρα στην ανακοίνωσή τους, ότι ξέρετε, αν υπάρχει πρόδειλο λάθος, δηλαδή το πρόδειλο τι σημαίνει, ότι εγώ σου έχω καταθέσει με τα δικαιολογικά μου, δεν το έχεις περάσει μέσα, είναι πρόδειλο το λάθος που έχεις κάνει και δεν το έχεις περάσει σωστά μέσα. Αυτό λέγεται πρόδειλο λάθος. Λοιπόν, το πρόδειλο λάθος λέει δεν θα χρειάζεται να γίνεται να πάρει στη δικαστική διαδικασία, θα περάσει αμέσως.
0: Και αν μου εμφανίζεται, το τεμάχιο 100 μέτρα μακριά από εκεί που είναι, τι είναι, πρόδειλο αυτό ή δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι πρόδειλο προφανώς. Προφανώς δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, αν έχεις καταθέσει τοπογραφικό το οποίο είναι συγκεκριμένο σε δορυφορικές συνταγμένες. Ναι. Δορυφορικές συνταγμένες. Έτσι, σε 6-87, δηλαδή πρόσφατο τοπογραφικό. Και παρόλα αυτά έχει περαστεί λάθος, είναι πρόβλημα λάθος. Αλλά μπορεί να έχεις βάλει ένα τοπογραφικό το οποίο να ήταν παλιότερο.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να περάσει το ακίνητο σωστά. Βέβαια, θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να κάνει ένα τοπογραφικό συνέχεια. Το λέγαμε συνέχεια, κύριε Πάντα. προσέξτε το πώς θα καταθέσετε τα όρια σας. Για να μην έχετε προβλήματα ούτε εσείς ούτε οι επόμενες γενιές, καταθέστε σωστά τοπογραφικό, σωστά εμπράγματα δικαιώματα για να μην έχουμε πρόβλημα. Αυτά δυστυχώς όμως το κράτος δεν άκουσε κανένα, προχώρησε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία του κλεισίματος του κλιματολογίου. 3 του Σεπτέμβρη, μετά από 10 μέρες, 15, θα έχουμε λειτουργούν κλιματολόγιο, αντιλαμβάνεται που σημαίνει. Οτιδήποτε, σε ολόκληρη τη χώρα, αυτή τη στιγμή, εάν θα έχουμε λειτουργούν κλιματολόγιο, οποιαδήποτε ένσταση, οποιαδήποτε διαφορετική διεκδίκηση, όχι μόνο σε πάει πίσω όσον αφορά το ακινητό σου για να το μεταβιβάσεις, όχι μόνο δεν μπορείς να κάνεις καμία επένδυση, όχι μόνο δεν μπορείς ούτε καν να λες ότι είναι δικό σου. Δηλαδή, δεν έχεις καν, δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς ούτε καν να λες ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό σου, γιατί δεν είναι στο όνομά σου. Δεν είναι περασμένο στο όνομά σου. Μπορεί να είναι συμβόλαια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Ταβερναράκη. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των λαθών που γίνονται από τους ίδιους ιδιοκτήτες, εκκρεμωτήτων που ενδεχομένως έχουν και περιγράψατε έτσι λεπτομέρεια τι μπορεί να περιλαμβάνει. Και εγώ θέλω να σταθώ στον εγκολάβο, γιατί στον ανάδοχο εννοώ, όχι γιατί έχω κάποιο θέμα με τον ανάδοχο, αλλά γιατί το θεωρώ αδιανόητο.
1: Ούτε εγώ.
0: Το θεωρώ όμως αδιανόητο ότι το αποδεχόμαστε ως μια πραγματικότητα. Δηλαδή μια αποδεδειγμένη, λανθασμένη πραγματικότητα που δημιουργεί ο ανάδοχος και πάνω σε αυτή εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Την οποία να προσαρμοστούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι η προσαρμογή στην παράτυπη χαρτογράφηση μας φέρνει ενώπιον των δικαστήριων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι άντε να προσαρμοστείς, αλλά μου προσαρμοστείς πάνω σε κάτι παράτυπο, σου ουσιαστικά χάνεις την περιουσία σου. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, αν γι' αυτό νομικά, συνταγματικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Σας ακούω.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει και μια συνεργασία με τον δικηγορικό σύλλογο. Τα έχουν ανακοινώσει και ο δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου από εδώ και η κυρία Κοσμαδάκη και όλοι εμείς έχουμε κάνει τις αντίστοιχες ερωτήσεις σε σχέση με τις γνώσεις μας και την διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε ως ειδικότητες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν επιστημονικές τεκμηριώσεις για όλο αυτό. Ο ανάδοχος σίγουρα έχει την ευθύνη. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος προσφύγει πιθανόν, με όσα γνωρίζω και εγώ δικαστικά, πιθανόν να δικαιωθεί ότι ξέρεις, εδώ δεν ήταν δικό μου το λάθος, ήταν άλλο το λάθος και εγώ χάνω την περιουσία μου σήμερα. Προφανώς θα μπορεί να προσφύγει. Έτσι. Υποθέτω τώρα με τα λίγα νομικά που τα οποία γνωρίζω εγώ. Το θέμα είναι κύριε Κώστα ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες, πολλές χιλιάδες ιδιοκτησίες, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι ως εξής. Είτε χάνω ή προχωράω σε δικαστική εξουσία από εδώ και πέρα, σε δικαστική συγγνώμη διαδικασία, με όποιο κόστος, με όποιο χρόνο σπαταληθεί, ή χάνω το σπίτι μου. Τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Κύριε Ταβερναράκη, θα σας ευχαριστώ θερμά για τις
1: συμπληρωμένες ομιλίες.
0: Απόλυτα. Δυστυχώς, η σαφήνεια η δικιά σας νομίζω δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία. Δυστυχώς, δεν ευθύνεστε φυσικά εσείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης. Απίστευτο αυτό. Πώς το επιτρέπουμε να εκτελήσετε και δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν μια κανονικότητα όλο αυτό. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Αδιανόητο να έχει αναλάβει ένα δημόσιο έργο μια εταιρεία, να έχει σοβαρή, δεν θα πω εγώ την αποκλειστική, να έχει σοβαρή όμως, σύμφωνα με τις περιγραφές των μηχανικών, του τεχνικού κόσμου, του νομικού κόσμου, σοβαρή ευθύνη για τον μπάχαλο που έχει συμβεί με την κτηματογράφηση, έτσι όπως αποτυπώνεται, και να μην απολογείται σε κανέναν, και όχι απλά δεν απολογείται. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία εταιρεία. Είναι ότι μία απολογία της οδηγεί και σε απίστευτες περιπέτειες χιλιάδες ιδιοκτήτες. Χάνουν τις περιουσίες τους. Τις χάνουν. Και για να τις διεκδικήσουν, τη δικιά του περιουσία κάποιος, πρέπει να στα δικαστήρια. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Το αποδεχόμαστε. Διακοπή όμως και ένα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω είχε ενδιαφέρον. Να περιφράξει το πρώην ξενοδοχείο Μήνος στην οδό 25 Αυγούστου. Το περιέφραξε με μεγάλες εκτυπώσεις έργων από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης, προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της ασχήμιας του κουφαριού, γιατί περί αυτού πρόκειται, επί της 25 Αυγούστου, επί δεκαετίας που παρουσιάζει η εικόνα του πρώην ξενοδοχείου Μήνος. Αναφίβολα λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε μια ευχάριστη εικόνα. Εκεί όπου για δεκαετίες κυριαρχούσε ένα εγκαταλελειμμένο κουφάρι, γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο μια προσπάθεια ο δημόσιος χώρος να αποκτήσει χρώμα, αισθητική και μια πρώτη υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως προσωρινή απάντηση στην εγκατάλειψη. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή πιστεύουμε ότι αξίζει αναγνώρισης. Όμως, ας μην κρυβόμαστε. Μια όμορφη περίφραξη ύψους 2 περίπου μέτρων σε ένα 15 μέτρο σε ύψος κτίριο δεν είναι το πρόβλημα. Απλώς το μπαλώνει. Και το πρώην Μήνος, το πρώην ξενοδοχείο δηλαδή, δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο μιας συνολικής παθογένειας. Γιατί δεκάδες διατηρητέα κτίρια στο Ηράκλειο, είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε ανήκουν στο Δήμο, είτε σε ιδιώτες, παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Σπασμένα παράθυρα, καταρρεύσεις, επικίνδυνες προσώψεις, σκουριασμένες λαμαρίνες, δίχτυα που σαπίζουν μαζί με τα κτίρια και φυσικά που εκπέμπουν σε ακραίο βαθμό κάποιες περιπτώσεις επικινδυνότητα για την ασφάλεια των πολιτών, σε μια πόλη που αντί να αναδεικνύει την ιστορία της, μοιάζει να την εγκαταλείπει. Και προφανώς δεν ευθυνόνται τα κτίρια. Ευθυνόμαστε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι η αρχιτεκτονική κληρονομιά του 19ου ή του 20ου αιώνα. Το πρόβλημα είναι ότι στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε δεν αποκτήσαμε ποτέ μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείρισή της. Για χρόνια περιοριζόμαστε στην περιγραφή των δυσκολιών που ναι υπάρχει, η πολυιδιοκτησία, το υψηλό κόστος αποκατάστασης, η γραφειοκρατία, η αδυναμία των ιδιοκτητών, όλα είναι πραγματικά. Κανένα όμως δεν μπορεί πλέον να αποτελεί άλοθη αδράνειας ή τουλάχιστον δεν μπορεί πλέον να αποτελεί. Το Ηράκλειο χρειάζεται επιτέλους μια ολοκληρωμένη δημοτική πολιτική για τα διατηρητέα. Και σίγουρα όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά στρατηγική. Και το εντυπωσιακό, ξέρετε, είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η Ευρώπη, άλλωστε, έχει ήδη δώσει τις απαντήσεις. Προφανώς, γενναία χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν την όθηση για την ανακατασκευή και συντήρηση των διατηρητέων κτηρίων της χώρας θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, αλλά μέχρι τότε, μέχρι να βρεθούν αυτά τα γενναία εργαλεία, μέχρι να εφαρμοστούν, μέχρι να ξεκινήσει, και αν βρεθούν, τι κάνουμε μέχρι τότε με τα κουφάρια? Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα που θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά το Ηράκλειο αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεγάλες πόλεις της Ευρώπης διαχειρίζονται οπτικά τα διατηρητέα κτίρια, είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, είτε όταν για διάφορους λόγους αυτά τα διατηρητέα παραμένουν εγκλωβισμένα στην εγκατάλειψη. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, αλλά και σε άλλες ιστορικές πόλεις, οι σκαλοσιές, για παράδειγμα, δεν καλύπτονται από τα γνωστά πράσινα δίχτυα που συναντάμε σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα. Αντίθετα, τοποθετείται υποχρεωτικά, παρακαλώ, ένα ειδικό καμβάς μεγάλων διαστάσεων, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται με απόλυτη ακρίβεια η αρχιτεκτονική όψη του ίδιου του κτηρίου. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη τεχνική που δίνει μια οπτική ψευδαίσθηση με την εντύπωση ότι το κτίριο εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του χωρίς καλωσιές και προστατευτικά δίχτυα. Στην πραγματικότητα ο περαστικός δεν αντικρίζει ένα εργοτάξιο ή μια εικόνα εγκατάληψης, αλλά την ίδια την πρόσωψη του κτιρίου, όπως ήταν πριν από την ανακαίνιση ή όπως θα είναι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αισθητική του δρόμου διατηρείται με αυτόν τον τρόπο. Ο επισκέπτης δεν έρχεται αντιμέτωπος με εικόνες εγκατάλειψης που αποκαρδιώνουν, και σίγουρα η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης τρομοτινά προστατεύεται ακόμη και κατά τη διάρκεια έργων ή ακόμη και όταν ένα διατηρητέο κτίριο έχει παραδοθεί στην εγκατάλειψη. Το ακόμη όμως πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος χρηματοδότησης
αυτής της πρακτικής. Γιατί καλά όλα αυτά, θα πει κάποιος, αλλά ναι, αλλά να ντύσεις ένα κτίριο όπως για παράδειγμα το κτίριο του Μήνος, του πρώην ξενοδοχείου, θέλει ένα κόστος. Μια σοβαρή κατασκευή που είναι μεν ένας καμβάς, αλλά και σχεδιαστικά και αρχιτεκτονικά και σε επίπεδο υλικών και σε επίπεδο εργασιών που απαιτούνται, θέλει αυτό ένα κόστος. Στη Γαλλία το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει ο καμβάς να χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ζώνες. Το μεγαλύτερο τμήμα του καμβά αυτού αναπαριστά υποχρεωτικά την πραγματική πρόσωψη του διατηρητέου κτηρίου. Το υπόλοιπο αξιοποιείται για διαφημιστική προβολή μεγάλων εταιριών. Έτσι, στο Παρίσι βλέπεις διεθνή εμπορικά σήματα. Να πούμε τώρα, εντάξει, δεν κάνουν διαφήμιση, γνωστές εταιρείες. Dior, Louis Vuitton, Apple, Samsung. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Να μισθώνουν το διαθέσιμο διαφημιστικό χώρο για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες ή για όσο καιρό το κτίριο βρίσκεται εγκαταλειμμένο. Αλλά βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο. Και προσέξτε τώρα. Τα ποσά που καταβάλλονται για τη διαφήμιση είναι ιδιαίτερα ψηλά. Ειδικά βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν πρόκειται για κτίρια σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ή εμβληματικά σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας. Καλή ώρα, το πρώην ξενοδοχείο Μήνος. Τα έσοδα όμως δεν αποτελούν κέρδος του ιδιοκτήτη ούτε του αναδόχου. Βάσει του γαλλικού μοντέλου κατευθύνονται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του ίδιου του διατηρητέου κτηρίου. Αν μάλιστα προκύψει και πλεώνασμα, αυτό φορολογείται υπέρ ειδικού ταμείου προστασίας των ιστορικών μνημείων. Άρα, όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Όλοι από αυτή την πρακτική. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έτσι μηχανισμός αυτοχρηματοδότησης. Η αγορά χρηματοδοτεί τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς πρόσθετη επιβάρηση για τον δημότη φορολογούμενο και χωρίς ο ιδιοκτήτης, αν μιλάμε για ιδιωτικό ακίνητο ή ακόμη και δημοτικό, δηλαδή ο Δήμος ή δημόσιο, δηλαδή κάποιος δημόσιος φορέας, να επομίζονται μόνοι τους το τεράστιο κόστος της αποκατάστασης ή το κόστος κατασκευής του καμβά, το οποίο δεν είναι και αμεληταίο και καλύπτεται 100% από τους διαφημιζόμενους μαζί με τη σύντηρησή του για όσο καιρό απαιτηθεί να είναι εκεί και να καλύπτει την πρόσωψη ενός κτηρίου. Στην Ελλάδα τώρα, απέναντι σε όλα αυτά, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει αντίστοιχη πρακτική. Η νομοθεσία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει τη σκαλοσιά αποκλειστικά ως μέτρο ασφαλείας. Δεν τους ενδιαφέρει ποια θα είναι η εικόνα. Αυτό, σκαλοσιά, το βλέπουν ως ασφάλεια. Σωστό. Αλλά και η εικόνα, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται απλώς να τοποθετεί σε ένα προστατευτικό δίχτυ συγκράτησης υλικών, χωρίς καμία πρόβλεψη για το πώς αυτό το κτίριο, για όσο χρόνο διαρκέσει η συντήρηση του κτηρίου, θα εμφανίζεται και μάλιστα σε κεντρικά σημεία. Ενώ απαγορεύεται και η υπαίθρια εμπορική διαφήμιση πάνω σε σκαλοσιές και προστατευτικά δίχτυα. Γεγονός που στερεί, όπως καταλαβαίνετε, σε αντίθεση με το Παρίσι, τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των εργασιών. Το αποτέλεσμα τώρα το βλέπουμε. Το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε και στο Ηράκλειο. Γεμίζουμε επί χρόνια με πράσινα δίχτυα σε κεντρικά σημεία, σκουριασμένες λαμαρίνες, πρόχειρες περιφράξεις. Η αισθητική υποβαθμίζεται πάνω στην ήδη υποβαθμισμένη εικόνα του ίδιου του διατηρητέου ακινήτου και οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να δυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Τα λέμε όλα αυτά γιατί καλή πρωτοβουλία, θα το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά μετά την περίφραξη με τον καμβά στο ξενοδοχείο Μήνος, τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική, ποια είναι η πολιτική που χαράσουμε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Με αφορμή λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου, έχει έρθει η ώρα να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει με αυστηρούς όρους και κανόνες τη χρήση αρχιτεκτονικών καμβάδων και την αξιοποίηση μέρους της επιφάνειάς τους για διαφημιστική προβολή, ώστε τα ίδια τα έσοδα να επιτρέπουν αποκλειστικά, να επιστρέφουν αποκλειστικά στη διάσωση των διατηρητέων. Και όταν λέμε διαφημιστική προβολή, δεν συζητάμε με το σήμα της Louis Vuitton και κάπου γύρω το
το σχέδιο της πρόσωψης. Όχι. Και στο Παρίσι θα τα έχουν λήξει. Το 90% του καμβά το καταλαμβάνει η πρόσωψη και υπάρχει ένα 10% και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, στις πάνω ή κάτω άκριες του καμβά, στις γωνίες δηλαδή, υπάρχει το σήμα, η μπράντα της εταιρείας που έχει χρηματοδοτήσει τον καμβά αυτόν. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκτήσει μια άναρχη διαφήμιση η οποιαδήποτε εταιρεία για την εμπορική εκμετάλλευση απλά και μόνο, αλλά ο κύριος στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει, να αποκατασταθεί ως έναν βαθμό η εικόνα της πόλης και ναι, επειδή αυτό χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, να αξιοποιηθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, με ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό, χώρος από αυτούς τους καμβάδες για την προβολή των εταιριών. Θα αποτελούσε μια τέτοια λύση και για το Ηράκλειο διέξοδο προστασίας της εικόνας της πόλης και δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού χρηματοδότησης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Αυτής τέλος πάντων που έχει απομείνει, δεν έχουμε και πάρα πολλά. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία, μπορεί να εξετάσει νομικά τη δημιουργία ενός νέου δημοτικού κανονιστικού πλαισίου για την αισθητική διαχείριση των διατηρητέων, να οργανώσει το Μητρό όλων των εγκαταλειμμένων ιστορικών κτηρίων και να ξεκινήσει από τα δημόσια και δημοτικά ακίνητα, να θεσπίσει κανόνες για τις προσωρινές καλύψεις των προσώψεων και να διεκδικήσει, γιατί όχι, και αλλαγές στην νομοθεσία για τη χρηματοδότηση μέσω ειδικών χορηγιών ή άλλων εργαλείων και να πρωτοστατήσει σε μια εθνική συζήτηση που σήμερα απουσιάζει. Η περίφραξη του μήνος ήταν μια καλή αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αρχή μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης. Αλλά αν μείνουμε μόνο στο ξενοδοχείο μήνος, μάλλον έχουμε καμία τρύπα στο νερό. Λοιπόν, και με αυτές τις σκέψεις εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι 5η, 6 8, για τους φίλους που ακούν την επανάληψη, είναι Παρασκευή, το πρωί είναι της Παρασκευής. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και σήμερα και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ραδιοφωνική ώρα με μια πηξίδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά. Συνεπώς και σήμερα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον μοναδικό μας αντίπαλο, που είναι ο χρόνος.

Είναι μαζί μου η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη και ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος επέστρεψε και από την Ολλανδία. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και στην παραγωγή η Ζέτα Οικολογού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε πολλά θέματα που φιγουράρουν ψηλά. Θα έλεγα ότι η ειδησιογραφία δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είναι Αύγουστος, και το λέω αυτό διότι πραγματικά υπάρχει ένας οργασμός ειδήσεων κάτω από τις εξελίξεις και βεβαίως υπό το φόντο, να το πω έτσι πολύ απλά, και των εθνικών εκλογών, που είναι πλέον πρώτων πυλών, όποτε κι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις πραγματοποιήσει, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε όπως φαίνεται έχει ντουμπάρει η εκτίμηση και πάει πλέον με πιθανότερο σημείο και στοιχείο την περίοδο της άνοιξης του 2027. Μαζί μας και σήμερα είναι η Seajets, που προσφέρει την πηξίδα σε όλους εσάς, με πολύ ενδιαφέροντα νέα. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον νέο είναι ότι με το εισιτήριο επιστροφής, εάν εκδοθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο αναχώρησης, τότε έχετε έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι σας ταξιδεύει ο πιο γρήγορος και ο πιο μεγάλος στόλος ταχυπλοών στον κόσμο σε 50 προορισμούς στον Αιγαίο. Και βέβαια, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις

Ας βάλουμε τα πράγματα στην σειρά πριν να καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος και τον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Θα σας πω σε λίγο. Γι' αυτό ας ξεκινήσω από το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά είναι το μεγάλο παζάρι με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορα κόμματα και αναζητούν στέγη. Μέχρι λοιπόν να πάμε στην κάλπη και να διαλυθεί η Βουλή, έχουμε ένα κοινοβούλιο που έχει μια σύνθεση. Και αυτό που λέμε όλοι και στα πηγαδάκια της Βουλής είναι ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης το προσεχές φθινόπωρο, καθώς η Βουλή διανύει ίσως την πιο ρευστή περίοδο της μεταπολίτευσης. Ποτέ στο παρελθόν δεν θυμόμαστε τόσες πολλές ανεξαρτητοποιήσεις. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για 2 και 3 και 5 και 10. Η τεράστια δεξαμενή, πλέον όπως έχει διαμορφωθεί, αγγίζει τους 50 συν 1 ανεξάρτητους βουλευτές, δηλαδή πάνω από το 1 έκτο της σύνθεσης του συνόλου του Κοινοβουλίου. Και το περίεργο είναι ότι αυτοί οι 51 ανεξάρτητοι για πρώτη φορά στα χρονικά επίσης αναδεικνύονται σε δεύτερη δύναμη ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν μαζευόταν οι 51 και λέγανε, έλα ρε παιδί μου, εδώ να κάνουμε καλαμπούρι λίγο, κάνουμε ένα κόμμα, που θα το ονομάσουμε οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ε? Ή καλημέρα ήλια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα το λέγανε. Ένα το χελιδόνι, δεν ξέρω πώς. Αυτό θα ήταν το κόμμα με τους περισσότερους βουλευτές σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων, συνολικά 36 από τους 51, προέρχονται από την κέντρο-αριστερά, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούν μεταγραφή στην παράταξη, την καινούργια παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, που άλλαξε μόνο αφημί και ταμπέλα. Τίποτα άλλο. Διότι κατά τα άλλα είναι ο ίδιος ηγέτης, που συνετρίβει στις εκλογές του 19, που συνετρίβει στις εκλογές του 23, που ήταν άφαντος κοινοβουλευτικά ως αντιπολίτευση, που διέλυσε το κόμμα του για να κάνει ένα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Και αποτελείται επίσης και από τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο μενού που σχολιάζαμε και χθες με τον Πάνο Μαυρίδη. Όμως η παρατεταμένη παραμονή στο θάλαμο της αναμονής που τους επιφυλάσσει ο πρώην Πρωθυπουργός καθίσταται πλέον ατιμωτική και ήδη πολλοί αναζητούν άλλους μνηστήρες, βάζοντας τον κόλπο των μεταγραφών και το ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικός πως την τελευταία περίοδο οι υπόγειες συμμαχίες, οι άτυπες συμφωνίες και οι κρυφές συνομιλίες ανατρέπονται μέρα με τη μέρα. Βουλευτές μετακινούνται, διάβλοι επικοινωνίας ανοίγουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεννοήσεις εξελίσσονται σε νέες πολιτικές συμπλεύσεις και οι συσχετισμοί αναδιαμορφώνονται πριν ακόμα προλάβουν να παγιωθούν. Έτσι κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα είναι ο κοινοβουλευτικός χάρτης, όπως λέγαμε, και λίγο νωρίτερα το προσεχές φθινόπωρο.

κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ιδιότυπη κοινοβουλευτική offshore. Αν και δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, υπάρχουν δεκάδες βουλευτές πρόθυμοι να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος και να υπερθεματίσουν για την ανάγκη νέας προοδευτικής διακυβέρνησης με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 18 μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, οι περισσότεροι εκ των οποίων εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, για να ανεξαρτητοποιηθούν στην συνέχεια, στριμώχνονται στον προθάλαμο του Τσίπρα. Αυτή η πολιτική συνθήκη, αυτή η κοινοβουλευτική συνθήκη φαίνεται πολιτικά ατιμωτική για την αξιοπρέπεια των αιρετών, αλλά είναι η μόνη που οδηγεί σε win-win σενάριο. Οι βουλευτές ανακτούν πιθανότητες επανεκλογής, ενώ το κόμμα Τσίπρα αποκτά ορισμένες ισχυρές υποψηφιότητες, κυρίως στην περιφέρεια.

0: Βέβαια, αρκετοί συνεργάτες του Τσίπρα και μάλιστα ένας και από την Κρήτη, όχι του Τσίπρα, αλλά ενός στελέχους που είναι πολύ κοντά στον Τσίπρα, υποστηρίζουν και μεταφέρουν μια εικόνα ότι ενδεχόμενη ανακοίνωση συνεργασίας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση θα απέτρεπε την κάθοδο άλλων φρέσκων προσώπων σε μια σειρά εκλογικών περιφερειών, καθώς θα θεωρούσαν ότι ο συνεργονισμός είναι άνισος. Δηλαδή, εάν είσαι, ξέρω εγώ, στην εκλογική περιφέρεια που είναι η Όλγα Γεροβασίλη, λέω ένα παράδειγμα, που είναι ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Εάν σου ανακοινώσουν τον Μαμουλάκη, με δεδομένο ότι αυτοί πάνε, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλουν μια έδρα και να τη βγάλουν εκεί που είναι να τη βγάλουν, εσύ που θέλεις να μπεις και που ο Τσίπρας σε θέλει να μπεις κι εσύ για να σηματοδοτήσει ότι έχει νέα πρόσωπα, δεν θα μπεις. Γιατί θα πεις, τι θα κάνω, τον νεροκουβαλητή της Γεροβασίλη, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του Σιμεών και Δίκογλου, της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Βασίλη Κόκαλη, του Γιώργου Καραμέρου, τι θα είμαι εγώ εκεί? Ποιος ήταν ο ρόλος μου? Έτσι υπάρχουν λοιπόν αρκετές πληροφορίες που οδηγούν, να το πω έτσι πολύ απλά, σε σκληρό face control, ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ ψάχνει και αναζητά, γιατί όχι, να εντάξει πρόσωπα όπως τον Χουρδάκη, ο οποίος έφυγε από την να το πω ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την κατήγγειλε κιόλας, και πήγε στο Πασόκ. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι χαρακτηριστικά τι λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη.
1: Μιας κυρίας η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί μια δυσχερή και δυστυχή κατάσταση προσωπική που βίωσε. Αυτό είναι όλο, ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται και δεν το συγχωρεί.
0: Να πάμε για το κλείσιμο, τους άφησα επίτηδες στο τέλος, να πούμε μια κουβέντα και για Αλέξη Τσίπρα Νίκο Ανδρουλάκη στη μεγάλη μάχη του κέντρου, να το πω έτσι πολύ απλά, όπου επί της ουσίας δεν είναι μια μονομαχία, είναι και ο Μητσοτάκης εκεί στο κέντρο, δηλαδή δεν είναι δικό του χωράφι το κέντρο, θα έλεγα το κέντρο αριστερό περισσότερο προσδιορίζεται ως το γήπεδο της δικής του της μάχης. Θα τον κερδίσει τον Ανδρουλάκη ο Τσίπρας ή αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι επίπλαστο και τελικά όταν θα πάνε στην κάλπη θα θυμηθούν διάφορα και θα πάνε τελικά να ψηφίσουν το σίγουρο που είναι το Πασόκ?
1: Κοίταξε, ο ένας έχει κάτι που λείπει στον άλλον. Δηλαδή το Πασόκ δεν έχει αρχηγό με λάμψη που τύπου Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν έχει την οργάνωση του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ. Άρα η μάχη είναι ανοιχτή και θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα. Βλέπω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα της λαμπρότητας του αρχηγού του. Αυτό, με αυτόν τον αρχηγό θα πάει. Αυτόν έχει επιλέξει. Αυτός κατάφερε να τους κερδίσει όλους. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους. Άρα με αυτόν θα πάνε. Με αυτό το πρόγραμμα θα πάνε, με αυτόν τον αρχηγό θα πάνε, με αυτή την ιστορία. Από την άλλη, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στους πρώην συντρόφους του είναι και ένα ενδεικτικός για το πώς θα συνεχίσει. Επειδή στις εκλογές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, χρειάζονται μπότες στο έδαφος που λένε οι Αμερικάνοι, boots on the ground, κάποιος να τρέχει δηλαδή, να χαιρετάει, να μιλάει στον κόσμο. Όλοι αυτοί οι νέοι που έχει μαζέψει, αυτά τα νέα πρόσωπα, τα άπαρτα που έχει μαζέψει γύρω του κύριο Τσίπρα, δεν μπορούν να κάνουν εκλογές. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πάει σε επιλογές ανθρώπων που είναι στο πεδίο, είναι ήδη βουλευτές. Δηλαδή
0: μισό λεπτό, θα καταπατήσει αυτό που είπε.
1: Τώρα για να το καταλάβουν,
0: θα πάρει ας πούμε Φάμελο και θα πάρει Φάμελους και αυτούς όλους που τους είχε στον εξώστη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα το Φάμελο αν θα τον πάρει και τι θα φέρει ο Φάμελος, ας πούμε, έτσι όπως έχει ξεφτυλιθεί, αλλά...
0: Βέβαια, αυτό σου λέω.
1: Περιπτώσεις, ας πούμε...
0: Αυτή είναι να τους βλέπεις να γελάς, δες η Παναγιώτη. Λοιπόν, αυτά λέγαμε χθες με τον Πάνο το Μαυρίδη και όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά, γιατί θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πού θα κάτσει μπίλια, και με ποιες μεταγραφές θα συνεχίσουν τα επιτελεία των κομμάτων.

δεν θα γίνουν ανώδυνα, θα έχουμε ένα επώδυνο τοκετό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, πολιτικά το εξηγώ και κομματικά, γιατί θα σας πω ότι τα επιτελεία, και κλείνω με αυτό το θέμα για να πάμε να πάρουμε και την πρώτη μας μουσική ανάσα, έχουμε επί της ουσίας κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ρε εσύ, το να πάρουμε ας πούμε τον Α και να κερδίσουμε 100 ψήφους ή να κάνουμε μια κίνηση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, ενδεχομένως να μας βγάλει από το ταμείο άλλους 100. Άρα τι είχαμε, τι χάσαμε, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν πήγε ο Φαραντούρης στο Πασόκ, εγώ δεν νομίζω ότι κέρδισε το Πασόκ. Προσέξτε το αυτό. Λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Φαραντούρη. Δεν ξέρω αν επικοινωνιακά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να πει «Α, αφού πήγε ο Φαραντούρη στο Πασόκ, δεν είχα αποφασίσει τι θα ψηφίσω και αποφάσισα να ψηφίσω το Πασόκ». Ή «Τι ωραία, αφού πήγε ο Φαραντούρης, αποφασίζω να ψηφίσω Πασόκ». Δεν το βλέπω αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι βλέπω? Διάφορα άλλα πράγματα που τα έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ ακόμα και όταν μου λέτε ότι έχετε φύγει για διακοπές και μας ακούτε από την παραλία, από το εξοχικό ή από οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, είναι ο καθένας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξετε. Κάνω καλαμπούρι φυσικά, είναι διπλή χαρά για μας. Όπως και να είναι, και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει όπως το θέλει.

Δούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής και να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα υπέβαλε ένα αίτημα για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και έτσι αναμένεται να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, ως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Είναι αδιαμφισβήτητα μια καλή είδηση, δεν μπορούμε να την αφήσουμε έξω από την σημερινή μας ατζέντα και το χρηματιστήριο της ενημέρωσης.

Επέλεξα να κλείσω με τα τελευταία νέα που μας έρχονται από τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ομάν ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, και πλέον εξαρτάται από τις ΗΠΑ το άνοιγμά τους. Όπως τόνισε χθες το Ιράν, έχει καταλήξει συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό στην καρδιά των εντάσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία, για το ράφι, για το πορτοφόλι μας. Όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές στις τελευταίες ώρες. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόσθεσε επίσης πως η Τεχεράνη και η Μουσκάτ, δηλαδή η πρωτεύουσα του Ομάν, εργάζονται για να συνταχθεί, και είναι η δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρία μέρη που θα εμποδίσουν την διαδικασία. Το Ιράν έκλεισε ξανά το στενό, αφού του ξανάρθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές του Ιούλη. Να θυμίσουμε, είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος κέρια συμμαχίας, σημασίας από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο των υδρογόνων ανθράκων που καταναλώνονται στον πλανήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα να δούμε έτσι λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν φτάσει, να τα απαντήσουμε, να μιλήσουμε, να πάρουμε την άβρα σας και την εικόνα που θέλετε να μας δώσετε, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ για το δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, εδώ για το δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας.

0: Καλησπέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για τη βουβονοκύλη. Έτσι δεν λέγεται?
0: Ενδιαφέρον, ναι.
1: Τι ακριβώς πρόβλημα είναι αυτό? Πότε παρουσιάζεται? Είναι ένα πρόβλημα που έχουν οι άντρες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, να μην πούμε αποκλειστικά οι άντρες. Από τις 10 περιπτώσεις βουβονοκύλης που έρχονται στο ιατρείο μας, που εμφανίζονται, οι 9 αφορούν άντρες και η μία γυναίκα. Αυτή είναι η αναλογία περίπου. 9 προς 1.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χτυπάει η πάθηση αυτή τους άντρες, τι ακριβώς είναι, πώς προκύπτει, πώς δημιουργείται δηλαδή, και μετά θα μας πείτε ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης.
0: Ωραία. Στους άντρες εμφανίζεται κυρίως για τον εξής λόγο. Όταν είμαστε στην κοιλιά της μάνας, να το πούμε έτσι εκλαϊκευμένα, στην εμβρυϊκή μας ζωή, οι άντρες, η όρχης δεν είναι κάτω στο όσιο, αλλά βρίσκονται ας πούμε μέσα στην κοιλιά μας και κατεβαίνουν στο όσιο μετά τη γέννηση. Η τρυπούλα από την οποία περνάνε, το τούνελ από το οποίο περνάνε, το κοιλιακό τείχομα η όρχης, για να κατέβουν κάτω, λέγεται βουβονικός πόρος, και περνούν λοιπόν από ένα πόρο, από ένα τούνελ. Μόλις περάσουν, μετά από λίγες ημέρες, κλείνει η είσοδος, η εσωτερική είσοδος του τούνελ, αλλά κλείνει με μια μεμβράνη που λέγεται περιτόνεο. Και αυτό το κλείσιμο δεν είναι τόσο ασφαλές και τόσο ισχυρό τείχομα, δεν δημιουργείται εκεί τόσο ισχυρό τείχομα, όσο πιο δίπλα, γιατί δεν έχει μυϊκό ιστό, δεν έχει απονευρώσεις, δεν έχει συνδέσμους κλπ. Και έτσι το σημείο αυτό είναι ένα ευένδοτο σημείο, ένα μαλακό σημείο που εύκολα μπορεί να υποχωρήσει στη διάρκεια της ζωής μας, όταν αυξάνουμε την ενδοκοιλιακή μας πίεση. Όταν δηλαδή πιέζουμε πάρα πολύ την κοιλιά μας για να βήξουμε, για να φερνιστούμε, για να γελάσουμε, για να σηκώσουμε ένα βάρος, για να ουρήσουμε και για πολλές άλλες δραστηριότητες. Με την αύξηση λοιπόν αυτής της πίεσης υποχωρεί το σημείο αυτό και έτσι γίνεται η τρύπα αυτή ξαναδημιουργείται και ο πόρος αυτός ξαναέρχεται σε λειτουργία, ο βουβονικός πόρος, από όπου βγαίνει πλέον έξω κάποιο σπλάχνο. Κάποιο σπλάχνο που είναι μέσα στην κοιλιά μας. Αυτό μπορεί να είναι επίπλουν, δηλαδή λίπος, μπορεί να είναι έντερο, μπορεί να είναι ροδόχος κύστη, μπορεί να είναι τα έσω γενικά όργανα της γυναίκας, ας πούμε όχι η μήτρα, αλλά το εξάρτημα, για παράδειγμα μια οθήκη ή μια σάλπιγγα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται η βουβονοκύλη κυρίως στους άντρες.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στον γιατρό, δηλαδή πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από αυτή την πάθηση?
0: Την πάθηση θα παρατηρήσει κάτω στη βουβονική χώρα. Η βουβονική χώρα είναι το σημείο που ενώνεται περίπου ο μυρός μας με τον κορμό. Εκεί στη διχάλη, όπως λέμε, θα παρατηρήσει το σημείο αυτό ένα πρίξιμο. Και συνήθως το πρίξιμο αυτό, πριν το πρίξιμο, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται εκεί στην περιοχή για λίγες ημέρες ή και ένα ή δύο μήνες μπορεί να φτάσει, ένα τσουκ σκάψιμο το περιγράφουν ή πόνο. Όταν δουλέψουν, όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα σωματική ή αυξημένη, αισθάνονται το μετά από λίγες ώρες, μετά από λίγα λεπτά ή και το όλη την ημέρα, ένα κάψιμο στην περιοχή, ένα τσούξιμο. Και λίγο λίγες μέρες μετά έρχεται το φούσκωμα. Το φούσκωμα αυτό, το φούσκωμα που βλέπουμε, που είναι πια το σπλάχνο που προβάλλει προς τα έξω. Είναι ο σάκος της κύλης. Άρα, ένας πόνος στην περιοχή, εδώ στη διχάλη, όπως λέμε στην καθημερινή μας ζωή, στη βουβονική χώρα. Και μετά ένα φούσκωμα, ένα πρίξιμο εκεί που όταν το πιέσουμε με το χέρι μας βλέπουμε ότι υποχωρεί, είναι σχεδόν, έχουμε βάλει σχεδόν από μόνοι μας τη διάγνωση για βουβονοκύλη. Δεν θα μείνουμε εκεί βέβαια, όταν το δούμε θα πρέπει να πάμε στο γιατρό, γιατί μπορεί να κρύβονται άλλα πράγματα από πίσω και να μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς.
1: Και επειδή πρόσφατα, θα μου επιτρέψετε εδώ, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πρόσφατα συνδράματε τα μάλα, όπως και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι επιστήμονες από το χώρο της υγείας, στην πρωτοβουλία που ανέπτυξε το politica.gr και το ραδιόφωνο του Politica, αναφορικά με το ότι δεν κάνουμε διαγνώσεις από το ChatGPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, αλλά απευθυνόμαστε απευθείας στο γιατρό. Άρα, εσείς λέτε ότι κάποιος μπορεί να διαπιστώσει το πρόβλημα μόνος του, στη συνέχεια όμως πρέπει να πάει κατευθείαν στο γιατρό. Γιατί αν δεν πάει στο γιατρό, τι μπορεί να συμβεί, κύριε Δελμπαλτατάκη, στη συγκεκριμένη πάθηση?
0: Θα σας πω το χειρότερο σενάριο. Να έχει κάνει λάθος ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι βουβονοκύλη και το πρίξιμο αυτό, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα τυχαίο που μου είστε στο μυαλό, να είναι ένα μπλοκ λεμφαδένων. Και ο άνθρωπος να έχει ένα λέμφωμα που ξεκίνησε τώρα με ένα μπλοκ λεμφαδένων το οποίο το παρατήρησε εκεί, ή ένα όγκο κάπου στο πόδι, ένα μελάνωμα κάπου ή στον όρχη, και να είναι το μπλοκ των λεμφαδένων εκεί. Και να λέει βουβονοκύλη είναι, άστο να το δούμε και δεν πειράζει. Αφού είναι βουβονοκύλη, ξέρω ότι δεν πεθαίνει κανείς τόσο άμεσα. Θα πάω αργότερα, μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν στην οποία εργάζομαι

0: εντατικά και δεν θέλω να χάσω. Ας πάει στο γιατρό του να του πει ότι είναι βρονχίλη και δεν είναι μπλοκ λεμφαδένων, που είναι τραγικά διαφορετικό το ένα από το άλλο, και η αντιμετώπιση στην αντιμετώπιση, και αν του πει ότι είναι βρονχίλη και ότι μπορεί να περιμένει, ας να περιμένει, καμία αντίρρηση. Αλλά μην στηριχτούμε στην αυτοδιάγνωση και κυρίως να πούμε στο ChatGPT ότι ξέρεις, εγώ βλέπω να πρίξουμε εκεί πέρα, τι είναι, να είναι βρονχίλη. Θα σου απαντήσει ναι, πιθανότατα. Κάπου θα σε αφήνει και το περιθώριο, το ChatGPT πάντα είναι προσέχουν. Ναι, αλλά συμβουλευτείτε ένα γιατρό ή κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη.
1: Ναι, είχαμε πει ότι αυτό που κάνει πάντα η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει μια απάντηση ανάλογα με τα keywords, τις λέξεις κλειδιά δηλαδή που χρησιμοποιείς, και στη συνέχεια τι κάνει, σου λέει καλό όμως είναι να πάρεις μια εμπεριστατωμένη άποψη από ένα ειδικό επιστήμονα της υγείας, δηλαδή ένα γιατρό. Εσύ όμως παίρνεις την πρώτη πληροφορία, αγνοείς τη δεύτερη, γιατί έτσι σε βολεύει προφανώς, ακριβώς, και εκεί μπορεί, όπως είπαμε, να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα, όπως αποδείξαμε και σε προηγούμενη κουβέντα μας και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας. Εμείς μένουμε στην περίπτωση της βουβονοκύλης, λοιπόν, διαπιστώνεται. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος, για παράδειγμα, στο ιατρείο σας ή στο ιατρείο οποιοδήποτε άλλου χειρουργού, αυτό είναι μια δουλειά χειρουργού από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ούτε γαστρεντερολόγου, ούτε ορθοπαιδικού, είναι ένα θέμα που αφορά απευθείας τον χειρουργό.
0: Ανατομικό πρόβλημα. Πρέπει να λυθεί, που να αποκατασταθεί η ανατομία.
1: Αυτό λοιπόν δεν έχει κάποιο φάρμακο να πάρει. Πρέπει να μπει κάποιος στο χειρουργείο, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δέλη Μπαλτατάκη, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί δεν υπάρχει μεν φάρμακο, πολύ καλά με παρακινείται τώρα να πω κάτι. Υπάρχουν όμως στο εμπόριο ζώνες κοιλίας, ζώνες κοιλική επίδεσμη, ειδική κοιλεπίδεσμη, έτσι ονομάζονται υποτίθεται, για να τις βάζουμε όταν έχουμε κύλι. Δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η χρήση τους. Παρά μόνο σε πολύ εξειδικευμένα περιστατικά, γιατί δημιουργούν μικροτραυματισμούς και το χειρουργείο δυσκολεύει μετά πάρα πολύ. Και οι χειρισμοί που κάνουμε για να διορθώσουμε μια κύλη που ο ασθενής έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο επίδεσμο είναι τραυματικοί και κάνουμε αιματώματα, είναι πολύ πιο επώδυνη μετά η ανάρρωση κλπ. Άρα μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιο επίδεσμο για να έχουμε μια προσωρινή λύση. Αν δεν μπορούμε να χειρουργηθούμε άμεσα, γιατί για κάποιους λόγους δεν τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε διάφορα άλλα θέματα, το αντιλαμβανόμαστε, οκ, okay, αλλά επίδεσμος δεν χρειάζεται. Καλύτερα όταν βγει έξω και μας πονάει, ας τη βάλουμε μέσα με το κέρι μας. Όχι χρήση επιδέσμου.
1: Από τη στιγμή λοιπόν έρχομαι στο άλλο ερώτημα, που θα διαγνωστεί ένας ασθενής. Είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα. Είπαμε 9 στους 10 είναι άνδρες. Θα μου πείτε και την ηλικία μετά που αυτό εμφανίζεται συνήθως. Θα μας τα πείτε. Μεμονωμένα με την απάντηση που θα μας δώσετε, μέχρι τη στιγμή που θα μπει στο χειρουργείο ο ασθενής, τι μπορεί να συμβεί, τι άσχημο μπορεί να συμβεί? Δηλαδή υπάρχει το καλό σενάριο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και έρχεται στο χειρουργείο στην προγραμματισμένη ημερομηνία που έχουμε πει, μετά από μία μέρα, μετά από 10 μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από 3 μήνες. Τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μεσοδιάστημα?
0: Μπορεί από αυτό το σημείο της κύλης, το στόμιο δηλαδή που έχει δημιουργηθεί στο κοιλιακό τείχωμα, μια τρυπούλα που έχει δημιουργηθεί και βγαίνει έξω από το σπλάγμα, δηλαδή το ένα κομμάτι, ένα έντερο ας πούμε, το ένα τμήμα του λεπτού εντέρου, να βγει έξω και να κάνει τη λεγόμενη περίσυξη, να περισφυχτεί, να βγει με πίεση, επειδή βήξαμε, επειδή σηκώσαμε ένα βάρος, επειδή γελάσαμε, να βγει έξω, να πεταχτεί προς τα έξω το έντερο και να μην μπορεί να επιστρέψει μέσα. Γιατί έχει σφιχτεί στον αυχή αναγκή στο στόμιο. Τότε αυτό το πρίξιμο που πιάνουμε έξω με το χέρι μας κάθε μέρα πλέον είναι πολύ επώδυνο, το πιάνουμε, είναι σκληρό και επώδυνο, τόσο που δεν μπορεί να μας αφήσει ήσυχους και πρέπει να πάμε επειγόντως για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, δεν επιτρέπεται να περάσει έτσι, γιατί αν νεκρωθεί το τμήμα που βγαίνει έξω, είτε το σπλάχνο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, είτε οθήκη, είτε είναι λεπτό έντερο, αν νεκρωθεί, το χειρουργείο είναι μετά πολύ πιο βαρύ, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το νεκρότημα του εντέρου και να γίνει η αποκατάσταση της κύλης που δεν μπορεί να γίνει με τον απόλυτα σωστό τρόπο, γιατί το αφαίρεση του εντέρου μπορεί να γίνει μια συμπτική επέμβαση. Η πλαστική αποκατάσταση της κύλης πρέπει με πλέγμα, πρέπει να είναι άσυπτη απολύτως, άρα έχουμε θέματα σοβαρά. Φοβόμαστε λοιπόν μη γίνει η λεγόμενη περίσφυξη, άρα να σφιχτεί εκεί το τμήμα και να πονάει. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνει η απόλυτη περίσφυξη, πλήρης δηλαδή η ισχυμία του εντέρου που προπίπτει και να νεκρωθεί, αλλά να κάνει ηλαιό. Να σφιχτεί δηλαδή ο αυλός του εντέρου, να κλείσει και να μην μπορεί να προχωρήσει το περιεχόμενο του προς τα κάτω. Και ο ασθενής να έχει πόνο στην κοιλιά και εμετούς. πάλι πρέπει να τρέξει να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Για είτε να αναταχθεί αυτή η κύλη, όπως λέμε, και να πάει στη θέση της μέσα, στην περνακική βότα από το σπλάχνο, ή να χειρουργηθεί ο ασθενής επιδόντας την ώρα αυτή. Την ώρα, λέει, όχι τη μέρα, γιατί αν περάσουν 6 ώρες από την περίσφυξη, ό,τι και το σπλάχνο έχει νεκρωθεί. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά, για να μην νεκρωθεί το έντερο που βγαίνει έξω. Και αυτός είναι ο λόγος που λέμε στους περισσότερους ανθρώπους ότι ναι, χρειάζεται χειρουργείο.
1: Έρχεται λοιπόν η ώρα του χειρουργείου. Είναι δύσκολη η χειρουργική επέμβαση, κύριε Δελμπαλταδάκη, ή είναι μια επέμβαση για εσάς τους έμπειρους χειρουργούς ρουτίνας?
0: Είναι μια επέμβαση ρουτίνας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εάν βέβαια δεν είναι μια τραγική οσχειογύλη. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή τα περισσότερα έντερα του αρρώστου να μην είναι μέσα στην κοιλιά του, αλλά να έχουν πέσει κάτω στο όσχιο, να έχουν πέσει μέσα στο σάκο της κύλης. Να έχουν βγει εκτός κοιλιάς. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, παραμελημένα περιστατικά που οι ασθενείς για κάποιο λόγο δεν πήγαν στην ώρα του στον γιατρό, και αυτά είναι δύσκολα χειρουργία. Όμως στη μεγάλη πιθανότητα, συχνότητα, τα χειρουργία αυτά είναι απλά ρουτίνας για τον χειρουργό που ασχολείται με αυτά, και ειδικά σήμερα πια η τεχνολογία μας έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα νοσήματα αυτά και τα χειρουργικά. Και το χειρουργείο το κάνουμε λαπαροσκοπικά πλέον. Γίνεται δηλαδή η επέμβαση χωρίς αυτή τη μαχαιριά που θυμώνται οι παλαιότεροι ασθενείς μας, που κάναμε πάνω στο τμήμα του που φουσκώνει και που προβάλλει. Τώρα με τρεις τρυπούλες του ενός εκατοστού η μία και των 5 χιλιοστών οι άλλες δύο, που γίνεται στο κοιλιακό τείχομα στο ύψος περίπου του ομφαλού, διορθώνεται η κύλη. Και πάλι με πλέγμα, με τοποθέτηση πλέγματος. Και ο ασθενής, αφού χειρουργηθεί με αυτόν τον τρόπο λαπαροσκοπικά, πηγαίνει στο σπίτι του την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν...
0: Θα επιστρέψει, αν είναι εργασία καθιστική γραφείου, δουλειά, σε 3 μέρες. Τρεις μέρες μετά θα επιστρέψει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ποια είναι η συνηθισμένη ηλικία καταρχήν που κάποιος μπορεί να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη πάθηση, το συγκεκριμένο πρόβλημα?
0: Ναι. Αυτή η πάθηση δυστυχώς μπορεί να εμφανιστεί από τις πρώτες ημέρες της γέννησής μας. Δηλαδή σε κάποια παιδιά, δάκια που λέμε, αφού οι όρεξες κατέβηκαν κάτω, ότι το έσω στο στόμιο αυτό κλείνει με μια μεμβράνη, μπορεί να μην κλείσει. Επί αποτυχία αυτής της σύγκρισης του έσω στο μύου, μπορεί να δούμε αμέσως στην νεογνική ηλικία, αλλά τις πρώτες ημέρες της ζωής, να παρατηρήσουμε αυτό το πρίξιμο, και οπότε εκεί ασχολούνται πλέον οι παιδοχειρουργοί για να αντιμετωπίσουν το παιδάκι, αν είναι σε αυτή την πολύ πολύ μικρή ηλικία ή αν εμφανιστεί σε μια προσχολική ηλικία ή στην ηλικία των 6 έως 12 ετών. Σε μεγαλύτερος όμως, αφού ξεφύγει το παιδί από εκεί και δεν κάνει την κύλη που κάνουν τα νεογνά, ή τα βρέφη, οι συνηθισμένες ηλικίες είναι μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής. Αφού έχουμε δηλαδή πολλές φορές ασκήσει πίεση στο εσωτερικό στόμιο του βονικού πόρου, με γυμναστήριο, με τις δραστηριότητες μας καθημερινές κλπ, υποχωρεί αυτή η μεμβράνη μετά τα 30, μετά τα 40. Δεν απαγορεύεται και ένα 20 να έχει, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν είναι συνηθισμένο. Μετά τα 30, 40, 50 εμφανίζονται αυτές οι κύλες. Και όσο το τείχομα το κοιλιακό εξασθενεί, δεν έχουμε μυϊκό τείχομα πολύ όταν είμαστε 90 ετών ή 80+, και εκεί μπορεί να εμφανιστεί η κύλη. Άρα εμφανίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οπωσδήποτε μετά τα 30 είναι μια συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης στους ενήλικες.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει αν μετεγχειρητικά μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές ή πόνος από το χειρουργείο.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν. Γιατί βλέπω σε διάφορα διαφημιστικά ουσιαστικά site ότι...
1: Το έχετε πει και άλλες φορές αυτό, και είναι, σας τιμά αυτό, επιτρέψτε μου κύριε Δελμπαλταδάκη, και είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που μας οδηγεί συχνά να μιλάμε μαζί σας, γιατί είστε ένας άνθρωπος που όχι απλά γνωρίζει και κατέχει καλά την επιστήμη και την τεχνική σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις που μας κουβεντιάζετε, αλλά έχετε μια επιστημονική ηθική, μια ιατρική ηθική και μια επαγγελματική ειλικρίνεια, θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντική για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε για τις παθήσεις τους. Για απαντήστε μου λοιπόν σε αυτό.
0: Δεν ξέρω, είναι η ειλικρίνεια, αλλά είναι, ίσως είναι η πιστή ακολουθία των κανόνων που μας δίνουν οι επιστημονικές μας εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κύλης, για παράδειγμα, εδώ που μιλάμε, ή η ελληνική χειρουργική εταιρεία. Τι οδηγίες μας δίνουν? Μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Άρα αυτές τις οδηγίες πρέπει να τις ακολουθούμε πιστά και να το αναφέρουμε. Σε αυτές τις οδηγίες περιγράφονται και επιπλοκές που μπορεί να συμβούν. Και επειδή δεν είναι όλα τα χειρουργεία ανέμακτα, ανώδυνα, άμεση επιστροφή στην εργασία, μπορεί να υπάρχουν και επιπλοκές. Επιπλοκές, για παράδειγμα, να είναι συνήθως μικρής βαρύτητας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα ή μια συλλογή ορόδους υγρού κάτω από την... από τα ράματά μας. Και αυτό να τον απασχολεί στον άλλο μερικές μέρες, σπάνια το υπάρχει ανάγκη αναρρόφησης, γιατί το αφήνουμε εκεί να απορροφηθεί μόνο του, πολύ σπάνια το αναρροφούμε, μπορεί να κάνει ένα αιμάτωμα, μπορεί να κάνει διαπίεση. Τη διαπίεση δεν τη θέλουμε, γιατί έχουμε το ξένο υλικό βάλει, το πλέγμα που δεν μπορεί να διαποιηθεί, γιατί αν διαποιηθεί είναι ταλαιπωρία για τον ασθενή, πρέπει να αφαιρεθεί το πλέγμα μετά με νέα επέμβαση και να ξαναγίνει, αν ξαναγίνει και νέο χειρουργείο. Άλλο που είναι συνηθισμένο, σαν συνηθισμένη η επιπλοκή, είναι να έχει ο ασθενής ένα πόνο μετά το χειρουργείο. Πόνο ο οποίος να κρατάσει λίγες μέρες, που είναι αναμενόμενο γιατί είναι από τον τραυματισμό που κάναμε, που δημιουργήσαμε, στους ιστούς που τραυματίσαμε, και το οποίο μετά από λίγες μπορεί να πάρει δηλαδή ένα ή δύο τεπών την ημέρα. Αυτός είναι ο πόνος, αυτή είναι η αντιμετώπιση του. Ένα-δύο τεπών την ημέρα και έχει, σε δύο-τρεις μέρες έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε και τον πόνο σε μακρότερο χρονικό διάστημα. Το λεγόμενο χρόνιο άλγος μετά από πλαστική βουβονοκύλης, που μπορεί να φτάσει στο σημείο να πονάει ο ασθενής τις ημέρες που υπερδραστηριότητάς του, να έχει κάποιο πόνο που οφείλεται σε κακώσεις νεύρων που κάναμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης εμείς οι χειρουργοί, χωρίς να το θέλουμε, είτε από τη διαθερμία, είτε από μια άλλη λαμπίδα, είτε από ένα ράμα κλπ. Όσο πιο έτσι κανείς είναι πιο εξειδικευμένος, με πιο έμπειρος, αυτά αποφεύγονται. Όλοι όμως μπορεί να κάνουμε μια τέτοια επιπλοκή, αλλά το σημασία έχει να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
1: Κύριε Δηλμπαλτεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα όλα όσα είπαμε σήμερα και σήμερα, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και να το λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, υγεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά και εμείς για τον χρόνο σας.

0: τραγούδι που ερμήνευσε για πρώτη φορά η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά το έγραψε ο Γιάννης ο Πάριος, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω και την C-Jets που ήταν μαζί μας και αυτό το κομμάτι της Πηξίδας και σε αυτό το κομμάτι της Πηξίδας και που βεβαίως είναι μαζί σας για κάθε απόδραση στο Αιγαίο σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως με σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% σε περίπτωση που εκδώσετε ταυτόχρονα το εισιτήριο επιστροφής με το εισιτήριο αναχώρησης από το Ηράκλειο καθημερινά για Σαντορίνη, για την Άξο, για την Πάρο, τη Σιρωτίνο, τη Μύκονο και τελικό προορισμό των Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως καθημερινά με δύο εκπληκτικά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλό. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα, 6 Αυγούστου, είχαμε την μεγάλη μπόμπα, το μικρό αγόρι στη Χιροσίμα. Μια τέτοια θα λήξω κι εγώ σήμερα με την αποχώρησή μου. Φεύγω άδεια. Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτικά 89,8, 20 λοιπόν, 10 όλα μαζί και... 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο διαδίκτυο όπου δείχνει τον ήλιο. Τον ήλιο, αυτόν που καίει. Λοιπόν, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι κάμερες που τον δείχνουν πολύ έτσι βαθιά μέσα, παιδί μου. Είναι οι πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν καταγραφεί ποτέ και δείχνουν κάτι εντυπωσιακές έτσι δίνες πλάσματος να γυρίζει, ξέρει, φωτιά, αυτό το περίεργο. Και κάπου εκεί μέσα αχνοφαίνεται και ο ήλιος του Πασόκ. Που εκεί δεν είναι πράσινος, είναι χρυσός, έτσι. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ο μεγάλος. Είναι η δυσάρα, έτσι. Να θες να χτυπήσεις τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, και να λες για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωση και το μεγάλο σκάνδαλο και το μεγάλο σκάνδαλο, και η υπεύθυνη θεσμών και διαφάνειας του κόμματός σου να σε διαψεύδει. Τι κουβά! Τι κουβά ήταν αυτός! Τι κουβά ήταν αυτός! Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι έξω από το ΚΑΤ και έχει το χέρι του στο γύψο, από τις φάπες που ρίχνει. Το λέω έτσι απλά και λαϊκά και καθρυλή, σαν κάθρος, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση πια με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αλλάξει το έργο. Πρέπει να αλλάξει το story. Δεν μπορείς, Νίκο Ανδρουλάκη, να τους παλέψεις έτσι. Πρέπει να είσαι αυτό που είσαι πραγματικά. Ένας ωραίος τύπος, μπριόζος, θεσμικός. Και να πας θεσμικά. Α, στην καφρίλα πια, αφού βλέπεις δεν πουλάει, δεν κάνει τίποτα. Ποιος το συμβουλεύει άλλαγε να τα κάνει αυτά. Βγαίνει τώρα η γραμματέας της Επιτροπής και Διαφάνειας Θεσμών του Πασόκ και τον διαψεύδει για αυτό που λέγανε ως μεγαλύτερο σκάνδαλο και μεγάλο σκάνδαλο. Δεν τους έμαθε ο Βάρτης τίποτα. Τίποτα. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, από πού είναι τώρα. Δηλαδή, ακόμα, κοίτα να δεις, ακόμα και στο Κελκείο να πάει, θα κάνει δήλωση, ξέρεις, ότι σας χτυπάω. Ακόμα και στην τουαλέτα να πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα κάνει βίντεο για το οποίο μεγάλη, κοίτα εδώ τι σου κάνω. Δηλαδή, ή μου απαντάς μέχρι τις 12 το αποσύρεις, ή θα σου βγάλω την είδηση. Δεν τους πήγε στο μυαλό, το μυαλό στο Πασόκ ότι μπορεί να βγάλει ότι η Γραμματείας Επιτροπής και Διαφάνειας είναι του Πασόκ. Η μόνη λύση πλέον για κάποιους εκεί μες στο Πασόκ, έτσι, για να γλιτώσει ο Ανδρουλάκης, είναι η αυτοδιαγραφή. Δηλαδή με το που κάνουν μια βλακεία, είναι αυτοδιαγράφονται. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στο Λασίθι, κοντά στον οικισμό Καρύδη. Έχει σταλθεί και 112 για ετοιμότητα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, αλλά... Ο φόβος φυλάει τα έρημα και έτσι χτύπησε 116. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Θεωρούν ότι σύντομα θα τη θέσουν υπό έλεγχο. Σαράντα πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόλων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψη από αέρος, ρήψη νερού από αέρος εδώ και πάρα πολλή ώρα. Και προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία. Όμως. Για προληπτικούς λόγους, λέει, κάτσε να χτυπήσουμε 112, μην είναι τίποτα εκεί πέρα μαζεμένοι.

0: Θυμάμαι παλιά τον Στέφανο Κολοκούρη, τον αρχηγό της πυροσβεστικής, όπου έλεγε στα σπίτια σας, φυτέψτε φραγκόσικα. Ξέρεις γιατί? Θα πάθεις πλάκα. Αυτά που λένε, πώς τα λένε το συγκριτή, παπουτσόσικα, παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε.
1: Φραγκόσικα.
0: Ναι, τα φραγκόσικα τα λένε και αλλού παπουτσόσικα, κάπως έτσι τα λένε. Στο έθνο π.χ. κάπως έτσι θα λένε, απλά δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αυτά έχουν πολύ νερό μέσα. Γιατί μαζεύεται το νερό, μαζεύεται και γίνεται το φραγκόσικο το φρούτο. Αυτό το φυτό λοιπόν, όταν σκάσει φωτιά πάνω, την εμποδίζει φωτιά. Την κόβει, δεν έχει καύσιμη ύλη. Το πράσινο αυτό που έχει μέσα και το πολύ υγρό, τι έχει υγρό, πολύ υγρό. Μαζεύει νερό πολύ το φραγκόσικο όλο το χειμώνα. Και είναι το πιο χρήσιμο αντιπυρικό φυτό που υπάρχει. Άσε που τα φρούτα του είναι τέλεια, έτσι.

Να πούμε για τη θητεία εκεί στη φωτιά αυτή, όπου ξεκίνησε πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε, γιατί είναι χαμηλή βλάστηση, ξέρει, ότι και ο Δήμος έχει εσπεύσει με πάρα πολλές υδροφόρες και τέτοια να βοηθήσει. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι σε κατάσταση κατηγορίας 4, έτσι, και η Κρήτη, αλλά και σχεδόν όλη η Ελλάδα. Γίνονται ρήψεις νερού συνεχόμενες, φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φωτιά γρήγορα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Θα γελάσουμε πολύ αργότερα, γιατί σας έχω μαζέψει κάτι. Αρχίζουν και βγαίνουν πολλοί. Έβλεπα χθες ένα πάνελ βουλευτές, υποψήφιους και τέτοια, να χτυπιούνται για την υπογειοποίηση του ρεύματος. Έτσι, των καλωδίων, να μην είναι πια. Λοιπόν, και άκουσα τη φοβερή ατάκα από τον Νίκο Ρωμανό της Νέας Δημοκρατίας που είπε: λέτε να γίνει γρήγορα. Λέτε γιατί δεν το έχουμε κάνει. Ξέρεις πόσα μέτρα είναι η υπογειοποίηση όλης της χώρας? Να γίνει το ρεύμα. Πάτε στην πλάκα. 5,5 δισεκατομμύρια μέτρα. Είναι δύο φορές όλη η γη. Γύρω-γύρω με καλώδιο. Απίστευτο. Τι λένε ρε. Βγαίνουν πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι. Υποτίθεται έτσι σπουδαγμένοι άνθρωποι από την αντιπολίτευση. Και λένε αυτές τις βλακίες. Δηλαδή προσπάθησαν να κάνουν υπογειοποίηση στην Πεντέλη και τους πήρε 5 χρόνια. Για κάποια σημεία. Για να γίνει όλη η χώρα. Τι να πεις ρε φίλε. Είναι σαν να θες να μαζέψεις όλα τα αυγά από κοτέτσια όλου του κόσμου μέσα σε μία μέρα. Αυτό είναι.

προσφέρει ο φίλος μου, ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Ένα μήνυμα μου λέει: Νίκο, ξεκινάμε πολιτικά σήμερα να γελάσουμε, γιατί είναι πιο ωραία η φάση. Μια και θα πάρεις και τέτοιο, θα την κάνεις λίγο έτσι. Καλύτερα πολιτικά. Πολιτικά. Πάμε πολιτικά.

Μου έχουν στείλει μήνυμα και για την κυρία Βάσο Πανταζή που είχαμε χθες εδώ στον αέρα, που είπε αυτά που είπε για τον χειριστή του πιλότου και για την οικογένειά του που εκπροσωπεί. Και είδατε, τους έχει κάνει εντύπωση κάποιους ανθρώπους εδώ που μου έχουν στείλει μήνυματα. Αυτή η ατάκα που είπα, ότι είχε Άγιο Μητσοτάκης που έχει το βίντεο. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε Άγιο όλη η χώρα που υπάρχει αυτό το βίντεο. Φανταστείτε να μπαίναμε πάλι σε μια έτσι κατάσταση, ξυλόλιο, βενζόλιο, χαμένα βαγόνια, εξωγήινοι ρίξανε με πυράβλους αέρος-αέρος στα ελικόπτερα και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, σε μια περίοδο που δεν το χρειαζόμαστε, σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε την πυροσβεστική ενωμένη. Ενωμένη, για να παλέψει αυτό που κάποιοι κάθροι κάνουν. Δεν είναι όλες οι φωτιές από το ΔΕΔΙ, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Μπορεί να ήταν εδώ στην Κρήτη η μία και η άλλη να ήταν από εμπλισμό, λένε. Αλλά θα δείξει. Όσον αφορά τα ελικόπτερα, επειδή μου το τονίζει ένας φίλος, να σου πω ότι αυτό που είναι τώρα επιτακτική ανάγκη και προτεραιότητα είναι να μπει το μαγνητοφωνημένο ελικόπτερα δύο κέντρα που υπάρχει με τις συνομιλίες των πιλότων. Και εκεί θα φανεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Γιατί όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Και εφόσον έχουν καταγραφεί, θα βγουν και στη δημοσιότητα. Είμαι σίγουρος 100% πολύ γρήγορα. Γιατί έχει αναλάβει την έρευνα το ελληνικό FBI. Δηλαδή η ΔΑΕ, δεν είναι εκεί. Είναι όμως η ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Πρέπει να σας μάθω τα αρχικά, δηλαδή να τα ξέρετε κι εσείς, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να λέμε Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλισμού, Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα μάθετε, είναι μέσα στη ζωή μας πια. Αυτό λοιπόν που είναι στο μικροσκόπιο των ευρών του ελληνικού FBI είναι ο συντονισμός πίσω από την επιχείρηση κατάσβεσης. Τι ακούστηκε, τι υπόθηκε, ποιες ήταν οι εντολές, όλες οι συνομιλίες των πιλότων και των δύο κέντρων που διαχειρίζονται εκείνη τη στιγμή την κατάσταση, για να δούμε για ποιο λόγο αυτοί έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα τραγικό βίντεο, έτσι, γιατί δείχνει τη σύγκρουση, και αυτό είναι τραγικό από μόνο του, και καταγράφονται τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Υπήρχε εκεί στην εικόνα, τη γενική εικόνα που είχαν όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί, ένα τρίτο ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε εκείνη την ώρα, αλλά δεν φαίνεται στο πλάνο, γιατί όταν το τράβηξε όλος με το κινητό, το τράβηξε εκείνη τη στιγμή. Ούτε το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνεται, το οποίο πετούσε, όπως λένε, 500 μέτρα πιο ψηλά από τα δύο ελικόπτερα. Για να βλέπει τη φωτιά από πιο ψηλά, καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, ωστόσο σημειώνεται πως στα χέρια του το ελληνικό FBI έχει ένα βίντεο από το τρίτο ελικόπτερο που έκανε ρήψη στην περιοχή. Και μάλιστα έχει λάβει δύο καταγραφικά το FBI όπου θα ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα της απομαγνητοφώνησης των επικοινωνιών προκειμένου να δει τι είπαν τα δύο διαφορετικά κέντρα μεταξύ τους και πώς έγινε η σύγκρουση. Αυτό δηλαδή που μπαίνει στο μικροσκόπιο και μας το είπε και η κυρία Πανταζή εχθές απ' έξω, δεν το πέφε τέτοιο, ήταν ότι θέλουν να εξακριβώσουν τι εντολές δόθηκαν στους πιλότους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουσή τους. Αυτό εκεί θα τα δείξει όλα. Το σημείο που χτύπησε το πάνω ελικόπτερο το κάτω με το σωλήνα ήταν το τυφλό σημείο του ελικόπτερου, δηλαδή τα πόδια τους, όπου δεν βλέπανε. Πολύ σοβαρές είναι και οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων, έτσι, το δεύτερο ελικόπτερο που ήταν μέσα στο ελικόπτερο που έπεσε, και είναι ίσως οι πιο κρίσιμες. Αυτές οι δύο καταθέσεις είναι οι πιο κρίσιμες. Αυτό λοιπόν που εξετάζει το ελληνικό FBI είναι δύο πράγματα, έτσι. Το ανθρώπινο λάθος, έτσι, μεταξύ των πιλότων, αλλά και το λάθος στο συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης, από τα κέντρα δηλαδή.

Λοιπόν, μια πολύ φοβερή είδηση, η οποία την βγάλαμε χθες βράδυ στο politica.gr και ίσως δεν την έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα, είναι ότι σήμερα το βράδυ θα μεταφερθεί από την Αγγλία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ειδικό κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο ελληνικό FBI έχει μεταβεί ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβει την 46χρονη και αντιφέρει στην Ελλάδα. Η επίσημη, το επίσημο αίτημα της ελληνικής, της ελληνικής αστυνομίας, των ελληνικών αρχών προς τις αγγλικές για την έκδοσή της στη χώρα μας, έγινε απόλυτα δεκτό και ταξιδεύει σήμερα για να έρθει στην Ελλάδα. Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν ήδη μεταβεί στην Αγγλία, όπου θα τη συνοδεύσουν και θα φτάσει εδώ απόψε το βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Πέμπτη βράδυ. Και έτσι Παρασκευή πρωί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Τώρα που να λέει. Έτσι, μπαίνει μέσα. Τσιου, τσιου.

Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο απογειώνεται, το έχεις δει. Βρίσκει το κράσπεδο και κάνει ένα φραπ και ανεβαίνει 3-4 μέτρα στον αέρα. Λες και είναι ταινία Fast and Furious και βλέπεις. Λοιπόν, για να μην δούμε το Fast and Furious τώρα, βάζεις ένα τραγουδάκι, να πάμε μέχρι τις ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Ελπίζω να έχει λυθεί η απορία σε πολλούς, γιατί τα λέγαμε εδώ και πόσους μήνες, φίλε. Ρε Μανώλη, πόσα τα. Και ο Γιάννης όταν ήταν ακόμα. Φαντάσου, είχαμε χωλήσει ακόμα τον Γιάννη. Δηλαδή, πώς λέγαμε, είχε αρχηγό το Πασόκ τον Παπαδρέου. Τέτοια φάση, δηλαδή τόσο παλιά. Λέγαμε, ρε παιδί μου, για τις κάλπες ότι δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το Μάιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση τώρα, εδώ θα τρελαθούν όλοι, έτσι. Υπάρχει μια περίπτωση να πάει και μετά το Μάιο. Δηλαδή, να έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να γίνουν εκλογές. Εκεί να δεις έτσι, εκεί θα χορπηδάνε σαν κάγκελα όλοι. Λοιπόν, άκου τώρα ένα σενάριο που μου στέλνει ένας φίλος δημοσιογράφος από την Αθήνα και μου λέει: Νίκο, φαντάσου να γίνει κυβέρνηση εθνικού σκοπού, έτσι, πριν τις εκλογές και να είναι μέσα Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και να πάνε αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει? Λοιπόν, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα είναι κατευθείαν στην τσέπη. Δηλαδή, μην βάλει το χέρι στην τσέπη, εκείνη θα έχουν πει τα λόγια του Μητσοτάκη. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχουν δώσει ακριβώς το στίγμα τι λεφτά θα δώσει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Όπως σας είπα και πριν, λοιπόν, εγώ σας το είπα λίγο πιο αστεία, αλλά θα το πούμε και πιο σοβαρά. Το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας είναι πολύ σημαντικά σημεία στα οποία θα σταθεί ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ξεδιπλωθούν όλα. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εξ αρχής έλεγα θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου η κυβέρνηση να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας της, ό,τι και να λένε. Αυτό το λέω εγώ, το ό,τι και να λένε, έτσι. Το λέει. Το λέει, είναι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να πάω, αλλά πάμε. Αυτό όμως που είπε ο Μητσοτάκης ήταν λίγο καινούριο, δηλαδή το ξέραμε ότι ισχύει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να το ακούσα από τον ίδιο, είναι ότι άκουγε εισηγήσεις, μήπως πάει πιο νωρίς. Αλλά το ξέκοβε, λέει. Ό,τι εισήγηση τέτοια και αν άκουσα, λέει, την ξέκοψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Όπως λέει ο ίδιος, μάλιστα, άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει και να προσχωρεί στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν κάποιοι του πρότειναν εκλογές. Έτσι, νωρίτερα. Θα δούμε γιατί και ποιοι. Αυτό που δείχνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους συνεργάτες του και σε όλους τους βουλευτές πλέον και μετά το τελευταίο υπουργικό είναι ότι μπορούμε, λέει, να πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Η φοβερή ήταν η στιγμή όπου είπε ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, είπε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ σας το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Ότι εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολιτικός αναλυτής, παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα τα φουγκράζουμε και τα λέω. Και επειδή τα λέω μέσα από μένα. Τελικά δείχνει ότι η αλήθεια προέχει και πάει πιο μπροστά. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ενώ όλη η Κρήτη, όλα τα ραδιόφωνα λέγανε θα γίνουν εκλογές. Δεν αντέχει άλλο Μητσοτάκης, θα πέσει. Ούτε με τρικλοποδία δεν έπεσε, έτσι. Και τρικλοποδία σου βάλανε και δεν έπεσε. Όταν όλοι λοιπόν σχεδίαζαν και οργανωνόντουσαν βάσει του να γίνουν εκλογές νωρίς, το χάσανε. Τι τους έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν, τους έκανε την απίστευτη τρίπλα. Ούτε ο Μέση ούτε ο Κωνσταντέλιας δεν κάνουν τις τρίπλες, να ξέρεις. Ήταν μια τρίπλα Μέση και Ρονάλντο μαζί, με λίγο από Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να το βάλω και λίγο γλυκό στοιχείο. Τους πετάει την ατάκα μέσω κάποιων site που, εντάξει, είναι λίγο πιο στην πλευρά της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και εξετάζονται εκλογές πολύ σύντομα. Τσιμπάνε λοιπόν τα γατάκια, Καριστιανού και Τσίπρας, και πάνε και ανακοινώνουν τα κόμματά τους, γιατί την πατήσανε. Σαν πολιτικάντιδες την πατήσανε. Βγαίνουν λοιπόν τα κομματά τους, βγαίνουν γρήγορα κάποιοι μπροστά έτσι για να αναδείξουν το νέο φορέα που θα φέρει την ελπίδα στη χώρα ή την αλλαγή, όπως έλεγε ο άλλος. Και τελικά τι αποδείχθηκε, ότι έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί κάποια στελέχη, τα οποία όχι δεν ξέρουν την τύφλα τους, δεν μπορούν ούτε το 5 και 5 συν 3, μείον 2, να δούνε πόσο κάνει.
Και όταν έχεις τέτοιο αντίπαλο, φυσικό θα είναι να είσαι στις δημοσκοπήσεις πρώτος. Όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους, φυσικό είναι να είσαι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και εδώ είναι το παράδοξο. Παράδοξο. Είναι παράδοξο. Εδώ και 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης δεν έχει πέσει ποτέ από τη θέση, την πρώτη θέση, ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Έτσι. Ενώ όλοι αυτοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, στις δημοσκοπήσεις είναι στα τάρταρα. Δηλαδή, όχι τάρταρα, είναι, πώς να σου πω, δεύτερο δωμάτιο κόλαση μόλις κατεβαίνεις μετά τον Άδη, ξέρεις, δεξιά, εκεί. Χαμένη, τελείως το διάστημα. Και μπορεί να το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βλέπεις ότι η χαοτική διαφορά μεταξύ καταλληλότερου πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη και του δεύτερου που είναι ο κανένας είναι 20 μονάδες, και μετά ξεκινάμε στα μονοψήφια για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και τους λοιπούς, τότε καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Και εφόσον δεν κάθεστε εσείς να λύσετε το πρόβλημα σε αντιπολίτευση, για να μπορείτε να αντιπολιτευτείτε σε αυτή την κυβέρνηση των 7 χρόνων, που έχει κάνει τρομερά λάθη, που έχει κάνει όμως και πολλά καλά, δεν μπορείτε να έχετε λόγο ύπαρξης. Και δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, γιατί δεν πάει παρακάτω το έργο. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ας σας πω δύο παραδείγματα, συγκεκριμένα. Ο συμπαθέστατος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι θεσμικός, παιδί μου, αλλά δεν το βγάζει προς τα έξω αυτό το θεσμικό, επί 2 χρόνια, 2,5 αναλώθηκε στο ότι με παρακολουθούσαν. Πάει στο δικαστήριο και λέει δεν με παρακολουθούσαν. Τι εννοείται του κάνει. Λέει, μου στείλανε το λογισμικό, αλλά δεν το πάτησα. Ρε φίλε, 2,5 χρόνια μας έλεγε ότι σε παρακολουθούσαν. Και τώρα ξαφνικά μας λέει δεν σε παρακολουθούν. Δεν σε παρακολούθησαν γιατί δεν πάτησε το κουμπί, γιατί είσαι πιο έξυπνος από τους άλλους. Αυτό γίνει σε λίγο τούμπα. Κατάλαβες. Και όταν άγγιζε ο κόσμος, πώς το λένε, υποκλοπές, βγαίνανε και ειδήσεις ότι και ο Τσίπρας παρακολουθούσε και ο Γιώργος Βασίλης το έχει παραδεχτεί ότι παρακολουθούσε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλους, όποιον μίλαγε ελληνικά και όποιον μίλαγε οτιδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποια στιγμή έρχονται συγκρίσεις. Και λες, όπα ρε φίλε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ψώνια μας, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε τα καύσιμα. Έχουμε 2 πολέμους που έχουν πάει τα καύσιμα στα ουράνια και δεν πέφτουν με τίποτα. Και εσύ μας λες τώρα για υποκλοπές. Πες κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο δεν το πάνε ποτέ. Γι' αυτό και έχουν πέσει τόσο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Βγαίνει από την άλλη Μαρία Καριστιανού σε μια συνέντευξη στην εξαιρετική συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα και λέει: δεν θέλω να πολιτευθώ και ότι όλα αυτά είναι, λέει, παγίδες, λέει, των πολιτικών των αντιπάλων, αυτών που θέλουν να μου σβήσουν τη φωνή. Έτσι έλεγε. Τελικά πολιτεύθηκε. Μόλις είδε ότι πάνε να γίνουν εκλογές, πολιτεύθηκε. Τώρα θα σου πω κάτι. Το είχα πει τότε εγώ και το είχα συζητήσει με τον Κώστα Σιλιάρδο. Δεν θα κατέβει το κόμμα σε εκλογές. Δεν με πίστευε. Ή μάλλον μετά με πίστευε. Αλλά λέει: όχι, ρε Νίκο, δεν το παρατήσει και αυτά. Να το. Κοντά είναι τώρα, κοίτα. Όπου να είναι, το ανακοινώνει. Δεν θα κατέβουν σε εκλογές. Θα το δεις. Και βλέπεις αυτούς τους δύο πιο τρεις κύριους αντιπάλους του Τσίπρα. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί είπα Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί ο Τσίπρας είναι τώρα, έρχεται εδώ πέρα σε ένα πεδίο το οποίο τι. Θέλει να είναι δεύτερος. Ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Το ξέρει. Άσερο που λέει ότι θα κάνουμε την αλλαγή, θα γίνουμε κυβέρνηση και αυτά. Η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να κάνει ο Τσίπρας είναι να μαζευτούν όλοι τους, να κάνουν μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αν τους κάτσει, και να ρίξουν έτσι ο Μητσοτάκη. Με τη βοήθεια βέβαια κάποιου από μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Ποιος ήταν αυτός που θα βρεθεί μέσα από την Νέα Δημοκρατία να ρίξει το Μητσοτάκη, ε? Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης για να μπουν αυτοί στη θέση του. Είναι καλύτεροι. Είναι χειρότεροι. Είναι κάτι άλλο. Τι είναι? Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνω, δεν θα κάνω κόμμα. Α, μπεμπαμπλόμ. Εκεί έχει φτάσει η φάση. Κάνει αμπεμπαμπλόμ να δει αν θα κάνει και κόμμα ή όχι. Όσο όμως ο Αντώνης Σαμαράς παίζει αυτό το παιχνιδάκι, θα κάνω, βγάζει κάτι TikTok τώρα, άξι, και αυτό στα TikTok τα περίεργα, όσο το αργεί, τόσο χάνει κόσμο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Για τη Νέα Δημοκρατία που είναι περίπου παραδοσιακά στο 30-31%, έτσι, και μετά αλλάζουν οι συσχετήσεις και φτάνει και γίνεται κυβέρνηση με ένα άλλο ποσοστό, κάποια στιγμή θα συσσωρευτεί όλο αυτό το αντιμητσοτακικό μένος που έχουν κάποιοι και θα τους συσπυρώσει. Και η Νέα Δημοκρατία θα δει ξαφνικά από το 26-27 που δίνουν οι δημοσκοπήσεις να φτάνει στο 33-34, όσο λούπο, έτσι. Μετά τη δεύτερη λοιπόν θα δείτε ένα Κυριάκο Μητσοτάκη διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Το καλοκαίρι τώρα οι πιο πολλοί
υπουργοί, βουλευτές, πολιτικοί φεύγουν. Έστω και μια εβδομάδα, πέντε μέρες, δέκα μέρες θα φύγουν. Θα βλέπετε στα κανάλια, στις εκπομπές τώρα τις καλοκαιρινές, να βγαίνουν κάποιοι σταδιακά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ο Κώστας Κατσαφάδος βγήκε παντού να πει για τις αρρωγές. Το έδωσε το θέμα, το έδωσε και το καταλάβανε ο κόσμος και δεν υπάρχουν φωνές. Γιατί έκανε ξεκάθαρο ο Κώστας Κατσαφάδος πώς θα δοθούν τα χρήματα στους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Από σήμερα λοιπόν αναλαμβάνει και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος, ακούστε, αρχίζει την ιστορία για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπου δεν τον ενδιαφέρει και πολύ να δείξει πραγματικά προς τα έξω ότι όλη αυτή η κατάσταση, η άσκηση δηλαδή των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν συναντάται με τις αντιδράσεις που έχουν από μέσα ή απ' έξω από τη χώρα. Και βλέπεις τώρα ότι όποτε τσαντίζεται ο Τούρκος, εμείς είμαστε καλά. Αυτό το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου, έτσι, το οποίο είναι και για εδώ στην Κρήτη που μας ενδιαφέρει, η ΑΟΣ και όλα αυτά, και οι γεωτρήσεις που θα φέρουν πολύ χρήμα στη χώρα, το οποίο το έχει αναλάβει ο Παπασταύρου με την Αμερική και το έχει κάνει τέλεια, το έχει εκπληρώσει τέλεια. Και δεν μπορεί να του πει κάτι το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να κουνηθεί κάποια στιγμή στον Παπασταύρου ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και λέγανε, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μιλήσει για τις γεωτρήσεις. Γιατί ο Μανιάτης, που είναι ένας αξιόλογος πολιτικός, είχε ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία. Εκπληκτικός, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανιάτης είναι ο επόμενος να πάει στην Δημοκρατία. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, πάμε παρακάτω. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπήρχε μια οργάνωση και μια συνεννόηση με την Αμερική, όπου μας έφερε καπάκι σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το τρίξε όλο ο Σταύρος Παπασταύρου. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί, όπως το Προστασίας του Πολίτη, το Παιδείας, με τη Ζαχαράκη, ο Χρυσοχοίδης Ζαχαράκη, Κεραμέως, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτούς λοιπόν τους εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Τους έχει αφήσει εκεί. Και τι δείχνει με αυτό? Πολιτική σταθερότητα. Αυτό που λέει Μητσοτάκης τώρα. Πολιτική σταθερότητα. Έχω αυτούς τους υπουργούς στα κέρια σημεία, στα κέρια υπουργεία. Κάνουν μπάλα. Θοδωρικάκος Ανάπτυξης έχει κάνει σημαντική δουλειά. Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά χρήματα από τα πρόστιμα. Και πραγματικά γίνονται έλεγχοι. Όχι όπως άλλες φορές που λέγανε ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά ήταν πολύ επιδερμικοί. Τώρα γίνονται έλεγχοι εις βάθος. Και το βλέπω εγώ, είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ εκεί που ήμουν, μην πω την περιοχή, ήταν μέσα το κλιμάκιο. Έγραφε τα πάντα. Τα πάντα. Θα δεις τώρα σε μια-δυο μέρες, θα πέσει το πρόστιμο.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο κύριος Παπασταύρου μάλιστα μίλησε στο Γιάννη Κολοκυθά και είπε ότι πριν φτάσουμε στα μέσα του χειμώνα θα έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που επλήγησαν τώρα και θα έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, Δυτική Αττική και Βιωτία θα έχουν τρομερό θέμα το χειμώνα εάν υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα κάτι που σας έλεγα πριν. Υπάρχουν 5-6 υπουργοί λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη σταθερότητα. Πάμε σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα σχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες από την κυβέρνηση, από ό,τι έχω καταλάβει. Δουλεύεται μια φόρμουλα για τη μείωση και την εξάλληψη στο τεκμήριο με γνώμονα τη φορολογική συνέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κρατήστε το, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν πολύ με αυτό το πρόγραμμα που είναι να ξεκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη σε ποιο θα είναι? Έλα κάτω, ρίξε μου λίγο, ακύρω, πάμε. Φτανίσου. Όχι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα για το Μητσοτάκη θα είναι οι αγρότες από Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν κάποιες έτσι συνεταιρισμοί και οργανώσεις οι οποίοι χτυπάνε το καμπανάκι στο Μεγάλο Μαξίμου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αν το Μεγάλο Μαξίμου κάνει σωστά τη διαχείριση και γίνουν οι πληρωμές το χειμώνα πολύ γρήγορα, αυτό θα φύγει. Παραδείγματος χάρη, εσύ και εγώ 5-10 μέρες πριν πληρωθούμε το μήνα, δεν χοροπηδάμε από τα νεύρα μας? Δεν είμαστε στεναχωρημένοι? Δεν είμαστε μουντάριδες? Δεν είμαστε λίγο πεσμένοι κάτω? Καλά, κάποιοι το έχουν μόνιμο, έτσι, να είναι στη μύρλα και στη μιζέρια. Μ' ακούς? Κάποιοι το έχουν μόνιμο, αλλά δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Λοιπόν, και μόλις πληρώνεις, δεν αλλάζει η ψυχολογία σου? Έτσι έγινε και με τους αγρότες κτηνοτρόφους. Θυμήσου το αυτό που σου λέω. Μέσα στον Ιούνιο έγιναν πληρωμές στους αγρότες κτηνοτρόφους. Δεν πέρασε ντούκου από τους αγρότες, αλλά πέρασε ντούκου από την επικαιρότητα. Οπότε, τι, πού το βλέπουμε αυτό? Δεν αντιδράσανε. Τώρα που είναι να έρθει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος που θέλουν πάλι λεφτά, θα βγουν έτσι μια, δύο, τρεις ενώσεις να πούνε δύο πράγματα. Πέστα Χρυσόστομε, πέστα. Είναι ο κύριος Παπασταύρου αυτή τη στιγμή στο Open. Το έβαλα τώρα και λέει: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που κάηκαν. Υπάρχει νόμος, ρε παιδιά. Και βγαίνουν κάτι ψεκασμένοι, καμένοι, και λένε αυτό το πράγμα. Ότι καίγονται τα δάση για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεν μπαίνουν. Δεν χτίζεις. Δεν κάνεις τίποτα. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει μόνο αναδάσωση. Τίποτε άλλο. Και επιμένουν σε αυτό το παραμύθι κάποιοι. Και παρασύρουν εσένα, εμένα, τον άλλον.

Λοιπόν, με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο τώρα μετά από λίγο και μου λέει: Νίκο, ξέρεις τι θέλω τώρα γιατί έγινε θηλιά μου. Λέω τι. Λέω, θα μου πει κανένα χρυσό κόσμο, ξέρεις, κανένα σταυρουλάκι, κανένα αυτό, κανένα. Κάτι όλο. Είναι πολύ καλή μου φίλη αυτή, έτσι. Δηλαδή, τη κάνω δώρο σαν να είναι σχέση μου. Αλλά καμία σχέση, είμαστε φίλοι. Και τι χειρίσκε μου είπε. Θέλω, μου λέει, ένα κομμάτι από τα κοράλια τη Μεσογείου, αυτά που έκλεβαν οι άλλοι. Είπαμε χθες την είδηση, θυμάσαι, ότι είχαν κλέψει από το βυθό του Αιγαίου κάποια έτσι πολύ σπάνια τα στη Σκόπελο ήταν βασικά τα κοράλια αυτά της Μεσογείου, τα οποία είναι πολύ σπάνια και που εξυπηρετούν πάρα πολύ, είναι ως hot spot βιοπικιλότητας, προσφέροντας καταφύγιο σε δεκάδες θαλάσσινα είδη. Μιλάμε για τρελή μπίζνα. Πήγαν και τα σπάγανε, τα παίρνανε για να τα πάνε στην Ιταλία. Σε κάποια μουσικά, έτσι, σε κάποια ενεδρία, σε κάποια, δεν ξέρω τι θα το κάνανε. Αλλά μιλάμε για το χρυσό της θάλασσας, έτσι ονομάζουν αυτά τα κοράλια, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια και αντιστοιχούν σε χρυσό. Οπότε, δίκαια μου, πικοπέλα, πάρε με ένα κοράλι να δω πώς είναι. Πού να το βρω εγώ τώρα, να βουτήξω εκεί στα 30-40 μέτρα πάνω το κοράλι, δεν γίνεται. Το λέμε λίγο στην πλάκα, αλλά παιδιά, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή ιστορία. Βλέπεις ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Όλο και κάποιος κάτι θα σου αρπάξει. Θυμάμαι, μου λέγανε παλιά για την Αντίπαρο ότι σε κάποιες παραλίες που είναι έτσι υψωμένο το χώμα, πηγαίνανε και σκάβανε και βρίσκανε μέσα αμφορείς, διάφορα έτσι αρχαία αντικείμενα, τα βουτώνανε πάνω σε ένα κοντέινερ και φεύγανε. Γεια σας. Ή τα στέλνανε μέσω courier, ξέρεις. Δεν ελέγχονται. Πώς θα τα ελέγξεις. Αυτά που κατέσχεσαν οι αρχές είναι η ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ. Είναι το νέο, έτσι, τα νέα κομμάτω που έχει η ΑΔΕ και το εντόπισε σε συνεργασία με το λιμενικό. Και μάλιστα τι έγινε. Όλα αυτά τα κατασκευθέντα, δηλαδή τα κοράλια και αυτά που είχαν αρπάξει οι Ιταλοί μέσα στο σκάφος, εκτιμάται ότι αγγίζει η αξία τους στις 800.000 ευρώ. Μιλάμε για μπίζνα τώρα, έτσι, για καλή μπίζνα. Αυτό που αναζητά τώρα η ΑΔΕ και η κομμάτος της ΔΕΟΣ είναι πού απευθύνονταν αυτό το κόκκινο χρυσό της Μεσογείου. Πού θα τον πηγαίνανε, ποιος θα ήταν ο παραλήπτης, ποιος είχε πληρώσει για αυτή την αποστολή να κάνουν ολόκληρο με σκάφος, έτσι, πολυτελές σκάφος, έτσι, μεγάλο, ακριβώς σκάφος. Και οι Ιταλοί μέσα να έχουν όλο αυτό το υλικό μαζί τους. Και η πλάκα πια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι, αυτούς τους τεράστιους κοραλιογενείς υφάλους που έχουν σε άλλες χώρες, έχουν, μιλάμε χιλιόμετρα τώρα, ξέρεις, και πάνε εκεί χταπόδια καρχαρίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτά που έχουμε εμείς, αυτό το κόκκινο κοράλι που λένε, που είναι χρυσός του βυθού, είναι σε λίγα σημεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι hot spot, δηλαδή εκεί μαζεύονται τρομεροί, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τρομερά πλάσματα της θάλασσας. Μιλάμε για απίστευτη καταστροφή όταν το καταστρέφεις αυτό το πράγμα. Και φυσικά η αφαίρεσή τους από το βυθό αυτών των κοραλίων είναι παράνομο. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα κοράλια, όπως μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Νίκο, καταλήγουν σε ιδιωτικά ενηδρία μέσω του παράνομου εμπορίου, όπως λες, αλλά το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως, λέει, στη βιομηχανία της κοσματοποιίας. Γι' αυτό η φίλη μου μου είπε: Θέλω κοσμήμα τέτοιο, θέλω κοράλια. Εκεί πήγαινε. Είδες όταν σε ενημερώνει το κοινό, οι φίλοι σου, οι ακροατές εδώ. Λοιπόν, μας λέει μάλιστα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενηδρία στον κόσμο που πληρώνουν άδρα για αυτά τα κοράλια, τα δικά μας, της Μεσογείου. Που είναι πολύ σπάνια. Και είναι, όπως το πες, μου λέει, Νίκο, hot spot. Η πηγή μου, στη στέλνω μήνυμα, μου λέει, για να δεις ποια είναι η πηγή μου. Ναι, τη βλέπω την πηγή σου, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνω στην πηγή του και μου λέει η πηγή αυτή ότι κάποια κοράλια δεν είναι παράνομο να τα μαζέψεις. Αυτό όμως το συγκεκριμένο προστατεύεται και έχει ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο.

ένας φίλος τώρα, επειδή και στην Αίγυπτο υπάρχει ένα σπάνιο, λέει, έτσι κορελιογενές έτσι περιβάλλον, έτσι και σε πιάνουν σου, λέει, δεν ξέρω, βλέπεις το φως του ήλιου. Ο φίλος ο Σπύρος μου γράφει ότι φανταστείτε τόσα χρόνια, λέει, πόσα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα έχουν συμβεί μπροστά μας, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη του κράτους, και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έπρεπε δηλαδή ιδέως να δημιουργηθεί από την ΑΔΕ για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Η απάντηση είναι μάλλον. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο το Γιώργο. Μου λέει, όποιος θέλει μπαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει και πληρώνει για τα πάντα. Μόνο τα κορόιδα οι Έλληνες μέχρι να τα χάσουν όλα εξαφανίζονται. Και σημειώνει μετά. Αυτό είναι, λέει, το μειονέκτημα του να έχεις γύρω-γύρω θάλασσα. Και στη μέση ένα τίποτα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε τίποτα. Μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα. Μην είσαι τώρα αυτό. Τρολ. Δεν θέλουμε τρολ. Δεν θέλουμε ακροατές έξυπνους. Να την πιάνουν τη φάση. Λοιπόν, και μου λέει η φίλη Μαρίνα, να προστατευτεί, λέει, ο κορελιογενής ύφαλος αυτός και όπου υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, όπου το ξέρουμε, όπως προστατεύονται, λέει, τα αρχεία με τον ίδιο νόμο. Βαριές τιμωρίες, κατάσχεση του σκάφους και όλου του εξοπλισμού, βαριές και αποτρεπτικές ποινές και να κυνηγήσουν, λέει, τον παραλήπτη. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος είναι ο παραλήπτης? Και λέει από κάτω φίλος, αν είναι, λέει, κάποιο πολύ γνωστό ενιδρίο που είναι στη Μεσόγειο, εκεί προς Ισπανία μεριά, ορμάτε, λέει, και πάρτε τους και τα σόβρακα. Δηλαδή τα κοράλια, ξέρεις, που έχουν μέσα. Δηλαδή μπορεί να πας σε αυτό το ενιδρίο και να δεις κοράλια μας, να πεις ποια είναι η προέλευσή τους. Και να κάνεις το DNA τους, λέει, με το δικό μας και να δεις ότι μας έχουν εκλείψει ό,τι έχει το ενιδρίο αυτό το μεγάλο, ξέρουμε ποιο λες, φίλε, να είναι όλο, λέει, από Ελλάδα. Φαντάζεσαι? Το φαντάζεσαι? Λοιπόν, άκου τώρα να πάτε στην πλάκα. Το 2004 είχα πάει στην Πορτογαλία σε κάποιους αγώνες που έπαιζε η εθνική ομάδα. Που τότε πήραμε το Euro. Λοιπόν, και είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι ατλαντικός, έτσι. Και που λέει ξηφία. Ψητό, έτσι. Καλά, σου μιλάω τέλειος μεζές, ψάρω μεζές. Και το είχε, ρε παιδί μου, 20 ευρώ το πιάτο. Αλλά μιλάμε ένα πιάτο, κοίτα. Μόνο η μύτη έλειπε, του ξηφία. Το υπόλοιπο ήταν γεμάτο. Πολύ γεμάτο πιάτο, ρε παιδί μου, για 20 ευρώ τότε. Λοιπόν, και του λέμε, ξέρω εγώ, τι ξηφία είναι, και μας λέει Greek ξηφία. Και πάθαμε πλάκα. Αλλά τι, το κάνει πλάκα ο τύπος, γιατί κατάλαβε ότι είμαστε Έλληνες. Έβλεπε εκεί τα κασκόλ και λέμε, φαντάσου τώρα πώς μπορεί να κορεύει στον κόσμο. Δηλαδή, να πάρει ένα καταψυγμένο ξηφία, να τον παρουσιάζει για φρέσκο και να πει ότι είναι από την Ελλάδα. Μήπως γίνεται αυτό και με τα κοράλια? Γιατί μπορεί να νικήσει κάποιο ενιδρίο του εξωτερικού κάτι έτσι μεγάλα κοράλια και αυτά να φαίνονται ωραία μέσα στο ενιδρίο με καρχαρίες γύρω-γύρω και να μην είναι από το βυθό του, να είναι από άλλο βυθό. Γίνεται, δεν γίνεται? Γίνεται. Σήμερα την εκπομπή θα την κλείσω ηρωικά, να ξέρεις, έτσι, το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, γιατί πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα πάει στις Μοίρες, τότε που φιλοξένησαν όλο τον κόσμο τους τουρίστες και τους περιέθαλψαν, να το πούμε έτσι απλά, μετά τη φωτιά και τους προσφέραν φαγητό, νερό. Και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, οι Σαμαρίτες, έκαναν απίστευτη δουλειά. Τότε πρόλαβαν μαζί με το Δήμο και οργάνωσαν τα τραπέζια, τα φαγητά, τα νερά, τα κρεβάτια, τα ράντσα, να τα στρώσουν, να τα φτιάξουν. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα αλληλεγγύης. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι οι άπλητοι που βγαίνουν στον δρόμο και χτυπιούνται και φωνάζουν ό,τι φωνάζουν, τέλος πάντων. Μα και γυναικείο Κακούλη, τώρα που το θυμήθηκα. Βγήκε κανένας αλληλέγγυος για αυτόν τον Αφγανό που σκότωσε την κοπέλα και την έβαλε στη βαλίτσα? Κανένας δεν βγήκε. Πέρε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και με τον κύριο Αντώνη Αυγερινό μετά τις ειδήσεις. Να το πούμε όλο εδώ.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

προσπαθούμε να προσπαθούμε εδώ να συστήσουμε μια πλάκα τελευταία στιγμή, αλλά είναι λίγο δύσκολη. Θα το καταφέρουμε, πιστεύω, το καταφέρουμε. This is the living. Living off the dead. Are you coming? Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, γίνεται ένας χαμός εδώ στα πολιτικά μας, αλλά αυτό που γίνεται με τη Μαρία Κασιανού, παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, κάντε το ταινία. Κάντε το ταινία. Δηλαδή, ο Γιάννης Μαραχτής που ήταν εδώ στο Ηράκλειο χθες, μπορούσε να κάτσει να ασχοληθεί λίγο με αυτό, να κάνει τη ζωή Κωνσταντοπούλου ταινία. Να κάνει όλο αυτό το κίνημα της Μαρίας Κασιανού. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο έτσι μελόδραμα και να πουλήσει, να βγάλει και εισιτήρια. Δεν ξέρεις ποτέ.

Τώρα γυρνάει πίσω, τώρα γυρνάει πίσω η μπάλα, γυρνάει, γυρνάει. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα είναι τα τελευταία μηνύματα πριν φύγουμε. Για βάλε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι.

0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Καλημέρα λοιπόν. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπενελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε. Τον πήρες, είναι έτοιμος. Λοιπόν, ανταποδίδω την έκπληξη. Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς. Καλησπέρα από το Open, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος και συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα. Και τον φιλοξενούμε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νίκο, μας τι κάνετε φίλε μου καλέ.
0: Είμαι καλά.
1: Εκεί, στα καλά παιδιά. Και καλημέρα στον Πολίτικα, καλημέρα και στο Ηράκλειο.
0: Έλα, σε όλη την Κρήτη είδαμε τώρα, λέγαμε παράλληλα την ίδια είδηση για το Λασίθιο που οριοθετεί τη φωτιά. Οπότε είμαστε καλά. Κλείνει λίγο.
1: Να πούμε και κάτι καλό.
0: Να πούμε και κάτι καλό, ρε, επιτέλους. Ποια είναι η πιο δύσκολη.
1: Μα παίρνετε διακοπές σήμερα κύριε Τηλυπουνιδάκη, φεύγετε σιγά σιγά.
0: Να φύγουμε κι εμείς λίγο. Εσείς να φύγετε.
1: Να φύγετε. Κάνετε πολύ καλή δουλειά εκεί στο Πολίτικα και μπράβο σας. Λοιπόν.
0: Εσείς να φύγετε διακοπές.
1: Θα φύγουμε την Παρασκευή, αύριο σταματάμε.
0: Εγώ φεύγω πριν την Παρασκευή.
1: Αυτό τι είναι καινούριο.
0: Ναι, είναι καινούριο. Δηλαδή τρώω μια μέρα. Με έχουν φάει εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Είναι λόγω εισιτηρίων, καταλάβατε. Δεν βρίσκαμε εισιτήρια.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πώς είστε καλά.
1: Με το ωραίο αγόρι.
0: Πάντα.
1: Είστε πολύ καλά.
0: Με το μάγκα μου, το πρίγκιπά μου, διακοπές.
1: Μπράβο σας κύριε, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, δύσκολη πολιτική επικαιρότητα έτσι την τελευταία εβδομάδα.
1: Έτσι, αυτή την εβδομάδα ναι. Εντάξει, προφανώς οι πυρκαγιές είναι πάνω απ' όλα και οι πολιτικές ευθύνες για το τι ακριβώς συνέβη και τι δεν κάναμε το χειμώνα. Γιατί οι φωτιές, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν σβήνουν την ώρα που ξεσπάνε. Οι φωτιές σβήνουν από το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Όσο μεταφορικά μπορούμε να το πούμε, αλλά έπρεπε να γίνει δουλειά πριν. Δυστυχώς μαθαίνουμε ότι δεν έχει γίνει δουλειά, δεν έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις και θα ελπίζουμε όλα αυτά κάποια στιγμή να μην τα συζητάμε. Αλλά Νίκο μου κάνουμε και εμείς ένα λάθος όλο αυτό. Τα ανοίγουμε τα θέματα αυτά και τα συζητάμε πάντα μόνο
0: όταν γίνονται.
1: Όταν γίνονται. Και τα ξεχνάμε αμέσως μετά. Αντί να πέφτουμε πάνω τους στο χειμώνα και να πιέζουμε και να σκαλίζουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα ρεπορτάζ που δεν έχουν γίνει είναι το χειμώνα στα καμένα.
1: Ναι.
0: Μια συνεχή έτσι διαδρομή. Για να μπορεί να μείνει στην επικαιρότητα.
1: Γίνεται μόνο όταν έχει πλημμύρες, το ξέρουμε πολύ καλά. Όταν έχει πάλι πρόβλημα, όταν έχει πάλι καταστροφή.
0: Αν ξεκινήσουν νωρίς τα αντιπλημμυρικά, πιστεύω θα γίνει δουλειά, αν ξεκινήσουν. Ελπίζω να το κάνουν πράξη.
1: Σωστά.
0: Έχουμε βρεθεί σε φωτιές, οπότε...
1: βέβαια, λίμωνα. Στο Ηράκλειο που είστε εσείς και σε όλη την Κρήτη που σας ακούει. Αν και εγώ έχω μια δυναμία στην Κρήτη, να ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου. Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Που σήμερα πάει λίγο να καεί, αλλά το προλάβανε.
1: Να, μπράβο, γιατί είχε τη φωτιά στο Λασίθι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το οροπέδιο Λασιθίου και για να πλέσουμε ο Νικηφόρος που είχε το εστιατόριο που είναι τα αγαπημένα μου μαγαζιά στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω ότι στην Κρήτη συζητάτε για τις εκλογές καθόλου. Γιατί τώρα τα
0: φτιάχνετε λίγο στην άκρη. Πάρα πολύ. Εγώ έχω μια μόνιμη ατάκα, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό. Όποτε γίνεται κάποιος έτσι θόρυβος μέσα στο στούντιο, λέω το μικρόφωνο. Έπεσε το μικρόφωνο, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης. Γιατί εδώ και ένα μισή χρόνο τους λέω ότι δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν με πιστεύανε κάποιοι εδώ. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο εγώ, ότι δεν πρόκειται να πέσει και ότι θα πάει τις εκλογές μέχρι τέλους. Και το έλεγα και το ξανάλεγα. Δεν με πιστεύανε.
1: Εκλογές, ναι. Ό,τι καταλάβαμε και εμείς, γιατί είχαμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό πριν από...
0: Την είδαμε και ήταν και φοβερή αντίδρασή σου όταν του είπες για τα F-35. Και η επόμενη στιγμή, φοβερή εικόνα, δηλαδή, το πώς το αντιμετώπισες, ήταν όταν σας είπε για το καλή τύχη. Όταν θα αν συγκυβερνούσαν όλοι.
1: Η κυβέρνηση δικού σκοπού, ναι. Όντως. Είχε κάποια ματάκια, αλλά το καταλάβαμε και το κλίμα του Πρωθυπουργού ότι δεν του πέρασε. Βασικά, του εισηγήθηκαν πολύ να πάει.
0: Ναι, το είπα και αυτό σήμερα, ναι.
1: Του συγκεκριθήκαν πολύ, αλλά δεν.
0: Δεν. Είναι θεσμικός. Είναι, θα το πάει μέχρι τέρμα.
1: Δεν ξέρει κανείς. Όπως τα λέμε τώρα όμως που μιλάμε, λογικά πάει την άνοιξη.
0: Ένα μικρό τέτοιο. Τη μέρα που έπαιξε η συνέντευξη στον αέρα η δικιά σας, την ίδια μέρα μάλιστα είχα βγει στην εκπομπή εδώ πέρα και το είχα σχολιάσει όλη τη συνέντευξη. Και μάλιστα είπα ότι εγώ εξυπλάγινε όταν πέταξε την ατάκα για το καλή τύχη και το είχε στο στόμα σου να πετάξει ατάκα, αλλά δεν το έκανε. Γιατί λίγοι ξέρουν εκτός αέρα ότι έχει απίστευτο χιούμορ, ότι είσαι τρομερά ετοιμολογός και λέω τώρα θα πάει κάτι, το κόψα στο μοντάζ μάλλον.
1: Ευχαριστώ για τα καλά που λέγεται κύριε Σεπουλιδάκη, το ξέρω ότι τα εννοείτε.
0: Όταν εννοώ.
1: Ποιοι είστε ολεκοί, εσείς οι που είσαι superstar και ποιοι άλλοι είστε εκεί.
0: Είμαστε πολλοί. Ο Κώστας Σιλιγάρδο, superstar. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης εδώ απέναντί μου στον ήχο τώρα. Η Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη. Είναι όλοι, όλοι, όλοι εδώ πέρα. Είναι σούπερ ομάδα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, εκλογές, άρα είχα δίκιο, έτσι. Εκλογές είχα δίκιο. Δεν βγαίνουμε εκλογές μέχρι το Μάιο.
1: Νίκο μου, έχει δίκιο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι. Α, να επιβεβαιωνόμαστε εμείς οι απλοί ταπεινοί ρεπόρτερ.
1: Τώρα που μιλάμε δίκαιο έχεις, τώρα τι να σου πω τώρα, αν αλλάξει κάτι στις 20-25 Αυγούστου ή τη ΔΕΘ, θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Να σου πω επίσης και κάτι άλλο, ότι έχω κάνει απίστευτες έτσι, δεήσεις στον Γιώργο Βάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΦ, να μου γνωρίσει τη συμπαρουσιάστριά σου, αλλά δεν μου το έχει καταφέρει κανένας ακόμα.
1: Συμπαρουσιάστριά μου, τη Μαριάννα εννοείς.
0: Ναι, τη Μαριάννα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο τυπάκι.
1: Να έρθεις όταν έρθεις στην Αθήνα, να έρθεις να πάμε και στο, και στο ΆΚΑ, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας.
0: Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
1: Και να χαρείς. Γιατί όχι. Γιατί όχι, έλα, γιατί. Τι έγινε.
0: Ωραία, τώρα αφού το πας έτσι, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ θα χαρώ εγώ,
1: Στο μπάσκετ.
0: Όχι, στο μπάσκετ. Εγώ δεν παίζω μπάσκετ. Εγώ με τη σπηριά να μπάλα δεν ασχολούμαι, μόνο ποδόσφαιρο.
1: Για τον μπάσκετ μιλάμε.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Στο μπάσκετ να κερδίζετε πάντα.
1: Είδα την ομάδα μου χθες και είμαι ακόμα προβληματισμένος, οπότε αυτό καλύτερα.
0: Εντάξει, μόλις γι' αυτό σας δώσαμε τον Λιβάη Γκαρσία για να πάτε καλύτερα.
1: Καλώς πάθος, καλώς.
0: Είναι δύναμη. Πιστεύω ότι έχει γίνει καλά τώρα στη Ρωσία και έσφιξε με το κρύο το κορμί του και θα είναι δυνατός.
1: Σωστό. Τι έχετε σήμερα πρώτη είδηση στο Ηρακλείο, στον Πολίτικα.
0: Λοιπόν, σήμερα πρώτη είδηση στον Πολίτικα, φίλε μου Γιάννη, είναι ένα και μόνο. Ήταν η φωτιά αρχικά. Που μπήκε τώρα εδώ στο Λασίδη και χτύπησε το 112 και είχαμε θεματάκι. Γιατί εκεί το τρομάξαμε λιγάκι. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία σύλληψη μετά από έκρηξη που έγινε στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα από την αστυνομία να δούμε τι ήταν αυτό. Ήταν χτύπημα εκβιαστικό, ήταν κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα, άλλο θέμα που θα παίξει σήμερα είναι σίγουρα. Ότι βγαίνει στο φίλο της εφημερίδας Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση για τη δομή της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Αυτό που δεν τη θέλει κανένας εδώ.
1: Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
0: Δεν τη θέλουν, μάλλον η πλειοψηφία δεν τη θέλει τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμη. Τώρα, εντάξει, να δείξει.
1: Δεν τη θέλει κανένα στο Ηράκλειο, δεν θέλει κανεί στα Χανιά, δεν θέλει κανεί στο Λασίθι, δεν θέλει κανεί στο Ρέθυμνο.
0: Εγώ αυτό που λέω, Γιάννη, είναι ότι όταν.
1: Έπρεπε να γίνει πιο οργανωμένα, όχι
0: αυτό. Στη... Και αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όταν πήγαιναν και γινόντουσαν δομές στη Λίμνο, στη Μόρια, στα νησιά τη Μυτιλήνη, γύρω-γύρω, τότε δεν αντιδρούσε κανένας. Και το πέρανε κατά. Πρέπει και εμείς να το υποστούμε. Γιατί είμαστε σαν.
1: Γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Γιατί αν αρχίσουν και έρχονται στην Κρήτη, θα είναι ανεξέλεγκτο. Μιλάμε για μια απίστευτη ακτογραμμή, η οποία είναι, έχει χιλιάδες εισόδους. Χιλιάδες.
1: Που δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Και δεν μπορεί να ελεγχθούν, ναι.
1: Πάντως, εκεί στην Κρήτη, για να καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και συμπράγει χαιρετή σιγά-σιγά, εκεί στην Κρήτη να τον ακούτε τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη, ένας πάρα πολύ καλός ρεπόρτερ, ένας από τους καλύτερους γενιάς του. Τον έχουν αδικήσει πολύ. Εγώ θα τον στηρίζω πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό για μένα είναι σημαντικό.
1: Εγώ, καλή συνέχεια και καλές διακοπές και να τα λέμε στο Πολιτικά. Εγώ ευχαριστώ. Ό,τι θέλετε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το κατάμε αυτό. Το κατάμε. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι.
1: Στην Κρήτη που αγαπάμε όλοι.
0: Και στη Μαριάννα πες. Στη Μαριάννα πες και ζούσα από μένα.
1: Δεν είμαστε μαζί τώρα. Θα πάω στο πόρτο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Να ξεκουραστείς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολύτιμο από τον 9,8. Γιάννη Κολοκυθά. Παιδιά, είναι ένα εκπληκτικό άνθρωπο. Ένα εκπληκτικό δημοσιογράφο με απίστευτο χιούμορ. Αν κάτσει μαζί του 10 λεπτά, τα 9 γέλα.
1: Ο αριθμό που.

0: Λοιπόν, μετά τη Γαλλική Κολοκυθά από το Open και δυστυχώς δεν μίλησαμε με τη Μαριάννα. Τι να κάνω, ρε. Δηλαδή, θα βάλω μέσα τον Γιώργο Βάλη να μου το κανονίσει. Κύριε Βάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Πείτε μας τώρα τι νέα έχουμε από τη θάλασσα. Γιατί σας βγάζω, γιατί από αύριο εγώ θα βλέπω μόνο θάλασσα μπροστά μου. Οπότε, δώστε μου κανένα tip. Τι τρελό συμβαίνει τώρα.
1: Άρα είστε έτοιμος για διακοπές να αφήσετε πίσω την Κρήτη και το Ηράκλειο για να πάτε στον Αργοσαρονικό.
0: Δεν τα λέμε όλα. Κάπου εκεί. Αλλά θέλω να βλέπω πίσω μου κύματα. Να φρίζουν τα κύματα. Πώς είναι λοιπόν.
1: Μεγάλη προσοχή εκεί που θα πάτε για μπάνιο. Μην πεταχτεί κανένα βαρκάκι με κάνα πιτσιρικά χωρίς δίπλωμα.
0: Είδατε στο. Είδατε.
1: Έχουμε άλλες λαχτάρες στις παραλίες.
0: Είδατε στο TikTok τι γράφουν, έτσι. Γράφουν διάφορα. Δηλαδή έχουν μπει από κάτω όσοι έχουν νοικιάσει βαρκάκι και μας ταχώνουν και στους δύο.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα να μας ταχώνουν και να σώσουμε έναν άνθρωπο. Είδατε στα μάλια τι έγινε.
0: Ναι, μα το είδαμε.
1: Με τα μικρά παιδιά με αντίστοιχο βαρκάκι χωρίς δίπλωμα που δεν ήξερε να κολυμπάει, δεν φόραγε σωσίβιο, δεν. Και αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μικρά
0: νύχια. Ακριβώς, δυστυχώς.
1: Εγώ προτιμώ να με βρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ το προτιμώ.
0: Και να ζουν.
1: Αλλά θα ξέρω ότι κάνω το σωστό και αύριο αν γίνει κάτι. Θα σώσουμε έναν άνθρωπο, θα σώσουμε μια γυναίκα, ένα παππού, ένα μικρό παιδί, τους ίδιους που τα οδηγάνε και έχουν αμέλεια και άγνοια κινδύνου. Καλύτερα λοιπόν να με βρίζουν, αλλά να είναι κάτι σωστό και θέμα ασφάλειας και να επιμένουμε, παρά να λέμε πάρτε τα, κάντε ό,τι θέλετε και να ακούτε μετά για τυχήματα, δυστυχήματα. Γιατί και στη στεριά βρίζουν με τις κάμερες, για τα πατίνια, για τους
0: ανήκους,
1: αλλά μειώνονται τα ατυχήματα.
0: Κάμερες παντού.
1: Εγώ είμαι υπέρ στο θέμα ασφάλειας, δεν κάνω καμία έκπτωση.
0: Έτσι.
1: Να υπάρξει στην Ελλάδα ένα πλαίσιο και για τα βαρκάκια χωρίς δίπλα.
0: Τώρα που είστε, Ζάκη, θα είναι Λευκάδα.
1: Είμαστε στον Ιδρύ, στη Λευκάδα.
0: Ωρε φίλε, και το νερό εκεί έχει εκπληκτικό χρώμα, έτσι. Το θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια.
1: Και το Ιόνιο είναι εκπληκτικό. Και καλό θα είναι ο κόσμος που δεν έχει έρθει προς τα εδώ να έρθει, γιατί το Ιόνιο πραγματικά, ειδικά αυτή την περίοδο που στο Αιγαίο έχουμε τα μελτέμια, εδώ έχει πολύ καλές καιρικές
0: συνθήκες
1: και θα απολαύσουν πολύ τη θάλασσα.
0: Να ρωτήσω κάτι, εδώ Αργοσαρονικό, Κυκλάδες και αυτά, πότε θα πέσει ο άλυμος, να είναι λάδι η θάλασσα, θα έχουμε τέτοιο ή όχι?
1: Θα αργήσει, γιατί έχει τα μελτέμια.
0: Μήπως να μην πάρω άδεια.
1: Όταν θα πάτε κι εσείς, θα έχει μελτέμια το πρωί, το βράδυ σταματάει, ξαναξεκινάει.
0: Αλλά θα κάνουμε μπέμιο το βράδυ.
1: Θα τόσο μεγάλη ένταση όσο τις προηγούμενες μέρες που είδαμε, 8-9. Είναι σε νορμάλ πλαίσιο την εποχή. Αλλά σίγουρα ο Σαρονικός και το Ιόνιο είναι πολύ καλύτερα από ό,τι Κυκλάδες.
0: Τουρισμό είμαστε καλύτερα τώρα. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τουρισμό είμαστε καλύτερα.
1: Εδώ στο Ιόνιο ακούω λίγο πιο πεσμένα σε σχέση με πέρυσι. Το κομμάτι των σκαφών είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε στην αρχή τη σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν να μπορεί να πάει καλύτερα ο τουρισμός. Αλλά αυτό που ακούσα από παντού είναι ότι ο κόσμος έχει μια δυναμία, είτε οι ξένοι είτε οι Έλληνες, δεν βγαίνουν πια όπως πηγαίναν, χαλάνε στα βέρνες, θα χαλάνε στα μαγαζιά.
0: All inclusive πια.
1: Ή all inclusive, ή ένα σουβλάκι στο χέρι, ένα παγωτό στο χέρι, μια βόλτα. Άρα πιο πολύ ακούμε και γκρινιάζουν κάποια ξενοδοχεία, κάποια εστιατόρια. Αλλά γενικά αν βγείτε έξω στις παραλίες, στο νησί, στα λιμάνια κτλ., βλέπετε ότι είναι γεμάτο από κόσμο. Που σημαίνει ότι επιλέγουν τα νησιά μας και για αυτή την καλοκαιρινή περίοδο το περισσότερο κοινό.
0: Θα τα πούμε μετά, off the record, για όλα τα τεκτενόμενα εκεί στον Αργοσαρονικό και γύρω-γύρω. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας βοηθήσατε μέχρι τώρα σαν ρεπορτάζ. Αν βρείτε φάλαινα, θέλω να μου τη στείλετε.
1: Το έχουμε τάξει αποκλειστικό με την επιστροφή σας, αν έχει βρεθεί. Θα το κάνουμε πρώτο θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες.
1: Πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Αυγερινό. Εντάξει, έχουμε έναν άλλον κύριο κοντά μας σήμερα. Τον κύριο Αυγερινό. Άσον στη γάμη τον κύριο Βάλη. Τον αφήνουμε. Το κλείσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Αυγερινός είναι ο πρόεδρος του Εθνικού του Ερυθρού Σταυρού. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στη χώρα. Έχει αφήσει το στίγμα του. Έχει βοηθήσει παντού. Κύριε Αυγερινέ, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
0: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, γιατί προσπαθήσαμε πριν να σας βγάλουμε, αλλά δεν είχατε σήμα στο κινητό, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Είχαμε σήμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο και δεν έβγαινε, δεν πειράζει. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος που κατάφερα εδώ στην πυρκαγιά που έπιασε πριν από λίγες μέρες στο Ρέθυμνο να δω τους ανθρώπους σας, του Ερυθρού Σταυρού, να οργανώνουν τα πάντα μέσα σε χρόνο ντετέ. Και να μένει κόσμος με κουβέρτες, με σεντόνια, με ράντσα, με φαγητό. Είναι τρομερή η δύναμη του Ερυθρού Σταυρού.
2: Είναι... Επιτρέψτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μια δύναμη αλληλεγγύης, απίστευτη.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τόσο το προσωπικό, όσο και οι χιλιάδες των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτή, μοναδική και χωρίς αυτοκολακία και αυτοθαυμασμό, και τους χειροκροτούμε και τους θαυμάζουμε και τους επιθυμούμε και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο. Γιατί είναι διακριτή? Γιατί έχουν υποστεί μια εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, επίπονη και χρονοβόρα, που τις καθιστά και τους καθιστά ικανές και ικανούς, όπου κληθούν, σε οτιδήποτε και αν κληθούν, να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Αυτή είναι η μοναδικότητα, η διακριτότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά ήμασταν παντού. Εσείς βεβαίως είδατε το Ρέθυμνο, είδατε στις Μοίρες, όπου φιλοξενήθηκαν ίσως και 3.000 συμπολίτες μας.
0: Συνολικά τόσοι ήταν, ναι.
2: Και ήταν εκεί τα παιδιά, διότι στην Κρήτη έχουμε 8 δυνατές ομάδες, γιατί υπάρχουν 8 διακριτά τμήματα: Σιτία, Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ίσαμος, παντού και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
0: Τους θαύμασα, κύριε Αυγερινέ, τους θαύμασα.
2: Ναι, δηλαδή, έχουμε...
0: Ήμασταν με την κάμερα εκεί και σε κάποια φάση τους έβλεπα πώς στείνανε τους πάγκους για το φαγητό μέσα σε δευτερόλεπτα, το πώς μεταφέρανε γρήγορα τα ράντσα μέσα, τα καινούργια ράντσα που είχε ο Δήμος και η περιφέρεια, και πόσο γρήγορα τα στήσανε, τα βάλανε στη σειρά να μπορεί ο κόσμος να κοιμηθεί. Χωρίσανε αλλού οι γυναίκες, αλλού τα ζευγάρια, αλλού οι άντρες με τα παιδιά, οι γονείς με τα παιδιά. Τρομερή οργάνωση, δηλαδή λες και είναι στο μυαλό τους.
2: Να καλέσω το δυστυχώς δύσκολο σεισμό που έγινε τότε στο Αρκαροχώρι, αν θυμάστε.
0: Πολύ καλό.
2: Και όπου τα παιδιά μας ήταν εκεί μέχρι τα ξημερώματα, 2 βραδιές για να στείνουν σκηνές. Έχουμε, πιστέψτε με, μια επιχειρησιακή μοναδική πληρότητα και ετοιμότητα, και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να απαντούμε ακαριέως σε κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί, είτε λόγω φυσικών καταστροφών όπως τώρα οι πυρκαγιές, αλλά πλημμύρες, σεισμοί, επίσης μολυσματικές ασθένειες όπως ήταν το COVID-19, τυχαία γεγονότα.
0: Ναι, 2 μέρες. Δύο μέρες μετά την πυρκαγιά, κύριε Αυγερινέ, 2 μέρες μετά την πυρκαγιά, συζητούσαμε όλοι εδώ στην PR Media, στον Πολίτικα, το πόσο ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω, μερικές φορές δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια, κάτι εκπληκτικό που βλέπεις μπροστά σου, και ήταν εκπληκτικό το πώς συνεργάζονταν αυτά τα παιδιά με την περιφέρεια, με το Δήμο, και έβλεπες αυτά τα παιδιά να το κάνουν με την ψυχή τους, δεν το κάνανε ούτε για λεφτά, ούτε για ένα προβολή, ούτε για τίποτα. Τους είπα να σας βγάλω μια φωτογραφία και δεν θέλανε.
2: Αυτό ακριβώς σας λέω, ότι έχουν μια ομαδικότητα, συλλογικότητα, θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς και έχουν μια αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό.
0: Αυτό πάρα πολύ.
2: Αυτά είναι τα ιδανικά που θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους εθελοντές μας, γιατί ο εθελοντισμός...
0: Και το κάνετε πολύ καλά, Πρόεδρε.
2: Ναι, είναι το αντίδοτο, πιστέψτε με, κατά της βίας. Οποιασδήποτε μορφής βίας, ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε σχολική βία, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, κάθε μορφής βίας.
0: Και θα σας πω και κάτι. Η αλληλεγγύη αλληλεγγύη που δείχνει ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι η πραγματική μορφή της αλληλεγγύης. Δεν είναι κάτι τύπου ψεύτικες ΜΚΟ που έχουν πάρει εκατομμύρια με διάφορους τρόπους.
2: Χαίρομαι που το λέτε.
0: Μα το λέω και πολλά χρόνια, Πρόεδρε, για πραγματικά.
2: Αν το πω εγώ θα παρεξηγηθώ.
0: Όχι, όχι, το λέω εγώ και λέω εν πλήρη συνειδήση ότι δεν έχουμε συνοηθεί. Γι' αυτό και το λέω από μόνος μου. Άλλωστε οι ακροατές εδώ του Πολίτικα ξέρουν ότι εγώ μιλάω για άπλητους που κάνουν δουλειές εκατομμυρίων. Το λέω συνέχεια, το λέω συχνά και πραγματικά θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει λίγο πιο πολύ πάνω από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να σας πω και κάτι. Ας το κάνει τη μοναδική ΜΚΟ που θα τρέχει για τα πάντα.
2: Να σας απαντήσω λοιπόν ότι δεν έχουμε καμία βοήθεια από την πολιτεία. Αντιθέτως, εμείς βοηθούμε την πολιτεία.
0: Το ξέρω.
2: Πιστέψτε με ότι είμαστε, και το τονίζω για να το ακούσουν οι ακροατές σας, ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Και είμαστε υπερήφανοι γιατί βοηθούμε, αυτό είναι πραγματικά το έργο σκοπός μας, και δεν θέλουμε καμία πραγματικά ανταμοιβή. Απλώς σεβασμός στους εθελοντές μας και εκτίμηση στο τεράστιο έργο που κάνουν.
0: Όντως, αυτό υπάρχει.
2: Τους, κάνουν πραγματικά κατάθεση ψυχής.
0: Το έχουμε δει, το είδαμε. Και εδώ στην Κρήτη το είδαμε πολύ. Ήταν πολύ εμφατική η κίνηση και οι ενέργειες που κάνανε εδώ τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά νιώθω περήφανος που με τιμάτε με τη φιλία σας τόσα χρόνια.
2: Αλίμονο. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, να τονίσω μόνο τούτο.
0: Ναι, πείτε μου.
2: Το έργο το που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πολυπίκυλο, πολυδιάστατο.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έχουμε τις μονάδες ψυχικής υγείας, δηλαδή
0: πολύ σημαντικό.
2: Υποστήριξη, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές, καταστροφές, έχουν στρεσογόνες καταστάσεις, βιώνουν δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις και μας θέλουν δίπλα τους και το πράττουμε, τους ενισχύουμε ψυχολογικά να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και επίσης να ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι μας, η κοινωνική μας λειτουργεί με μεγάλη επιστημονική εμπειρία, τεχνογνωσία, είναι πάντα δίπλα. Επίσης, άλλο μεγάλο έργο που επιτελεί η νοσηλευτική μας υπηρεσία.
0: Σωστά.
2: Καμάρι μας και αυτές.
0: Θα χαρώ με το που γυρίσουμε τώρα από τον Αύγουστο να είμαστε στο στούντιο, να σας έχουμε μια μέρα εδώ στην Κρήτη κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Γεια σας.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, με το πιο αισιόδοξο μήνυμα, μην βλέπετε τους άπλητους, την ψεύτικη αλληλεγγύη, δείτε την πραγματική αλληλεγγύη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλά μπάνια σε όλους σας.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Παίρνουμε και εμείς σιγά σιγά την σειρά μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο περίπου ωρίτσες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 6 Αυγούστου 2026, η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 31 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η ευμορφία, η μορφούλα, ο σωτήριος και η σωτηρία. Σπουδαία ημέρα η σημερινή, μιας που γιορτάζουμε την μεταμόρφωση του σωτήρος. Πρόκειται για δεσποτική γιορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Σωτήρης, η Σωτηρία, όπως είπαμε, η Ευμορφία και η Μορφούλα, η Μόρφο. Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και ανέβηκαν σε ένα βουνό, πιθανώς στο Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Τρεις μαθητές του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστήχησαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Μέχρι τον 4ο αιώνα η μεταμόρφωση του Χριστού γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της γιορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία που προηγείται του 15 Αυγούστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στην συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου λήγουν οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες ημέρες του μήνα. Τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, επενεργούν ανεξιχνίαστες δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό. Ίσως να συνδέεται με τα μπουρίνια και τα μελτέμια. Ενώ όποιος ή όποια πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό, μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τις εξουδετερώσει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες, αλλά και σε όλες τις εορτάζουσες. Χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια όπως εσείς τα επιθυμείτε. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Προχωράμε και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1826, όπου σαν σήμερα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. 1945, και σαν σήμερα το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Το 1961, και σαν σήμερα αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.
1976 και σαν σήμερα το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό 3W. Το 1992 και σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα Ισμίκος άνευ φοράς. Σαν σήμερα το 1881 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 είχε γεννηθεί ο Άντι Βόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης αλλά και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1928 όμως είχε γεννηθεί και ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης.

Και περνάμε στον καιρό να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Έως 7 λεμποφόροι άνεμοι, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Ελάτε έτσι να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις λοιπόν στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη Βυτική, Βόρειο-Βυτική, 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική και Νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχουμε λοιπόν την καλύτερη πρόταση. Μιας που στο VNY Store θα βρείτε εξαιρετικά γυαλιά ηλίου, luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό acetate, πολωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μια λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολωτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε και περνάμε αμέσως τώρα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε και περνάμε.

κριτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που έχω επιλέξει για να σας μεταδώσουμε. Μία σύλληψη μετά την έκρηξη στη Θέρισο. Έσπασαν τζάμια από το οστικό κύμα. Σε ύφεση φωτιά στη Σιτία που κινητοποίησε ένα αέρια μέσα και το 112. Στο ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Θύμα απάτης στο Ηράκλειο, ηλικιωμένος για επένδυση 100.000 ευρώ. Δολοφονία νικήστρα του, ανήμερα των γενεθλίων του, τίμησαν τη μνήμη στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Υπόθεση Μαρφίν στη Βρετανία, κλιμάκιο του ελληνικού FBI για την έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα, την Παρασκευή στον ανακριτή. Μιστράς, την Παρασκευή, απολογία του 55χρονου που είχε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Πυρκαγιές, άμεσα οι μελέτες, μέχρι Δεκέμβρη τα αντιπλημμυρικά έργα. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων.

χορηγούς αριθμούς λοιπόν, ξεκινά η διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Βυτική Αττική, με την κυβέρνηση να έχει ως στόχο τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει εντός του Αυγούστου να έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες για τα σχετικά έργα, στα μέσα Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί. Τα μέτρα που θα αναλάβει η πολιτεία για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν τις πρώτες βροχές θα εξειδικευθούν σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ζημιά είναι πολύ σημαντική. Στόχος μας είναι να μην περάσει ούτε μία ημέρα για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και την προστασία του δάσους που κάηκε, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις βροχές που θα έρθουν, δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Open ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος στις περιοχές που κάηκαν το περσινό καλοκαίρι, ο Υπουργός ανέδειξε το σημαντικό αποτύπωμα που είχαν αντίστοιχα έργα το χειμώνα που πέρασε. Το δάσος έχουμε διπλή υποχρέωση να το αποκαταστήσουμε και να το προστατεύσουμε, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου. Οι τρεις πυλώνες που συγκροτούν το κυβερνητικό σχέδιο για τις πυρκαγιές, όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι οι εξής: πρόληψη, ενίσχυση του προγράμματος Αντίνερο, άμεση αποκατάσταση μετά τη φωτιά. Απαντώντας στο ερώτημα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στις καμένες περιοχές, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχουν καεί. Υπενθυμίζεται ότι την έμφαση που δίνεται στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την μαραθώνια διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως οι αρμόδιες αρχές κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να τρέξουν άμεσα και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους στις φλόγες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του

Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστεί κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία είναι τα εξής. Επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή και αντικατάσταση οικοσυσκευής, χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήμο τους. Υπάρχουν βεβαίως και πρόσθετα μέτρα. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής κατά την συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Και στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστολή συμβάσεων εργασίας και απαλλαγή από τον έμφυα. Αλλάζουμε θέμα. Θύμα απάτης έπεσε άνδρα σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου. Δράστες τον έπεισαν να επενδύσει 100.000 ευρώ αφού είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα που αφορούσε επενδύσεις και μετοχές. Μετά τις καταθέσεις στους λογαριασμούς αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ παραλίγο να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταφορά ποσού.

Στο ΦΕΚ, η υπουργική απόφαση για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Η υπουργική απόφαση για δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών λοιπόν στην πόλη μας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύθηκε εχθές στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά ακίνητο της εταιρείας Κουλούδης, εμπορική, εισαγωγική, εξαγωγική, βιομηχανική, ξενοδοχειακή, τουριστική εταιρεία. Το ακίνητο βρίσκεται στην θέση Λιναρίδη, στην περιοχή Αθάνατη του Δήμου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει κτίσματα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία βρίσκονται σε τρία γεωτεμάχια συνολικής έκτασης 5.604 τετραγωνικών μέτρων. Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της απόφασης, με δυνατότητα παράτασης εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο σκοπός της και δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την εταιρεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, η παραχώρηση αποτελεί μεταβατικό στάδιο για την προετοιμασία της οριστικής σύμβασης μίσθωσης με σκοπό τη δημιουργία, την εγκατάσταση και τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Κατά το δίμηνο της δωρεάν παραχώρησης προβλέπεται επίσης να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες, τις οποίες θα αναλάβει η παραχωρούσα εταιρεία.

Ευτυχώς σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία Λασιθίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς αρχικά συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΒΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη. Στην συνέχεια παρέμειναν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε στην Αμουδάρα το Τρισάγιο στη μνήμη του Νικίστρατου ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου που έσπευσαν να τιμήσουν την μνήμη του στο σημείο που έχασε την ζωή του. Η ημερομηνία αυτή που υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε αφορμή για γιορτή και χαμόγελα μετατράπηκε σε μια σιωπηλή απότηση φόρου τιμής. Στο σημείο που τελέστηκε η δέηση, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να κρατούν λουλούδια, κεριά και να αφήνουν μια προσευχή για τον αγαπημένο τους άνθρωπο. Συγγενείς και φίλοι μοιράστηκαν στιγμές και αναμνήσεις από την ζωή του Νικίστρατου, υπογραμμίζοντας το ήθος, την καλοσύνη και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπιζε τους πάντες. Μετά το πέρας της τελετής, οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια στο σημείο, ενώ ακολούθησαν στιγμές βουβού πόνου αλλά και αλληλεγγύης προς την οικογένεια, η οποία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της αυτή τη δύσκολη ημέρα.

Και μια είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής. Αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό στον Άγιο Νικόλαο. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε κοντά στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Αγίου Νικολάου, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό. Από την ασύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Όμως σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή της Θερίσου, ο 73χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη για έκρηξη από αμέλεια. Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε φούρνο στην οδό Θερίσου στο Ηράκλειο και προκάλεσε υλικές ζημιές και σε παρακείμενα καταστήματα αλλά και σε κατοικίες. Το οστικό κύμα προκάλεσε θράψη τζαμιών στα γύρω κτίρια, ενώ αντικείμενα έπεσαν από ράφια καταστημάτων. Ο κρότος ήταν πολύ δυνατός σύμφωνα με κατοίκους και καταστηματάρχες στην περιοχή που πετάχτηκαν έντρομοι να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια εκδήλωση για καλό σκοπό. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασία Ηλιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, έχουν έτσι την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μας προσκαλέσουν σε μια συναυλία αγάπης, η οποία έχει τον τίτλο «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αμνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και αποτελεί μια βραδιά αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Ηλιαχτίδα, αλλά και την στήριξη των παιδιών με νεοπλασία και των οικογενειών τους.

Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στη μνήμη όλων των παιδιών που έφυγαν πρόωρα από την ζωή, αλλά και μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στην ελπίδα που συνεχίζει να γεννιέται μέσα από την αγάπη, την αλληλεγγύη αλλά και την προσφορά. Μέσα από την μουσική ενώνουμε τις καρδιές μας και στηρίζουμε το έργο της Ηλιαχτίδας, ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του. Έτσι γράφει η πρόσκληση λοιπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 24/8, όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία. Στις 9 η ώρα το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά, ώστε όσοι το επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή σύντομη και επιστρέφουμε.